0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πειραιάς έχει μετατραπεί αυτή την ώρα σε ένα απέραντο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Θρύλος είναι πλέον ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη, λυγίζοντας και τη Ρεάλ απόψε, κατακτώντας την τέταρτη EuroLink σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Με αντεπίθεση στο φινάλι, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85. Αυτή την ώρα το λεωφορείο ξεκίνησε με την ομάδα του Ολυμπιακού, με την αποστολή της ομάδας, ξεκίνησε από το ξενοδοχείο Ηλίσια και μεταφέρουν το τρόπαιο, συνοδεία περιπολικών και οπαδών του Ολυμπιακού με μηχανάκια. Το λεωφορείο κατευθύνεται προς τον Πειραιά για τα μεθεώτρια της κατάκτησης της EuroLink. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι, περιμένοντας τους παίκτες της ομάδας του Μπαρτσόκα να φέρουν το τρόπαιο. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στα υπόλοιπα ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, ζητώντας παράλληλα το άμεσο ανοίγμα των στενών του Ορμούς. Ανέφερε στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ μετέδωσε ότι παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Εκπλήξεις μεγάλες επιφύλαξαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15, από 8 έδρες λαμβάνουν Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία καταλαμβάνουν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής μένει η ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν μέσω εκπροσώπου του State Department στο Earth News την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως τονίζεται, ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι ανέμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Είμαστε σε συνεχή ροή αν χρειαστεί για να μεταδώσουμε το κλίμα από τον Πειραιά, όπου αναμένουν την ομάδα του Ολυμπιακού να μεταφέρει το τρόπαιο από την κατάκτηση του EuroLink.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Αν έχουμε νέα θα επιστρέψει ο Μπακάκος. Και έψαξα να βρω μετά τον Γιώργο Αιγύπτιο, έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, χαρίζει όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, καλημέρα, έρχοντα βάλει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον οδηγό μου. Αφιερώσε στον οδηγό μου, λέει, την driver Στέλλα. Α, κορίτσι οδηγάει, μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις και καλή παρέα λοιπόν για να βγαίνει το ξενύχτη. Καλημέρα επίσης και στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Μου λέει αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, δεν παίρνω συχνά, γιατί πολλές φορές λέει με παίρνει ο ύπνος, βάζω το ραδιόφωνο να σε ακούσω, αλλά με παίρνει ο ύπνος. Εντάξει, όπως είναι καλά τη υγεία και τα υπόλοιπα περιτεύουν. Λοιπόν, καρδιά μου το βήμα κόψε, λέει ο κύριος Σωτήρης Βόπης.

0: Για πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό και κάτι για μας και έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8. Τον 5,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ο Σταύρος από την Πειραϊκή. Μου λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται εδώ. Καίγεται ο τόπος. Λοιπόν, φυσικό είναι ρε παιδιά. Φυσικό είναι. Ήρθε η κούπα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτός.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει τα φρέσκα. Τι γίνεται στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πληθρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επικρατεί αυτή την ώρα τελείριο ενθουσιασμού από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο αμέσως μετά την κατάκτηση της Eurolink. Εκεί έχει στηθεί ένα πάρτι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι πρωίας. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα μεταφέρονται με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή τη στιγμή η πομπή βρίσκεται στην κάθοδον προς την πλατεία Κοραή, όπου θα πραγματοποιηθεί η φιέστα των Ερυθρολεύκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί τον Κώστα Παπανικολάου, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον MVP του Final Four Εβάν Φουρνιέ, τον Τόμας Ουάκομπ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Νίκολας Μολιτίνοφ και όλους τους άλλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε Ερυθρόλευκη, αναφέρει σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Διευκρίνησε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε μόλις 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη ο Οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία που διέμεναν. Συναγερμό στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη Δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκαν με άγχη κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι αυτά τα στέφανα

0: Μάκης λοιπόν ζωντανά, παντρεμένοι και οι δυο, χαμένο κορμί, τα Στέφανα και τα συναφή. Για πάμε μέχρι το φίλο μας στο Μαυριδόπουλο, έχουμε αλλάξει και πάρτινο στον ήχο, να ακούσουμε τι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

χέρια σας τις λογικές του κόσμου. Δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Μάλιστα, δεν διάβασα και μια αφιέρωση την οποία δεν την είδα. Καλημέρα αγαπημένη μου, λέει. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στη Γογό που πολέμησε τόσο πολύ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Λευκοθέα από το Βύρονα, να σε καλά. Συγγνώμη που δεν το είδα νωρίτερα, δεν πειράζει, έστω και τώρα. Λοιπόν, ο Μαυριτόπουλος λέει ότι τα πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με ζιγζάκ. Εσύ Νίκου βάλτο πότε είναι. Με παιδες εν τάξη, με παιδιά από την Πάτρα, με γλυκερία, και θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος. Γιάννης Αργυρός θα μας πει πώς είναι την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Δελήριο ενθουσιασμού επικρατεί αυτή την ώρα στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο από τις 11 το βράδυ μετά την κατάκτηση της Eurolink και έχουν στήσει ένα ερυθρόλευκο πάρτι που κρατάει μέχρι πρωίας. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Στην πλατεία Κοραή πραγματοποιείται η φιέστα των Ερυθρόλευκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί την ομάδα των Ερυθρόλευκων. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα προσπαθούν να φτάσουν με ανοιχτό πούλμα. Έφτασαν πριν από λίγο και γίνεται η παρουσίαση των παικτών στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Πριν από λίγο, απειθυνομιλία ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες. Δίκο και ΕΛΑΜ. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός Βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη. Έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, το 33,6% η αποχή. Εκπρόσωπος του State Department, μιλώντας στο Earth News, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν. Συναγερμός τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογού Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 μόλις ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 με 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια μαζί σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να συνδεθούμε με το Air News. Μιλάει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Σπίτια τους όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου στα πρώτα του λόγια μετά
1: και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ,
2: κούπα.
1: Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα...
0: Λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει το μικρόφωνο.
2: Εμείς ακούμε τις πρώτες, ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε η παρουσίαση όλων των παικτών.
0: Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν η ομάδα του Ολυμπιακού σήκωσε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο το κύπελο. Το σήκωσε και ο προπονητής ο Μπαρτζόκας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου και οι άλλοι παίκτες. Και τώρα βέβαια έχουμε τα πανηγύρια.
1: Αγάπη για τον Ολυμπιακό όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Θα καλέσω το coach μας μαζί με τους
2: κυρίες
3: προέδρους.
2: Και κύριοι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το λόγο είχε πάρει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Είπε συγχαρητήρια στους παίκτες μας και πάνω απ' όλα στον κόσμο που είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, στηρίζοντας με λύπες και χαρές. Λοιπόν, έκανε αρκετή ώρα, περίπου 2 ώρες έκαναν τα πούλμαν του Ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι την εξέδρα εκεί. Και τώρα μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει την φανέλα, την βληματική των 100 χρόνων, την ποδοσφαιρική.
4: Μου έκανε τεράστια ζημιά.
3: Είναι ανοιχτό.
0: Συνεχίζονται λοιπόν τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά το μικρόφωνο περνάει από τον προπονητή στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Θα συνεχιστεί το πανηγύρι για αρκετή ώρα.

Ολυμπιακός λοιπόν, που είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης, ένα τελικό ο οποίος ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε τη φετινή Euroliga. Με σύνολο 31 νίκες, 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με ένα επιμέρους σκορ 31-20 στην τέταρτη περίοδο και τον Evan Fournier να αποδεικνύει το MVP με 20 πόντους, τον Alec Peters να είναι σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound, τον Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound και τον Thomas Walkup να σημειώνει 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στην Real 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με 2 τίτλους Euroleague, το 13 και το 26, μαζί με τον Δημήτρη Τούδη το 16 και το 19. Ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 τίτλους της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26, ενώ MVP του Final Four είναι ο Evan Fournier.

0: Συνδυόμαστε ξανά με το Πειραιά και το Δημοτικό
1: Σήμερα
0: Θέατρο.
1: Γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα.
0: Ακόμα τον κύριο Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.
1: Έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
2: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έσπασε την κατάρα, θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ολυμπιακός δύο φορές, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα άλλες δύο, η Τσεσεκά, η Φενέρ, που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν πήραν ποτέ το τρόπαιο της EuroLeague. Τώρα το σπάει ο Ολυμπιακός, έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης και να τερματίσει στην κανονική περίοδο, να κατακτήσει και την κανονική περίοδο και το τρόπαιο της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι λοιπόν στην κανονική διάρκεια με ένα ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μόνακο προκρίθηκε στο Final Four, ρίχνοντας το καναβάτσο στον ημιτελικό τη Φενέρμπαξε και έπειτα τη Ρεάλ στο τελικό, επικρατώντας με 92-85. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο φορές ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα άλλες δύο, Τσεσεκά και Φενέρ που ήταν πρώτες, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το τρόπαιο της EuroLeague, το κατάφερε τώρα ο Ολυμπιακός. Και πάμε πάλι στο Δημοτικό Θέατρο που συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα έξαλλα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο, χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού όλοι μαζί με την τεχνική ηγεσία και την ιδιοκτησία της ομάδας είναι πάνω στην εξέδρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την τέταρτη Euroliga. Ο Ολυμπιακός ζει μοναδικές στιγμές απόψε. Μετά από 13 χρόνια κέρδισε ξανά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε μπει εσείως την τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης, η οποία σε πρώτη ανάλυση έχει τρία ακόμη σημαντικά γεγονότα. Την Τρίτη έχουμε την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Άλεξ Τσίπρα, που θα είναι το ενακτήριο λάχτισμα για την αδιάταξη των κομμάτων της αριστεράς. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας έκανε την αρχή στις παραιτήσεις και μένει να μάθουμε πόσοι μετά την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δεύτερο γεγονός είναι οι δημοσκοπήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα εμπεριέχουν επίσημα και όχι με δυνητική ψήφο όλα τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια ξεμένουν από δυνητικούς ψηφοφόρους και θα μποτάρουν πλέον στη δυνατότητα των συνεργασιών. Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το επερχόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πρώτα στοιχεία μοιάζουν ενθαρρυντικά για τους ξενοδόχους, μάλλον απογοητευτικά για τους επιτελείς των κομμάτων. Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει υψηλά ποσοστά. Η πυρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τρίμερο 30 Μαΐου, 1 Ιουνίου αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Το Ναύπλιο, η Μονεβασιά, τα Ιωάννινα, η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης με προκρατήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 88-92%. Και με αυτά τα δεδομένα, τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμα και σε πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ενοικιαστές. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την υπηρετική χώρα είναι το συνολικό κόστος εκδρομής. Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό για οποιονδήποτε επιλέξει νησί, οθώντας πολλές οικογένειες και παρέες να στραφούν σε προορισμούς οδικούς προσβάσιμους εντός 2-2,5 ωρών από την κατοικία τους. Μάλιστα, αυτό περιγράφεται και από τους ειδικούς, όπως ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, όπου λέει ότι υπάρχει ένα πάγωμα της δυναμικής στην νησιωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την επιρροτική, όπου τα ποσοστά προκρατήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Αυτός το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση του κόστους μετακίνησης. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, παράλληλα με τα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθούμε και τη φιέστα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που πριν 20 περίπου λεπτά έφτασε το πούλμα με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο που είναι πιθανόν να επηρεάσουν και την ελληνική πολιτική σκηνή. Σε ένα αναδιαμορφωμένο πολιτικό περιβάλλον, με νέους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει έντονη πόλωση και αρκετά ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ξετυλίγει την προσαρμοσμένη στρατηγική της στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα διεξαχθούν, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό αυτό, πέραν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ρευστό και η διαχείρισή του από την κυβερνώσα παράταξη άκρως δύσκολη και απαιτητική. Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και, όπως όλα δείχνουν, και ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύουν για τα καλά την τράπουλα και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος μοιάζει περισσότερο βαθύς από κάθε άλλη φορά, ενώ η προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με κάθε τρόπο να κλείσει τις κομματικές εκκρεμότητες και να επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός, με έπαθλο τους πολλούς αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ακόμη σταθμίζουν τα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την τελική επιλογή τους.
Είναι ξεκάθαρο ότι μείζον πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ακρίβεια και ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται η καθημερινότητα και το διαθέσιμο εισόδημα ότι θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την κάλπη. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες που ακούγονται εκεί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο παροχών και παρεμβάσεων πριν τις εθνικές εκλογές, επιχειρώντας να αμβλύνει τις συνέπειες της παρατεταμένης πίεσης στα νοικοκυριά. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προαναγγέλνουν ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη θετική ατζέντα, κατηγορώντας μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική τοξικότητα χωρίς προγραμματικό λόγο και κοστολογημένες προτάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, οι πολίτες λένε στο Μεγάρο Μαξίμου ότι ενδιαφέρονται κυρίως για απτές λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, από τις υποδομές και τα νοσοκομεία μέχρι τη συνολική βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου, και εκεί σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα και άμεση επαφή με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα επιμείνουν να προτάσουν τα εκλογικά διλήμματα με πρώτο αυτό της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας στον τόπο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη χώρα. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, χαράσσοντας παράλληλα τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπουργούς του για τη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα νέα κόμματα. Στην Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι από τη Μαρία Καριστερίνου και τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχουν ουσιαστικές απώλειες, όμως το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι στοχεύει να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των πρώην γαλάζιων ψηφοφόρων που κρατούν αυτή τη στιγμή αποστάσεις και βρίσκονται στην περιοχή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου. Τώρα, τι λένε στο εσωτερικό, στο στρατόπεδο, το γαλάζιο στρατόπεδο, είναι ότι οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγουν τη μετοπική αντιπαράθεση μαζί του, αναγνωρίζοντας την συμβολή του σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, αλλά επιδιώκουν να απαντήσουν πολιτικά. Υπενθυμίζουν ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η Ελλάδα μεγάλωσε και ισχυροποιήθηκε διπλωματικά και αμυντικά με εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είχαν υπάρξει επί δεκαετίες. Διαμηνύουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα που να αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, αφήνοντας σαφές εκθυμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έτοιμη, δηλώνει έτοιμη και μια νέα μετοπική σύγκρουση σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας που του ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, καλοδεχούμενη μια τέτοια εξέλιξη, καθώς όπως λένε, θα δοθεί η δυνατότητα συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης για το κυβερνητικό έργο αλλά και για τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η κοινωνία θέλει προγραμματική αντιπαράθεση επιπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι η αντιπολίτευση ζητά εκλογές χωρίς να διαθέτει σαφές σχέδιο διακυβέρνησης. Εκτίμησε πάντως ότι σε μια τέτοια κοινοβουλευτική μάχη θα επιβεβαιωθεί εκ νέου η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τις δημόσιες ενστάσεις, τις οποίες κατά καιρούς καταγράφονται. Και βεβαίως τα λέει αυτά ο κύριος Μαρινάκης, γιατί υποθέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος του κύριου Τσίπρα, πιθανά από την άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να θέλουν να κρατήσουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι πρωινό Δευτέρας 25 Μαΐου, τα πανηγύρια συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί με τον Ολυμπιακό. Είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η ημέρα της Αφρικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835.
Το 1932 κάνει το τεμπούδο του το διάσημο καρτούν της Disney Diddy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Επίσης το 1935 ο αφρικανός σπρίντερ και άρτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άρτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, τέτοια μέρα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας και το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με την Earth News. Αυτή τη στιγμή ο Παπα-Νικολάου σηκώνει ξανά το κύπελλο στον ουρανό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, ο Ερλίκο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής Ανατολικής Αριστεράς, γεννιέται το 1922, και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, μεγάλος συνθέτης που συμμετείχε στο Steel Council. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανό φωτογράφος, ο δημιουργός του γνωστότερου ποτρέτου του Τσε Γκεβάρα, ενώ το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός, ένα από τα κορυφαία στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι ολονηθοί πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο. Αποχωρούν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα να πάνε να ξεκουραστούν μετά από αυτή την τεράστια μάχη που έφερε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία.

0: στον 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Αφήνουμε για λίγο τους πανηγυρισμούς και πάμε στα θέματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε στο New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έφερε πτώση στις τιμές που καταγράφεται και στο Brent, περίπου είναι στα 99 δολάρια το αναβαρέλι, με πτώση 1,5%, αλλά και στο αμερικανικό αργό στα 92 δολάρια αναβαρέλι με πτώση 5%. Υπενθυμίζουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις συζητήσεις που γίνεται, εάν απελευθερωθούν, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Ελλάδα θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή

πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει έτσι προβλέψεις ότι τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, είχε πει χαρακτηριστικά. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθούν οι ειδικοί που λένε ότι θα κάνουμε αρκετούς μήνες, ίσως να περάσουμε και στο 2027, για να ξαναδούμε τιμές αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ θετική είδηση αν τελικά μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες προχωρήσουν στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Μια θετική είδηση έρχεται και από τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός δέχεται μια ισχυρή όθηση όσον αφορά τη φετινή τουριστική χρονιά, καθώς τα έσοδα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πριν την επιβράδυνση βεβαίως που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ανήλθαν σε 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι μια αύξηση 656 εκατομμυρίων μέσα σε μόλις 3 μήνες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από τις βασικές αγορές του εξωτερικού. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και το Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο άρχισε να ζεσταίνεται η αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 669 εκατομμύρια ευρώ από 430 το Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 55%. Η εικόνα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στην αγορά, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τα τουριστικά έσοδα. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει το κλίμα των κρατήσεων, κυρίως όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Στους ξενοδόχους λένε ότι η ασθενική εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής είναι για τον Αύγουστο, αλλά δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνουν ότι η ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά εκτός της περίοδου αιχμής, με λόγω περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν μήνες όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, αναζητώντας αφενός χαμηλότερες τιμές, αφετέρου πιο ήπιες συνθήκες σε δημοφιλείς προορισμούς. Αυτό δηλαδή που ζούσαμε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αυτή την περίοδο αιχμής από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπήρχαν δυνατότητα και επιλογών. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν δυνατότητα να πάνε σε άλλα καταλήμματα, να έχουν μια ποιότητα που αποζητά κάποιος στις διακοπές του. Έτσι, σιγά σιγά όλο αυτό διαχέεται και τους υπόλοιπους μήνες. Μιας και είμαστε στα οικονομικά, χθες είχαμε μια ανακοίνωση της Πομιδά και του πρόεδρου του κ. Στράτου Παραδιά, η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, και η καταγγελία που κάνει ο κ. Στράτος Παραδιάς αφορά το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Όπως υποστηρίζει, προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων και των περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως τον ονομάζει, που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Είναι μια αλλαγή σημαντική και αυτός ο αυτοδιοικητικός έμφυα ουσιαστικά καταργεί κάποιους άλλους φόρους, αλλά μεγαλώνει, ουσιαστικά τριπλασιάζει την επιβάρηση των ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το θέμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη με δικαίωμα μονομερούς παρατασής τους μέχρι 12 χρόνια συν 3 έτη ακόμη, ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η σύμβαση της μίσθωσης προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, λέει η Πομιδά ότι επί της ουσίας κάποιος που θα νοικιάσει το ακίνητό του είτε σε ένα δήμο είτε σε μια περιφέρεια δεν θα μπορεί να αλλάξει αυτό για τα επόμενα 27 χρόνια. Ουσιαστικά μιλάει για νέο ενοικιοστάσιο και εδώ λοιπόν προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, καθώς όπως καταλαβαίνετε από τη μία είναι θετικό γιατί θα υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα κτίρια, από την άλλη μεριά βεβαίως κάποιος δεν θα μπορεί να αλλάξει ενοικιαστή εφόσον ενοικιαστεί αυτό το

ακίνητο στο Δήμο ή στην Περιφέρεια. Στις ειδήσεις με πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα πιάνει τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες συγκοινωνίες, στερούσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δίκτυα των μεταφορών και μπαίνει στο στόχαστρο της τύχρονης τεχνολογίας. Η εισιτηροδιαφυγή, το αθάνατο φαινόμενο των Αθηναίων κυρίως, που πηδούσαν την μπάρα ή ληστρούσαν πίσω από κάποιον που επικύρωνε το εισιτήριο, θα αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Το νέο εργαλείο δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό gadget του μέλλοντος και είναι ήδη ενεργό. Είναι οι κάμερες, οι οποίες είναι τοποθετημένες στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών, κυρίως του μετρό, και τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το φαινόμενο τη στιγμή που κάποιος επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του και κάποιος άλλος γλιστράει μέσα πριν κλείσει η πόρτα ή η μπάρα. Το σύστημα εντοπίζει άμεσα τέτοιες παραβάσεις και εκεί που διαπιστώνεται η υψηλή αποφυγή να πληρωθεί εισιτήριο, η πληροφορία αξιοποιείται στιγμιαία. Οι ελεγκτές αποστέλλονται στους συγκεκριμένους σταθμούς με στοχευμένο τρόπο, αντί να απλώνονται τυχαία σε όλο το δίκτυο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο, οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των Excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, οι ελεγκτές πλέον θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους και δεν θα περνούν ολόκληρες ώρες σε ορισμένους σταθμούς περιμένοντας να πετύχουν κάποιον παραβάτη. Πάντως είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σταδιακά, καθώς από το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 5.766.454 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 150.485 πρόστιμα, που είναι αυξημένη σαφώς η αριθμή από το 2023, που είχαμε 3.723.000 ελέγχους και πρόστιμα σε 95.000. Μάλιστα, ανεβαίνουν σταδιακά, σύμφωνα και με τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ανεβαίνουν σταδιακά οι επικυρώσεις των εισιτήριων και των καρτών από 67,7 εκατομμύρια το 2023 στα 74,2 εκατομμύρια το 2024 και εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τα 91,6 εκατομμύρια το 2025, μια αύξηση που αντικατοπτρίζει τόσο την επιστροφή του κόσμου στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τη μείωση της αδήλωτης μετακίνησης.

0: Ακούντας τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, καθώς η Κίνα έστειλε τους πρώτους αστροναύτες στο διάστημα για ένα χρόνο. Είναι μια φιλόδοξη αποστολή που θα φέρει σε πέρας πολλά πειράματα και θα μελετήσει την επίδραση μηδενικής βαρύτητας πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η αποστολή, η κρίσιμη αποστολή, ξεκίνησε χθες με την εξόρθωση του διαστημοπλοίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά για ένα ολόκληρο χρόνο. Θεωρείται ένα βασικό βήμα στο φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο λοιπόν, ο πύραυλος αυτός, μετέφερε στο διάστημα 3 μέλη του πληρώματος προς το διαστημικό σταθμό και σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ ή μη αυτόνομου κινέζικου εδάφους. Η 43χρονη Λι Τσιγίνγκ εργαζόταν προηγουμένως στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιακτσού, διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγ Ζιγουάν, πρώην πιλότος πολεμικής αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα. Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική. Μείζον ιδιαιτερότητα της αποστολής έγκυται στο γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο και μετά το πείραμα θα επιστρέψει κυρίως για να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό βεβαίως είναι απαραίτητο, όπως λένε οι ειδικοί, για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρομένες αποστολές προς τη Σελήνη και προς τον Άρη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και μια και λέμε για την Κίνα, να πούμε ότι χθες έστειλε 15.000 τόνους ρυζιού στην Κούβα στο πλαίσιο της συνολικής βοήθειας των 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά. Η Κούβα λοιπόν παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που είχε υποσχεθεί η Κίνα να διαθέσει συνολικά κατά φάσεις, συνολικά είπαμε 60.000 τόνους. Θυμίζω ότι η Κούβα είναι υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάσεις σε λήψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και σε μακρές διακοπές ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, τους τελευταίους μήνες είναι και υπό την απειλή της αμερικανικής παρέμβασης, κάτι το οποίο έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή απόπειρα της Κούβας, η χθεσινή απόπειρα της Κίνας να βοηθήσει την Κούβα με 15.000 τόνους ρυζιού. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τη διαμαρτυρία του Προέδρου της Πομιδά. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και οι επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για ακυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Και πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Και από την ομάδα, θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85, λύγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβοβίδες. Μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι. Βάρη παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία κόμματος στην Άγκυρα. Και όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα που όταν ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4+1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, έως 7.485 για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών, έως 8.500 από παράνομες κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξεις του δημοσίου, έως 8.943 ευρώ από διαφόρες σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων και έως 12.000 ευρώ από τους επανεπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις. Και το πέμπτο είναι η παράθυρο αλλαγών στα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρι Άδωνη, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα, 40.000 ακίνητα Airbnb. Εκλογή στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, και One Voice Business and Politics, άτακτη επιποχώρηση, εγκαταλείψη εξορίξης στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, λέει η One Voice Business and Politics. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στον πρωτησαχές 7μηνο. ΗΠΑ Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Και ληξιπρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

Εχθές λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα έχει ένα μήνυμα και για τις ελληνικές εκλογές που έρχονται. Η Κύπρος πάντως εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά, όχι τόσο στην κορυφή όσο στη δομή του κομματικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, στην νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα: ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜΕ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, και εκτός μένουν με βάση τις καταμετρήσεις η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜΑ ανεβαίνει στις 8, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του σε σχέση με τις 4 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την προεκλογή του εκστρατεία, όχι τώρα στις βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, μέσω των social media, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πριν καμία σχέση με την πολιτική και σαν ευρωβουλευτής ακολουθεί βεβαίως κάποιες πρακτικές, οι οποίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πολιτών, στελεχών πολιτικών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Δύο λοιπόν τα συμπεράσματα που βγαίνουν, όχι πολιτικά, που κυρίως είναι μηνύματα και προς τις υπόλοιπες χώρες, καθώς περιμένουμε να γίνουν εκλογές και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ότι οι δυνάμεις που είναι έτσι πιο προς τα άκρα φαίνεται να ενισχύονται και στην Κύπρο, όπως ενισχύονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη μεριά δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αντισυστημικές κινούνται κυρίως κάνοντας πολιτική μέσω των social media, φαίνεται να εισέρχονται για πρώτη φορά στην Βουλή, την Κυπριακή Βουλή, και μάλιστα με 4 έδρες.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την πρώτη παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού, επίσημα ως επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έστειλε υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση και ανέχεται τις παραβιάσεις αρχής του κράτους δικαίου που καταχυρώνεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα δούμε τώρα σταδιακά αν η κυρία Καριστιανού παρουσιάσει και τις ιδέες του, τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός της, παρουσιάσει τα πρόσωπα, τις δομές του κόμματος και βεβαίως αν θα αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται όπως και τα στελέχη του κόμματός της στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αύριο το βράδυ που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα από το Θησίο. Ήδη έχει κάνει κάποιες αναφορές, ήδη τα χρώματα έχει πει ότι θα είναι μπλε και κόκκινο. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά και παίρνουν και τις θέσεις. Υπάρχει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μιλάει για καθυστέρηση στη συνεδρία των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο νέο κόμμα. Μένει να δούμε τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν από τους βουλευτές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει στην αδιάταξη της αριστεράς. Όμως όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε σε μηνύμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην πρωινή παρέα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μία πόλη ολόκληρη και μία χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια. Μέχρι και πριν λίγο. Είχε κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος στο σανσέρ, μου λέει. Ξενύχτησες. Λέω, γιατί? Γιατί, τι έγινε, γιατί.
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοίς κόσμος.
1: Ναι, πολλοί
0: κόσμοι.
1: Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμη σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάζανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι γίνεται.
1: Το πω, έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου. Έτσι είναι αυτές οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί ήρεσε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήθελα να
1: χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: θα
0: αυτό
1: θέλανε,
0: το θέμα.
1: Ναι, θα θέλανε,
0: το θέμα μα είναι, όχι, το θέμα μας είναι αυτή η υπέροχη εικόνα, υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο, βασικά.
1: Αυτό.
0: Όταν χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιο και να είναι, όταν χαίρεται, δηλαδή χαρές θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζω τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε στο Messenger μήνυμα. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι μεγαλείο. Μεγαλείο ψυχή, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλια πεθαμό, ας πούμε. Δεν
0: όχι,
1: αξίζει. Πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα βέβαια, θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντερης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Ναι. Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό ναι. Υπερθέαμα. Για πάντα, πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω
0: είδα...
1: κάτι. Είχε, πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες
0: ναι.
1: Μετά πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούσε εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από τον μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντεν δεν άκουγα τίποτα.
0: Πώς είχες κλειστά τα παράθυρα.
1: Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι. Μπορεί να ήταν χαγγυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία, δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν
0: είναι
1: άκουσα
0: και
1: τίποτα. Δεν είχε
0: ο αέρας.
1: Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
0: Έχει σημασία και
1: τέλος,
0: αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το εντυπωσιακό με αυτούς. Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπρο-ρόκερς.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδηρία.
0: Βέβαια.
1: 14χρονα, 15χρονα εκεί, Maiden.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Maiden και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες, στην κεντρική, έτσι θα τη λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ. Mm-hmm. Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που, ωραία, ωραία.
1: Έχουν μπύρα δική τους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μου
1: δεν
0: πήρανε και εμένα.
1: Μου ξέρει.
0: Μου πει, όχι, πού να στην γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και είχανε μπάντες.
1: Ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
0: Όχι. Αλλά ήταν, πώς το λέγανε, την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
1: Την Ηλιούπολη.
0: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο, την Παρασκευή μάλλον. Παίζανε, ρε παιδί μου, νόμιζε ότι άκουγε στους Maiden.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στηρίζουν, ρε παιδί μου, τους νέους.
1: Μπράβο.
0: Τους νέους μουσικούς, μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Τους είπα.
0: Να τους ξαναπώ.
1: Ναι,
0: ο ένας είναι, για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνικα Μπελούτση.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία, τα λέει ο Διονύσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
1: Όχι, θα πω πρώτα ότι η Κυριακή είμαστε την καλημέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
0: 18.
1: Για την κυρία Ποθητή το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
0: Uh-huh.
1: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Mm. Για να μην τον τρώνε κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι ο και ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μαλώσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως αγαρακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγανακτώ γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθνος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι λες, παιδιά.
1: Αυτά που ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
1: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό, καλό. Της πετσέτας προϋποθέτει πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι Εθνική Εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι Εθνική Εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Mm. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Ωραία,
0: ναι,
1: εκεί ναι. Στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώροι. Ωραία, ναι, ναι. Και Καλάγουε και τέτοια, ας πούμε.
0: Και Φρέντα Στέρ και τις Ρότζερς.
1: Είναι Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν στον Περού.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν τους μπορώ τους κλόουν.
1: Φοβάμαι.
0: Φοβάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου,
1: ναι.
0: Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
1: Ναι.
0: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι κομικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, ναι, που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστε το αλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ωραία που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
1: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
0: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, λέει, του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
0: Μπράβο τους.
1: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες.
0: Υπερηφάνεια
1: των Geek. Geek. Αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς λένε. Ναι, αυτά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Geek.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά, ναι, και τα, ναι, διαβάζουμε. Έτσι, ναι, να πούμε και την πηγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
0: 1834.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
1: Μαύρη μέρα.
0: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
1: Το
0: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και τον Μπουντρούμι στο παραμύθι.
1: Ούτε χώραγε όρθιος.
0: Ούτε δηλαδή για όνομα του ολόκληρος Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθειρξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε Όθωνας το Μάιο του 1835.
1: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Ο Goofy's, παιδί μου.
1: Ο Goofy's, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής, σπρίντερ και άλλης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταράς.
1: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα ως κινηματογράφος η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ του Λούκας.
1: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Τι λες.
1: Αυτό που ακούς.
0: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
1: Του Πιτσί. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
0: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Mm. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
1: Ναι. Άγγλο-στρόκερ,
0: έτσι. Ναι,
1: ναι. Ναι, είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και μετά στους Ταϊλκάνσελ. Ναι. Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
1: Σημεούλα.
0: Σημεούλα, αφήσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
1: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
0: Μεγάλη.
1: Απόλυα.
0: Τεράστια απόλυα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, 15 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολυλακωνία. Η Μόρφου πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς στον Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολυλακωνία. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από το γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
0: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν.
1: Ναι.
0: Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. Και να μην ήξερε τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, λέω ότι να σου πιο νέο, ρε παιδί μου, και να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερε. Και να μην ήξερε τη Μαρία Ρεζάν, κόλλαγε.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Που πραγματικά δηλαδή, αλήθεια. Διαμάντια.
1: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
0: Ποιον είναι,
1: και μας στέλνει επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφήκε ή φορούσε φανέλα του Βεζένκοφ.
0: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
1: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζένκοφ, τι σας πειράξει εσάς. Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό. Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε.
0: Εντάξει, τι πάνε.
1: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί.
0: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, παιδιά.
1: Γιατί.
0: Και να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε.
1: Γιατί
0: όλα.
1: Δεν. Είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή πολιτική. Δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι να υπεράνω με την εθνική Ελλάδα μόνο. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
1: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Ναι.
1: Όπου ακούτε, εγώ φοράω
0: τη ναι.
1: φανέλα της Εθνικής Ομάδος. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό
0: ναι.
1: τώρα, γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Τζέσι Ούνσιτ ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
0: Εξεφτέλησε το Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα που μιλάμε για τέτοια,
1: τέτοια
0: πράγματα.
1: Τι μιλάμε.
0: Για εξεφτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βγάλανε και το Φιδεία και στη Βουλή του.
1: Γιατί μιλάς για εξεφτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία δηλαδή. Το ταιριάζει.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Μπορείς, φυσικά.
0: Ναι,
1: τι έχουμε πει. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ο δεν λάθος αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
0: Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Προφανώς οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν. Τώρα θα πεις και τα ποιοι μιλάνε.
0: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
1: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές.
0: Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
1: Πρώτο βγήκε το ΔΣ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κρατώντας τις δυνάμεις του όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα μπήκε.
1: Δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
0: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
1: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
0: Ναι.
1: Και μπήκε και το ΑΛΜΑ.
0: Το ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
1: Και μπήκε και ο ΦΙΔΙΑ.
0: Και η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Ναι. Τι θα πει κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασε. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Τι έχετε πάει πρωί-πρωί.
1: Τι έχετε πάει Δευτέρα πρωί.
0: Γιατί. Δεν είσαστε Ολυμπιακοί.
1: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω ο Λούχος Στόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Ίσως, λέω.
0: Εντάξει.
1: Τα μεγαλοποιείτε λίγο.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή, λίγο εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μαγαρίστηκε το υγειακό άσυλο.
0: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποια μαθήματα, λένε.
1: Το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Βαθιά ανάλυση.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους. Χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά,
1: δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την αυλή. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβε.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε: αφού θα κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αφού θα κατέβουμε για τον Iron Maiden, δεν πάμε και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: ή
0: εντάξει,
1: το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χτες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κέρδη. Είχε γιγαντόθωνε, βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντόθωνε γιατί δεν το επέτρεψε. Δεν
1: επέτρεπε η εταιρεία που. Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει, και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα του πω ότι έχονταν, ρε παιδί μου. Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Πάλι,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα, αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι.
0: Είχε. Ναι.
1: Ο κύριος Μάκης λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδες ελπίδες.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδες. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδες ελπίδες, λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στις Σέρες, οπαδός του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάλι χαρά μας θα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large, σας
1: λέω. Καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάνου με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάσει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψιμαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Και αυτό σηκώνει πολύ νερό. Αλλά πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά.
0: Επαγγελματικό πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή είναι επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί. Και πάλι μπράβο στον Ολυμπιακό για τη χαρά που μας χάρισε. Κατάλαβες. Καλημέρα κύριε Τίμο Λέοντα. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς. 18 ήδη μετά από βροχή. 18 και αέρα μετά από βροχή.
0: Τι λες.
1: Έβρεξε εκείνο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 14 βαθμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μαριτίνα. Το πούλμαν με τους παίχτες έφυγε 5:45 από το δημοτικό. Αρρώστησα και πάλι χθες, αλλά ανταποδώσαμε. Καταλαβες. Ναι. Καλώς την.
0: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικοινωνία.
0: Ναι, προσέξτε τώρα. Λέει ο Ντόναλντ.

0: Πώς το λένε, έδωσε μια παράταση μικρή στην εγκυχηρία. Ναι. Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα,
1: ξέρω,
0: δύο μήνες, πόσο είναι. Ναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξος. Όχι αγορές όμως.
1: Οι αγορές, λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο?
0: Έλα μου το.
1: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν,
0: ναι,
1: διάβαζα το εξής, ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλής, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης, ναι, ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια, λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, η δικιά μας, Αμερικανοί, ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα, και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα, ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με του Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει, δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε, τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την Αμερική, την ταπεινώσαμε την Αμερική, σύρθηκε σε συμφωνία. Εάν και εφόσον γίνει συμφωνία, γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ένα μέτωπο αυτό.
0: Συμφωνία δεν έχουμε.
1: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε, που έλεγε η Κατερίνα, πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο.
1: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε,
0: ναι,
1: που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες, γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μία λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα, που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο, αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει,
0: ναι,
1: ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
0: Δεν
1: έτσι
0: υδρώνει ταυτί κανενός. Αυτό. Κανενός δεν υδρώνει ταυτί.
1: Να τα λέμε γι' αυτό,
0: έτσι,
1: και να μην νομίζουμε, ναι, ότι εν πάση περιπτώσει
0: μασάμε
1: κουτόχορτο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα, θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που λέω για λογαριασμούς,
0: τι?
1: Έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία.
0: Ναι.
1: Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα. Έτσι, κάτι περίεργα ονόματα. Τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού, και δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots. Το λένε λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα. Τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχαν, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα. Ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
1: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα, που μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλιά. Λέει, είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τα τριανταφυλλά. Άμα σχοβολάνε τα τριανταφυλλά, είναι αξεπέραστα. Αξεπέραστα.
0: Καλά.
1: Να το λέμε.
0: Μου έφερε η μαμά μου χτες,
1: ναι,
0: που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριανταφυλλά από τον κήπο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά. σου ερχόταν να το φας.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: ήταν το, τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, παιδί. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που ναι. το κοντράρει και ναι. το κοντράρει στα ίσια και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, ναι. είναι ο λέμον ανθός. Τίποτα άλλο.
0: Βέβαια. Mm. Βέβαια. Θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο. Γιατί το οποίο μπορούσα να το φάω. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι η ναι, μαμά ναι. της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα
0: και παστίτσιο. Σπανακόπιτα. Και άλλα πράγματα.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα σου έφερε.
0: Μανούλα έφερε, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, ναι, η μανούλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα, πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση ναι. και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
1: Ναι.
0: ναι. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο, γιατί η μεν γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν, δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
1: ποινές
0: και τα λοιπά, μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των χουντικών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και...
1: Δεν είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά, πολλά.
0: Συζητούσαμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι
1: και ήταν στο μενού της ιδιοσιογραφίας.
0: Ναι, ναι, ήτανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ έντονο.
1: Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα,
0: ναι,
1: ωραίο
0: ναι.
1: το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της,
0: ναι.
1: ένα μισόνος.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι
0: ναι,
1: και η
0: ναι,
1: άλλη
0: ναι,
1: εκδοχή,
0: ναι, ναι.
1: αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: είναι, είναι
0: το
1: και
0: λέει,
1: το συνέστημα. Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
0: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας άλλος λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: ναι. Λοιπόν...
1: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
0: Όχι, πού να καταλήξει.
1: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από, το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι,
1: να επανεξεταστεί το ζήτημα.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε.
1: Θα δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα του νόμου όλου.
0: Όχι, εμείς όχι.
1: Τα λέμε κι αυτά.
0: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε να ασκηθεί η ανέρεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν. Η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί κέρδισε το
1: ποτάμι. Γιατί την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Ναι, ταχώνανε κάτι φίλοι ακροατές εδώ πέρα.
0: Εντάξει, τον έκανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια ήταν, είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στον τελικό της Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, Euroleague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι είναι ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
0: εντάξει,
1: κύριε Δημήτρη.
0: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
2: Ναι. Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε.
2: Πολύ ωραία, παιδιά.
3: Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
0: δεν είχαν τελειώσει.
3: Δεν είχαν τελειώσει.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ σας.
3: 5,5.
1: Εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
3: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Σωστά. Ναι, πολλά πανηγύρια. Πολλά, δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
2: Είναι πολύ ωραία. Καταρχάς, να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Ήταν 62 χρονών, κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και είπε κάποια στιγμή και μετά, ή γερνάς
3: ή πεθαίνεις.
2: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Όχι, και νομίζω... γερνάς και πεθαίνεις. Εγώ θέλω να πω.
2: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν καταλαβαίνω σωστά.
3: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
2: Ναι, σε 70 και θέσουν και καλά, δείχνουν στις 40.
3: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθείς. Απλώς είναι άλλο αυτό να προσπαθείς και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο. Η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα. Αυτό.
0: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
1: Την έχω γαλουχή, σωστά.
0: Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή, έχουν μπει στο πάνθεο, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν το χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
0: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Αλλά τον παραμορφώνουν. Γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Και βλέπεις τη Μόνικα και λες.
2: Εγώ πρώτη φορά εδώ, όταν είδαμε με την Κατερίνα πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
3: Αχ, θα τσακωθούμε.
2: Το διάβολο φοράει πράντα, το νούμερο 2. το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω: κοίτα να δεις, το θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι, άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Λάιπερα, τα δύο μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
3: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσουν, δεν σου πούνε την άδεια.
2: Προφανώς δεν θα με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
3: Και
2: ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πήρε φόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πήρε τα πανόπλα, καθαρίζει.
0: Κάνουν στον εαυτό του. Κάνει δεν με ρωτήσει για τίποτα.
2: Ρε παιδιά, είναι λίγο.
3: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον.
0: Δεν
3: έκανε. Πήρε το όπλο. Δεν
0: έχει
3: καμία σχέση με το
0: συγκρίνει.
2: Ο γνώστο Νάπ δεν με ρωτήσει εμένα.
1: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
3: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
1: Με αυτέ τι πλαστικέ.
3: Δεν θα σε ρωτήσει. Τι θα κάνει.
2: Καλά θα κάνει να με ρωτήσει.
1: Ειρήνη ή μη.
0: Μπιφ.
2: Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
0: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
2: Παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνά σε κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμαινα αυτό αφύσικο. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Α, εντάξει, ας το κάνεις.
3: Δεν
2: θες,
3: έχουν γίνει οι συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, τη βλέπουμε εδώ. Δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε, πιο.
0: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
3: Βελτιωμένες, ας πούμε.
2: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνω αυτή την κουβέντα, έχει οδηγήσει. Όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών, να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες, να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά, σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν ξεκίνησε επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
3: Γιατί νομίζω ότι δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
2: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, η άλλη το TikTok.
0: Πάντα, ρε παιδιά, ήταν αυτό.
2: Δεν ήταν πάντα 20 χρόνια, 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν
1: όχι,
2: για
1: όχι,
2: να.
1: Όχι, όχι.
2: Στο Instagram.
1: Έχουν ανακαλύψει, πάντα... έχουν ανακαλύψει κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να του τα τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρεσμένα. Κάπου.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πρώτη φορά τα ακούω. Διεθνή τάση. Είναι πώ είναι οι βεντούζε.
0: Είναι αυτό που κάνει
1: πώς
0: βεντούζες.
1: Ναι, πώ χτυπά βεντούζε. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Κατάλαβε. Να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλο πάντων. Κάνουν τέτοια.
0: Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
1: Φράπες. Ναι.
2: Κρούμαστε πρότυπα. Μην το ξέρετε.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Είναι από αρχαιοτάθων χρόνων.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
3: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη. Γιατί είδα μια συνέντευξη καινούργια της Λουπίτα Νιόγκο.
0: Α, για πες.
3: Μάλλον θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της. Όταν, για παράδειγμα, έπαιζε στο Black Panther της Marvel, που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα. Παρόλο που είναι κόμικ αυτό, έτσι, πρόκειται από κόμικ. Ενώ για την Οδύσσεια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δήλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία, τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο, επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά,
2: στο 60
1: νομίζω,
2: αυτό,
1: στο 60
2: ναι.
1: Minutes.
2: Ναι.
1: Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστινγκ.
2: Προφανώς δεν ασχολείται κανείς στην Αμερική με αυτό. Μόνο μας ασχολείται.
1: Κανείς, καθόλου δηλαδή, τίποτα.
2: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
2: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
0: Δεν έχει παίξει.
2: Μέρα, νύχτα, θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει Πέμπτη. Ευτυχώς που είναι τελικό στο Μουντιάλ εκεί, να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαν. Τελειώσαν τα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Σχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτες θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer. Άσχετοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο, θα γίνουν έτσι ωραία πράγματα και θα δούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδια ειδήσεων τότε.
2: Ωραία, μακάρι τον Ιούλιο να έχει ενδια ειδήσεων, θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιές. Μακάρι να υπάρχει ενδια ειδήσεων.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε.
1: Κι άλλα, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε, παιδιά.
2: Προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές. Όλο το καλοκαίρι
0: ασχολούμαστε με την Οδύσσια, ρε παιδιά.
2: Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το ζητάμε. Θα ξεκινήσω από την Ιλιάδα, το πιάσουμε όλο από την αρχή το story. Θα σου λέω και τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τον είναι ο Αχιλλέας στη σκηνή. Θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
3: Αυτό θα θυμόμουν αυτή
2: τη στιγμή. Το Αντικριστό. Θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή ξεχάστε το. Εντάξει, όλα κιόλα έτσι.
0: Αντικριστό.
2: Άμα δω να κάνω καμία θυσία στους θεούς και λόγω βίγκαν και αυτά να θυσιάζω τίποτα, να βάζω τα μπάμια πάνω στο βωμό, ας πούμε.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη ιεροσιλία. Αυτό θα είναι υπέρτατη ιεροσιλία. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
2: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι γιατί είναι κόντρα στα ήθη κατά τη εποχή.
0: Θα τρώνε αρακά, ας πούμε, και φασολάκια.
2: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά.
0: Ναι.
2: Λίγο φαγόπυρο πάνω στο βωμό. Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω να κάνω απεργία πείνας έξω από το. Πού μένει ο Νόλαν. Θα πάω το βρούμε εκεί που μένει.
0: Πού μένει ο Νόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Νόλαν.
3: Χθες έκανα.
2: Νόλαν, σε ψάχνω.
3: Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
2: Ορίστε.
1: Υγιής άνθρωπο. Υγιής αντίδραση υγιούς ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου. Κοινόα.
3: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
0: Είχε και
2: κάτι
3: που
2: έπεσε εδώ δίπλα.
0: Είχα και λίγη κοινόα. Αυτοί που τη φυλάνε στον ντουλάπι ή στο ψυγείο.
3: Στον ντουλάπι,
0: στο ντουλάπι
2: που τρώνε οι γάτες.
3: Εκεί που είναι δίπλα καρύζια, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω.
1: Δίπλα από την κατατροφή, καλά το πω.
0: Έπλεξες Κατερινάκι μου.
1: Μαζί με τα φαγωμένα.
2: Πάμε γιατί τώρα που σκέφτηκα, περιμένω και εγώ εδώ το Δύση έτσι και κάνα τέτοιο. Περίμενε μετά. Τα λουπίτα, λιόγκο και αυτά. Λιόγκο, πώς το λένε.
1: Θα κάνουμε εμείς 60 minutes με το 60 minutes με τον Νόλαν και θα το κάνουμε κούγκι. Κούγκι θα το κάνουμε.
0: Θα καλέσει τον Νόλαν και τον καλέσει τον Νόλαν να σου πω εγώ θα πάθει.
2: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπως μια παλιά έτσι εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόμα τώρα.
3: Μου
2: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ είσαι ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε για να εκτραχυνθεί η συζήτηση.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
3: Πάμε κι εμείς ένα.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Μας λέει ο Χριστός.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Real Madrid. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχεις μηνύματα, παιδί μου?
1: Έχω από τη Σοφία, η οποία με προβληματίζει.
0: Γιατί?
1: Από τη Σοφία από την Κέρκυρα, που λέει καλημέρα. Κέρκυρα, Λιακάδα, 14 βαθμούς, 1,19 η βενζίνη. Αλήθεια τώρα.
0: 1,19.
1: Μήπως κάνετε λάθος.
0: Μήπως κάποιο λάθος. Γιατί να έρθουμε Κέρκυρα.
1: Μήπως είναι 2,19. Αλλιώς να έρθουμε όλοι Κέρκυρα, αν ναι. Έχει 1,19. Ναι. Γιατί εδώ πέρα που ερχόμουν σήμερα είχε 2,09 η πιο φτηνή που είδα, μέχρι και 2,039. Αυτές τις τιμές είδα ερχόμενος εδώ. Βλέπω εντωμεταξύ, τι σας λέγαμε πριν, οι αγορές φαίνεται ότι ποντάρουν ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι θα υπάρξει συμφωνία. Έπεσαν 5% με το ξεκίνημα των αγορών στο εξωτερικό, στην Ασία. Έπεσαν 5% οι τιμές του πετρελαίου. Θα σας πω ακριβώς πού βρίσκονται, τώρα αμέσως, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την τιμή του Brent, λοιπόν, 98,22 έχει φτάσει το βαρέλι, 5,14 έπεσε. 5,21 έπεσε το αμερικάνικο, στα 91,57 δολάρια. Αυτό γιατί οι αγορές θέλουν να πιστεύουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ποντάρουν, γι' αυτό έχει πτώσει της τιμής του πετρελαίου κατά 5 μονάδες.
0: Αυτό που δεν έχει πτώσει...
1: Κατά 5%, ναι, 5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Είναι του Κεφιού.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά κυρίως στον Πειραιά, πολύ κέφι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να πίνουν τον πρώτο καφέ, ας πούμε.
1: Από το...
0: τα πανηγύρια, τα πανηγύρια.
1: Ολονύχτια,
0: ναι.
1: Γλέντια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τάσο.
0: Τάσο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ξαγρύπνησες.
0: Τι θα κάνει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει. Λογικό δεν είναι.
1: Και είσαι και στην αυτή τη μέθη της νίκης και τέτοια.
2: Όχι. Λόγω δουλειάς. Εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το απόλαυσε δεόντως, αποθεώσεις, πανηγυρισμοί. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λαχταρούσε, το προσπαθούσε, 13 χρόνια τώρα περίμενε και όταν λέω περίμενε, ενώ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχασε σχεδόν με όλους τους τρόπους το τρόπαιο, τελικούς, ημιτελικούς, Final Four, χαμένα, έσπασε και μια ιστορική κατάρα που κρατούσε από το 1988. Εκεί που η ιστορία λέει, έλεγε μάλλον, ότι ο καλύτερος και ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Το κατάφερε ο Ολυμπιακός, τερμάτισε πρώτος.
1: Από το 80 ήταν αυτή η παράδοση.
2: Από το 88.
1: 88
2: στη
1: ναι.
2: Γάνδη, με τον Άρη, το θυμάστε τον Άρη στη Γάνδη, με το Final Four. Που
1: σχεδόν το θυμόμαστε. Ναι. Ναι, σχεδόν.
2: Αν διαβάσατε ιστορία.
1: Δεν διαβάσαμε ιστορία, τι είμαστε. Τίποτα τέτοιοι. Ναι.
2: Εδώ το πάρτι συνεχίστηκε φυσικά μετά το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στον Πειραιά.
1: Να σου πω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διαβάζω, ας πούμε, δηλώσεις κάποιων των παραγόντων της Ρεάλ, ότι του δόθηκαν κάτι περίεργα φάουλ και ότι αδικηθήκαμε και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, και έχει προσφύγει κατά της αθλητικής αυτής, κατά της διαιτησίας.
2: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο ή ήταν Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, όλη την περίοδο?
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια συνεχή ανωδική αγωνιστική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο να είναι, μιλάμε για όλη την αγωνιστική περίοδο, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο να έχει μια σταθερότητα μοναδική και σε κάποιο σημείο ήταν και μόνιμα πρώτος. Μέχρι το φινάλε ήταν ο σταθερός, νικούσε μέσα έξω, εκτός έδρας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαιωματικά λέει ότι ήταν πρώτος και καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, είναι και λίγο μικρό ψυχο τώρα να γκρινιάζει, α πούμε τώρα.
2: Όχι, δηλαδή... Δεν είναι μικρό ψυχο να γκρινιάζει, αν αισθάνεσαι αδικημένο.
0: Εντάξει.
2: Αυτοί που μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι, ενδεχομένω και ένα-δύο σφαιρίγματα. Να σα πω, ο Ολυμπιακό έπαιζε και εκτό έδρα. Είχε 15-17 χιλιάδε κόσμο στο πλευρό του. Υπήρχε εξέδρα. Κάποια στιγμή μπορεί να πήρε και κάποιο σφαίριγμα. Δεν νομίζω όμω ότι το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν αυτό που έκρινε, αυτό... ναι.
0: Όχι, γιατί και στο μεγαλύτερο μέρο του αγώνα ήταν μπροστά και είχε χίλια-δύο πράγματα.
2: Κοίταξε, αν πήρε και δύο σφυρίγματα, δεν νομίζω ότι δημιούργησε την εικόνα του, τέλος πάντων, του ευνοημόνιου.
0: Ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Αυτά με τη λογική ότι ξέρεις, ο χαμένος πολλές φορές ψάχνει και κάτι άλλο να πει, δηλαδή ότι ξέρεις, φταίει και κάτι άλλο παρά το αντίπαλος μόνο. Φταίνε και οι τρίτοι παράγοντες, ας πούμε, οι διαιτητές.
1: Εμένα μ' άρεσε και το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τον αγώνα, από κάποιες φωτογραφίες που έβλεπα το πρωί, κάποια στιγμιότυπα με ανθρώπους, με παίκτες προηγούμενων γενιών του Ολυμπιακού, ας πούμε, δηλαδή τον Πρίντεζη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ή άλλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν ωραίες στιγμές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι ορισμένα παιδιά, παλέμαχοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν συνδυάσει το όνομά τους, όπως έδωσε παράδειγμα το Μπρίνταζης, ο Σκορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς, ακόμη και ο Ενεργία Αντιδοκούμπο, το ζουν.
0: Και βέβαια τώρα, εντάξει.
1: Ότι το Κούμπο είπε ότι πρέπει να γίνεται μονίμως εδώ πέρα το Final Four. Μονίμως εδώ, γιατί ήταν ωραίο κλίμα, λέει. Πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και είναι και επιτυχία και για την διοργάνωση που έγινε κατά τα, έτσι όπως λένε, κατά κοινή ομολογία, άψογα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν παρατράγουδα κάποια που εγώ δεν τα.
0: Δεν ήταν από εμά, ήταν από τη FIBA.
2: Ναι, εντάξει, όχι από τη FIBA, από την Ευρωλίγκα.
0: Από την Ευρωλίγκα, ναι, συγγνώμη.
2: Για το θέμα των εισιτηρίων, ναι, βέβαια, ναι. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό και μεγάλη, πώς το λένε και ο λαός, ταλαιπώρια.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρια για αρκετό κόσμο, ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι δεν είδαν και τον αγώνα. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες της Φενέρ κάπου έχουν μια λογική, ότι κάποιοι οπαδοί της Φενέρ δεν μπήκαν και στο γήπεδο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα και από τις καταγγελίες τους. Εντάξει, τώρα αυτά που περνάνε βέβαια κατόπιν εορτής σε δεύτερη μοίρα, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, το περίμενε 13 χρόνια, το πανηγυρίζει, ακόμη είναι στον Πειραιά, κόσμος στους δρόμους, ξεζολουνιχτία έγινε και είναι πολύ λογικό και κάποιοι φαντάζομαι και στη δουλειά του θα έχουν πάρει και καμία κανονική άδεια.
0: Έκανα ρεπουδάκι γιατί...
2: Πονάει και λίγο το στομάχι, είναι και με τα άνθη και τα φυτά και όλα αυτά, έτσι, ευαισθησίες στη μύτη.
1: Βέβαια. Είναι, να δώσουμε και ένα άλοθη. Είναι τοξικές και οι πικροδάφνες.
0: Είναι.
1: Να πούνε αυτό. Με πείραξαν οι πικροδάφνες γύρω από το στάδιο. Ναι, αυτό.
2: Οπότε λογικό είναι ακόμα να υπάρχει κόσμο στον Πειραιά και να το απολαμβάνει. Εντάξει, απευθύνεται με την ψυχή του ο κόσμος του Ολυμπιακού. Βεβαίως,
0: είναι, βρε παιδιά, εκκίνησης. Και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, οι αγώνες πια που έχουν μπει και οι αγώνες που δίνουν, είναι εξοντοτικό αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 40 αγώνες μαζί με το Final Four. 38 αγωνιστικές. Συν δύο αγώνες που έδωσε στο Final Four. Είναι 40 αγώνες. Αν προσθέσουμε και το φόρτωμα των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, τα ταξίδια, δηλαδή από τα μισά, τους μισούς αγώνες, ταξίδευε. Με μια βαλίτσα που λένε στον νόμο. Οπότε εντάξει, είναι μια
1: ταλαιπωρία. Είναι εξοντωτικό, όντως.
2: Εξοντωτικό. Είναι
1: αυτό, και κάνει και την, αυτό κάνει και την νίκη και πιο γλυκιά και πιο...
2: Ναι, και εντάξει, για τους παίκτες του Ολυμπιακού βέβαια αυτό είναι κάτι μοναδικό για τους περισσότερους.
0: Κάνα πριν θα πάρουν, ναι, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη.
2: Θα πάρουν, θα πάρουν, είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είστε, στους περισσότερους βεβαίως υπάρχει και όρος των συμβολιών.
0: Βέβαια.
2: Σε πλέον
0: σωστά.
2: Οι ομάδες και οι παίκτες είναι σε συνεργασία σε αυτό το πράγμα. Γιατί αν πάρω το ευρωπαϊκό, θα μου δώσει άλλα τόσα, ξέρω που λέει ο λόγος. Οπότε είναι και το γεγραμμένα αυτά όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι την Πέμπτη ξεκινάει η τελική φάση του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια,
2: δεν είναι ότι τελείωσε.
1: Βάλτε πάλι να τα παίξουμε.
2: Σήμερα παίζει ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, είναι τελικός. Οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα, η σεζόν δηλαδή, όχι τίποτα. Στο Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δεν κατεβάζουν ρολά, πάνε διακοπές, έχουν και άλλα.
2: Όχι,
1: ναι,
2: ακριβώς, δεν είναι τελείωση. Εντάξει, βέβαια, τώρα, άμα πεις τον οπαδό του Ολυμπιακού τι θα γίνει, δεν θα σου πει, εντάξει, τώρα τι μου λες εμένα, πιο πρωτάθλημα. Και, εντάξει, ναι, το περιμένω 13 χρόνια και είναι λογικό. Όταν, και μια σύμπτωση, το τέταρτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, το πήρε το 2007 στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συμπτωματικά, ας πούμε, και οι δύο στο ίδιο γήπεδο πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, έτσι, για να...
1: Για τα στατιστικά της ημέρας. Πολύ ωραία.
2: Για τα στατιστικά, σωστό, σωστό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα στο Σπύρο που λέει: είναι δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην καταλάβει. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι που λέει: Sunday morning in Μεσολόγγι.
0: Ναι,
1: ναι. Στέλνει και μια φωτογραφία, αυτό είναι κλασικό ρητό. Με φάρους, αλλά λέει: δεν έχουν αντικατασταθεί πλέον από νέα συστήματα που δεν φαίνονται καν στο φακό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά δεν είδα έναν Έλληνα να παίξει, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο τον αγώνα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Με τις διεθνοποιημένες ομάδες συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τρεις αγώνες στα play-off με Μονακό.
0: Λέει ο Νίκος.
1: Δεν έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Εντάξει, τι πάει να πει ολόκληρο.
1: Κανείς δεν παίζει ολόκληρο τον αγώνα σχεδόν σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ο Μάτζικ Τζόνσον ενδεχομένως δεν έπαιζε ολόκληρο τον αγώνα. Ενδεχομένως, λέω. Δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ. Η Δε Μαριτίνα λέει: είμαστε στους δρόμους γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Καταλαβες. Καλά, δεν νομίζαμε ότι πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό εσύ τώρα στους δρόμους, Μαριτίνα. Αυτό, να το λέμε.
0: Έχει κι άλλα η Μαριτίνα.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι ακόμα στον δρόμο, κατάλαβες αυτό. Ότι δεν έφτασε ακόμα.
0: Έχει κινησούλα, ναι.
1: Ναι, έχει λίγο κινησούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι το... Θα σας πάμε και στην Τουρκία αργότερα, μετά τις 7.30, γιατί έχουν λίγο εκεί κάποια θέματα.
1: Ο Νίκος λέει: ο Ντόρσε και ο Γόκαπ είναι βασικοί της Εθνικής Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξανδρος που στείλε το μήνυμα δεν το συμπεριλαμβάνει στους Έλληνες, τον Ντόρσε και τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα επώνυμα για Έλληνες. Ενδεχομένως, δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενός. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Αλέξανδρος. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως. Θα πάμε στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία έχει κακός χαμός τώρα.
0: Πολύ ένταση, γιατί εντάξει, τώρα άμα σου βγαίνει η απόφαση δικαστηρίου και σου λέει: δεν θα έχεις αυτόν αρχηγό του κόμματος, δεν έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον έχει για πλάκα ο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως αποδείχθηκε στις περασμένες εκλογές. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τον έχει για πλάκα. Λοιπόν, τον ορίζει αυτόν αρχηγό και αυτός το αποδέχεται.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το φοβερό. Ότι το αποδέχεται και ζητάει την παρέμβαση της αστυνομίας, ρε παιδί μου, για να πάει να εγκατασταθεί. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Άμα σου λέει, σου δίνουν την καρέκλα, δεν θα την πάρεις.
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί τέτοιου είδους καρέκλες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Τι να κάνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και άμα δεν μπορείς να την αρνηθείς.
1: Τώρα, επειδή λέμε για την Τουρκία, θυμάσαι, ναι, μόλις την Παρασκευή, το Σάββατο πήρε μια απόφαση ο Ερντογάν, κλείνει ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, για
1: έτσι, για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει νέα απόφαση.
0: Τι?
1: Ανοίγει το πανεπιστήμιο.
0: Α,
1: το ίδιο πανεπιστήμιο.
0: Ανοικοκλίνει το πανεπιστήμιο.
1: Το μπιλγκί. Είναι αυτό, θεωρείται έτσι εξυγχρονιστικό και τα λοιπά, αυτό. Είχε ανασταλεί με υπογραφή του Ερντογάν. Έτσι. Άνοιξε ξανά μετά από αποφάση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Εντάξει, αφού άνοιξε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω τώρα. Κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Πόσο τρομακτικό
1: ανοίγει.
0: Είναι να κλείνει ένα πανεπιστήμιο έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Δεν, και δεν κουνιέται φίλο έτσι.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει καταγωγή από τη μητέρα του, μας λέει ο Νίκος. Ωραία.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία αντίρρηση. Δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές. Και οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Είναι και στις περισσότερες ομάδες.
1: Να σας πούμε μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο και έτσι σας τη φέρουμε. Τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Είπε, για να σας, από το Νέο Δελχή, για να έχετε πλήρη την δήλωσή του.
0: Αυτό πέφτει το πετρέλαιο, ρε Σιδιονίτση.
1: Ίσως και λόγω αυτού.
0: Μπορεί και γι' αυτό.
1: Οπότε μπορεί εντός ημέρας, μπορεί και να έχουμε συμφωνία. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
0: Ήθε.
1: Ναι.
0: Ήθε. Ναι. Γιατί είναι από τις 28 Φεβρουαρίου, πότε είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς.
1: Από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Αυτός ο Φεβρουάριος με τους πολέμους. Έτσι. Ναι. Γιατί και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Φεβρουάριο δεν έγινε.
1: 24.
0: Ναι. Δηλαδή, 22. Φοβερό πράγμα.
1: Ο Ρούμπιο συνέχισε και είπε ότι όποια συμφωνία είπα Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει το Σαββατοκυριακό για τη συμφωνία ότι θα περιλαμβάνει, έτσι λένε οι Ιρανοί, ότι θα περιλαμβάνει και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο βγήκε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κατάπαυση του πυρός ή δεν θα δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, αφοπλισμό μας και τέτοια πράγματα. Και έχουν γίνει πάλι οι Αμερικανοί λίγο στα κόκκινα. Απλά να το λέμε και αυτό, να το έχετε και αυτό κατά νου. Και το Ισραήλ, μία από τις ενστάσεις που βάζει στην συμφωνία είναι το τι θα γίνει στο Λίβανο, γιατί δεν έχει προχωρήσει εκείνο το σκέλος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ κάθε άλλο παρά έχει αφοπλιστεί, εξακολουθεί και ρίχνει ρουκέτες ή drones εναντίον του Ισραήλ κτλ. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί στον Κίβο ή στην εκατομμυριωστή ως πρόσχημα το Ισραήλ για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε και γίνεται αυτή η ιστορία, διαιωνίζεται.
0: Γιατί θα αλλάξει τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει η είδηση που λέει ότι έφτασε από την Κίνα στην Κούβα ένα πρώτο φορτίο με 15.000 τόνους ρύζι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει ενταθεί και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να την πάρουν.
1: Η Κίνα έχει υποσχεθεί, αν δεν θυμάμαι καλά, 60.000 τόνους.
0: Ναι.
1: Τώρα έφτασε το πρώτο φορτίο, που είναι το 1/4.
0: Ναι, το πρώτο. Ναι. Ναι, το πρώτο.
1: Και έφτασε εκεί και χαρά σε Ευαγγέλια. Και το ωραίο το ρύζι. Έχουν μπόλικο απόθεμα. Οι Κινέζοι.
0: Κίνα, ναι,
1: έχουν, ναι. Και στα Κουβανέζικα, επειδή έχω φάει κουβανέζικη κουζίνα,
0: το
1: τιμούν το ρύζι. Το τιμούν το ρύζι.
0: Φασόλια κιμά.
1: Το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Αλλά κιμά δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι από το εμπάργκο που είχε βληθεί πότε, το 60.
1: Όχι καλέ, δεν είναι από τότε. Είναι καινούργια αυτά, τα καινούργια κοσκινάκια.
0: Αυτή θέλει ο Ρούμπιο, λέτε.
1: Ναι.
0: Ο Ρούμπιο δεν θέλει.
1: Τι θέλει, δεν τι θέλει. Αυτός είναι λίγο πιο διαλλακτικός. Ο Τραμπ τι θέλει.
0: Θέλει να την κάνει δώρο, μάλλον.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα το παρακολουθούμε γι' αυτό και όπως ξέρετε σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.
0: Βέβαια. Ναι. Πάμε προς τους τίτλους. Με Foo Fighters.
1: Μουσικά.
0: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ρυσούπολη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, θρύλε. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, από την κατακόκκινη Μυτιλίνη. Ο Σωτήρης λέει: εγώ παιδιά πάω και είμαι, αλλά προπαντός Έλληνας. Και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα καταφέρει να διακριθεί, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει: βρίσκομαι Εγνατία εδώ κοντά στα Γρεβενά, θερμοκρασία εκεί 12 βαθμούς. Ο Αλέξανδρος εκθιάζει τη συναυλία των Iron Maiden. Τι να πω, λέει: συναυλιάρα.
1: Πάντα, πάντα.
0: Καλή μουσική, τέλεια παράσταση άξιζε.
1: Πάντα το κάνουν αυτό οι Maiden, πάντα το κάνουν. Είναι υπερθέαμα. Τι συναυλίες, τι έχω δει κι εγώ. Μαλακάσα του συναυλίου.
0: Βγαίνουν εκεί οι νεκροκεφαλές από εδώ, από
1: εκεί. Ο Έντι, ποιε νεκροκεφαλές, ο Έντι.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν και αυτά στη σκηνή.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Σκιάζεσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα δεν είσαι γνώση του είδου, λίγο σκιάζεσαι. Σε πιάζει, ήρθε η συντέλεια, βγήκα τα τέρατα. Ναι, όχι. Η Σοφία λέει, παιδιά, είμαι μεθυσμένη από την νίκη του θρυλού. 2,19 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
1: Πες τώρα,
0: Σοφία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέμε και εμείς τώρα τι γίνεται.
1: Και θα ερχόμασταν όλοι με τη Λίνη, κατάλαβες.
0: Όχι, με την Κέρκυρα, παιδί μου.
1: Κέρκυρα θα ερχόμασταν.
0: Με τη Λίνη, γιατί να πάμε στη Μυτιλίνη.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Γιατί να πάμε και στη Μυτιλίνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί?
0: Πόσο έχει η βενζίνη εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, το Fox News μεταδίδει πως κατά 95% η συμφωνία είναι τελειωμένη. Κατά 95% για το επόμενο 5% έχει δοθεί μια προθεσμία, ας πούμε, από τον Τραμπ 5 έως 7 ημερών. Σας υπενθυμίζουμε τη δήλωση που πριν από λίγο σας είπαμε, του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας μπορεί να έχουμε συμφωνία.
1: Να.
0: Έτσι, συμφωνία, όταν λέμε συμφωνία, θα περιλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε με όσα έχουμε ακούσει τώρα, και το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά κυρίως το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα ανοίξουν, να γίνεται ελεύθερα η ναυσιπλοεία, ή αν θα είναι με διόδια, ή πώς θα είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, πως έλεγε πως δεν θα υπάρχουν διόδια. Αντιθέτως, το Ιράν έλεγε πως είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα μαζί με το Ομάν που είναι απέναντι να έχουμε κάποιο είδους διόδια. Θα το δούμε όταν θα καταληθεί, θα έχουμε κατάληξη της συμφωνίας.
1: Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί ακούω ότι πάλι θα χαλάσει.
0: Μας είχε πει ότι το Σαββατοκύριακο, μας είχε προειδιάσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και ότι θα είχαμε και βροχούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε τα καινούργια. Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μην πω ότι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα ανέβουμε θερμοκρασιακά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουμε και ένα βαθμό. Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πιο θερμή μέρα, γιατί τοπικά ακόμα και στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς. Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι πιο περιορισμένες, θα είναι κυρίως προς το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες. Σήμερα είναι ευνοϊκή για αστάθεια. Όμως και πάλι θα είναι προς το εσωτερικό. Δηλαδή στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της Πελοποννήσου, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στην Μακεδονία. Χθες είχαμε πολλές καταστροφές στις καλλιέργειες δυστυχώς από το Χαλάζι και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξαν κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις. Όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, αλλά και σήμερα μπορεί να βγουν πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στον ηπειρωτικό κορμό. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή. Στο νομό Αττικής σήμερα αναμένουμε έθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς τα βόρεια που μπορεί να δώσουν λίγες μπόρες, αλλά όχι κάτι σημαντικό, και η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε από εδώ και πέρα όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ήδη ξεκινήσει αυτή η άνοδος από χθες. Χθες στην Ημαθία φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει λίγο κατά ένα βαθμό. Σήμερα δηλαδή θα δούμε 30 κοντά στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία στις Πεδιάδες.
1: Ναι.
2: Αύριο θα ανέβει κι άλλο. Θα δούμε σε περισσότερες περιοχές 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική, Δυτική και Βόρεια χώρα. Την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα δούμε πιο γενικά.

0: Γευμένα 30 και λίγο παραπάνω. Ειδικά την Πέμπτη, όπως είπαμε, στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αστάθεια δεν θα μας εγκαταλείψει.
1: Θα συνεχίσει και μετά την Πέμπτη να ανεβαίνει ένα βαθμό κάθε μέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα φτάνουμε τα 40, ας πούμε.
2: Δεν στενοχωριέται ο Διονύσης.
1: Δεν θέλω, είναι νωρίς.
0: Έβαλε ως θερματικό σταθμό την Πέμπτη, γιατί από την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Όταν λέω πέφτει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε κάτι ακραίο υψηφρή βολή. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε αρχές Ιουνίου τώρα, δηλαδή μπαίνουμε στον Ιούνιο, που οι φυσιολογικές μέγιστες θερμοκρασίες είναι 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα το γεωγραφικό τμήμα που αναφερόμαστε. Επομένως, κάπου εκεί θα είναι οι θερμοκρασίες και φαίνεται ότι γενικά η τάση για το τριήμερο θέλει να έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα, ίσως και λίγο προς την Κρήτη και στη Ρόδο, αλλά μόνο στα ορεινά. Δηλαδή να μην προβληματίζουν πολύ αυτές οι μπόρες και να είναι αρκετά περιορισμένα σε έκταση.
1: Αχα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε
2: ναι.
1: πολύ, κύριε Παπαγκούλη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πήγε κόσμος γνωστή μου για μπάνιο στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή πιο πολύ, γιατί το Σάββατο ήταν αρκετά άσταθος ο καιρός. Κρύα λέει που είναι.
1: Η θάλασσα είναι. Μπούζι. Μπούζι είναι.
2: Λέω βρε παιδιά.
1: Παιδιά τώρα.
2: Παπαπα. Εντάξει.
1: Επειδή το έχουμε καθιερώσει τώρα το τελευταίο διάστημα να κάνουμε μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύουμε. Να κάνουμε το. Που κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.
2: Πολύ
1: πνευματικοί άνθρωποι.
2: Του πνεύματος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κρύο ακόμα.
2: Ναι, παιδιά.
1: Η θάλασσα.
2: Να
1: τα αφήσετε. Καλημέρα, καλή στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ.
2: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, το επεισόδιο Μαρινάκη με Δημητριάδη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε ένα μπουκάλι με νερό από τον γιο του κυρίου Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό διάβασα χωρίς να είμαι εκεί, να ξέρω κάτι γι' αυτό.
2: Υπάρχουν βίντεο,
1: ναι,
2: βασικά.
1: Ναι, και στη συνέχεια υπήρξε ένα μπιφ, μπράβο, ναι. Ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και είναι γνωστό ότι καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται όχι μόνο σε αγωνιστικούς χώρους και σε εξωαγωνιστικούς χώρους.
2: Ησυχάστε.
1: Ναι.
2: Ησυχάστε.
1: Ήρεμα. Ηρεμία. Ναι. Ψυχραιμία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Από τη γνωστή διαδρομή, από την Ξάνθη προς τη Δία Καβάλας, μέσω Εγνατίας. Επιστροφή στη δουλειά μετά από ασθένεια 2 ημερών.
2: Περαστικά.
1: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά ακόμη, δεν είναι ακόμα καλά.
2: Σιδερήνος.
1: Να γίνεις, φίλε μας Γιώργο.
2: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει, πολύ υγρασία, ήλιο και μέτρια κίνηση. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Εύχεται ο Γιώργος, περαστικά, φίλε μας Γιώργο.
2: Ναι, περαστικά. Λοιπόν, κοιτάω την κίνηση από νωρίς τώρα για να δω πώς είναι η κίνηση στον Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα. Από την κίνηση στον Πειραιά. Κοίταξε να δεις, οι πιο κεντρικοί δρόμοι που βλέπω εδώ του Πειραιά έχουν κινησούλα σήμερα. Ακόμα. Γιατί εντάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας για να πάνε οι σκυλίτσες, η Μυρίδου σκυλίτσες που καταλήγει, ας πούμε, στο κέντρο. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Αλλά βλέπω εδώ και στη Δευτέρα Μεραρχία βλέπω κίνηση, και στη Σκουζέ βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω κίνηση εκεί
1: το
2: κοντά στο δημοτικό
1: ακόμα,
2: θέατρο.
1: Ή πηγαίνουν στις δουλειές του, παιδί μου.
2: Μπορεί να πηγαίνουν και στις δουλειές του, αλλά μπορεί να έχουν ξομείνει και κάποιοι ακόμα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι πριν μια ώρα είχε κόσμο. Ακόμα.
1: Ναι.
2: Στον Πειραιά. Αλλά εντάξει, στο λιμάνι είναι πάντα φορτωμένη η κίνηση, γιατί φεύγουν και τα πλοία τώρα, τα πρωινά.
1: Ναι, σωστά. 7,
2: λιμάνι είναι.
1: 8,
2: βέβαια.
1: Φεύγουν.
2: Ναι.
1: Ειδικά τα μεγάλα που πηγαίνουν για Κρήτη και τα λοιπά.
2: Βέβαια.
1: Τέτοια ώρα δεν φεύγουν.
2: Όχι, αυτά φεύγουν βράδυ.
1: Βράδυ φεύγουν.
2: Ναι.
1: Φεύγουν βράδυ αυτά που κάνουν ταξίδι βράδυ. Νομίζω
2: φεύγουν
1: δεν είναι.
2: Βράδυ συνήθως της Κρήτης.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Πάντως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στο Κεφισό, βλέπω, από πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σε όλο το μήκος του Κεφισού, φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών κάτω και μετά ξανακλίνει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, μέχρι την Ποσειδόνος. Γιατί έχει τέτοια κίνηση στο ρεύμα καθόδου? Μπορεί να μείνει κάποιοι πάνε τώρα να πανηγυρίσουν.
1: Τώρα να πανηγυρίσουν.
2: Δεν ξέρω, ρε,
1: πρωί, μα δεν έχει τίποτα το πρωί.
2: Και μπροστά από το Καραϊσκάκι.
1: Είχε φιέστα, είχε πράγματα.
2: Ναι.
1: Τώρα τι.
2: Ναι, και μπροστά από το Καραϊσκάκι έχει κίνηση και έχει γίνει και ένα ατύχημα. Έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς εκεί που καταλήγει ο Κεφισός. Στη παραλιακή. Έχει γίνει ένα ατυχηματάκι και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος της Αλίμου μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή πάλι. Στο ρεύμα προς τα δω είναι μια χαρά. Προς το προς Λιφάδα, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Ε?
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
1: Να το πούμε σχηματικά, ναι, έτσι.
2: Ω, και στην Κηφισία βλέπω. Έχουν γίνει και ατυχήματα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, άμα έχει κινήσει, δεν θα έχει για τον Ολυμπιακό.
2: Όχι.
1: Φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Όχι, θα έχει, ναι,
1: για γιατί να έχει για τον γιατί... Θεσσαλονίκη και τον Ολυμπιακό.
2: Τώρα, τι να λέμε, ναι, τώρα.
1: Εντάξει. Άλλες, εκεί έχουν άλλες ομάδες.
2: Ναι.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης. Ε?
2: Να σε έχουν ρωτήσω τώρα.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω. Αύριο είναι Τρίτη, παρουσιάζει το κόμμα του κύριου Τσίπρας.
1: Ναι. Την επομένη του. Άλλου ενός επεισοδίου του ντοκιματέρ στο χιλιοστό. Ναι.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, έλειπες όμως την Παρασκευή, παρουσίασε το κόμμα της κυρία Χριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Το παρακολούθησες καθόλου αυτό? Αυτό, την παρουσίαση.
1: Όχι. Διάβασα μετά.
2: Α, δεν είδες τίποτα.
1: Γιατί να τα βλέπω live? Δεν...
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είδα να το δεις όλο live.
1: Α,
2: λέω,
1: όχι,
2: αν παρακολούθησες, αν είδες. Εσύ την κυρία Μουτσάτσου την ήξερες?
1: Είχε από ένα βίντεο που είχε κάνει, που είχε γίνει viral. Ένα Έλληνες, πώς το λένε, ναι, ένα, από αυτό θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση. Αλλά είναι προσωπική, δεν έχει, ναι, κανένα νόημα να τη μοιραστώ με τον κόσμο. Δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Από τότε θυμάμαι, έκτοτε δεν την είχα χάσει. Γιατί το εξήγησε η ίδια, δεν είναι μόνο αυτό. Ενημερωνόταν από bloggers,
2: ναι.
1: Οπότε αφού ενημερωνόταν, ναι, από bloggers, κατάλαβες, δεν είχαμε συμπέσει πουθενά.
2: Και από τουιτεράδες.
1: Και από τουιτεράδες.
2: Ναι. Τι είναι οι τουιτεράδες?
1: Οι τουιτεράδες είναι αυτοί που γράφουν στο Twitter.
2: Δηλαδή και εμείς, επειδή κάνουμε κανένα
1: πόστο. Τώρα πώς θα τους λένε, όχι, τώρα πώς θα τους λένε, εξάδες?
2: Τους λένε εξ-τουιτεράδες.
1: Γιατί δεν είναι εξ, πλέον λέγεται εξ, δεν λέγεται Twitter.
2: Ναι, τους λένε εξ-τουιτεράδες, εξ-παύλα τουιτεράδες, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Το εξάδες,
2: γιατί εξάδες δεν είναι, είναι σαν τη αυγά. Δωδεκάδες, εξάδες, δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Ορίστε, στο χωριό της κυρίας Σουλτάνα στην Αριδαία έριξε χαλάζι, τώρα μαζεύουν τα κεράσια. Έκανε ζημιά,
2: ναι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο. Έχει απίστευτη ταλαιπωρία στη διαδρομή Κοζάνη Γιάννενα.
2: Γιατί
1: έχουν
2: γίνεται
1: μονοδρομήσει τα, ναι, τούνελ της Εγνατίας. Και κανένας δεν μας λέει πότε θα τελειώσει, αν μάθετε κάτι. Αν μάθουμε κάτι, θα σας το πούμε.
2: Α, κάνουν έργα, ε.
1: Ναι. Ο Γιώργος ρωτάει, όντως έφυγε από τη ζωή ο Μάστρο Κώστας?
2: Δυστυχώς.
1: Το,
2: ναι,
1: λέμε και στις ειδήσεις, Γιώργο,
2: ναι,
1: βεβαίως. Εννοείται.
2: Ναι. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Πάμε τώρα σε κάτι που σας είχαμε προαναγγείλει, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε πάλι ένταση και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένταση με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα, το κεμαλικό κόμμα,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ναι,
1: αυτό που ίδρυσε τη δημοκρατία στην Τουρκία, κατά τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση που πάβει τον αρχηγό, ο οποίος δεν θέλει να παραιτηθεί βεβαίως, και είχαμε και άλλα επεισόδια. Η Ελβίρα Κρίθαρη, η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί θα μας πει λεπτομέρειες. Ελβίρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτές τις μέρες κρίνεται πραγματικά το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΤΕΧΕΠΕ στην Τουρκία. Ξεκινάνε όλα από την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του το 23. Το συνέδριο του 23 ανέδειξε τον Οσγούρ Οζέλ ως επικεφαλής του κόμματος. Κρίνεται λοιπόν άκυρο το συνέδριο. Καθερείται ο Ζέλ, έρχεται και πάλι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τη 13 χρόνια πρόεδρος του κόμματος, και ο Γιώργος Ζέλ εχθές αρνείται να παραδώσει τα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ. Είναι ταμπουρωμένος από νωρίς το πρωί. Και δυνάμεις σπάνε την πόρτα, μπαίνουμε στο κτίριο, γίνεται χρήση δακρυγόνων και κλαστικών σφαιρών, επικρατεί το χάος. Στον 12ο όροφο ο Γιώργος Ζέλ παραμένει στο γραφείο του μέχρι που αποφασίζει ότι θα πορευτεί με τα πόδια μέχρι τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο και κάνει πολιτική κίνηση, παρουσία πλήθους κόσμου, αστυνομικών δυνάμεων, ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στην Άβδα, τελικώς φτάνει στο κτίριο του Κοινοβουλίου στην Άγκυρα και διαμηνεί πως εδώ και, από εδώ και πέρα, αυτή είναι η έδρα του κόμματος, δεν πρόκειται να παραδοθούμε, δεν θα προδώσουμε το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Βρίσκεται λοιπόν στο ΤΕΧΕΠΕ την ίδια στιγμή. Σήμερα μαθαίνουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ, μάλλον, έχει βγει ακόμα και η αφίσα και η φωτογραφία. Αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
2: Το ξυλώσανε, ναι, ναι.
3: Ακριβώς, έχει εγκατασταθεί ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου και είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές, διότι Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Ο Ζιούρ δεν θέλει να παραδοθεί. Ζητάει
1: Ελβίρα,
3: να γίνει συνέδριο.
1: Ελβίρα, γιατί κρίθηκε, με ποια αιτιολογία ή πρόφαση κρίθηκε άκυρο ένα συνέδριο ενός κόμματος και πώς το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
3: 2023 λοιπόν, λίγο μετά τις εκλογές, το συνέδριο του Νοεμβρίου, 3 με 4 Νοεμβρίου ήταν, είχαν γίνει καταγγελίες από μέλη του κόμματος, εσωτερικά δηλαδή, όχι από τον ίδιο τον Κιλιντάρογλου, αλλά μέλη του κόμματος που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του για δολιοφθορά, για παρατυπίες στο συνέδριο. Είναι και μία άλλη ιστορία το αν ένα δικαστήριο έχει την δυνατότητα, εδώ συζητιέται δηλαδή και αυτό, να κρίνει άκυρο ένα συνέδριο και με ποια διαδικασία το κρίνει, και αν έχει βέβαια τη δυνατότητα ένστασης ο ίδιος ο ΖΕΛ. Πάντως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες για δολοφορά, για παρατυπία, για χρηματισμό ατόμων, προκειμένου να στηριχθεί ο ΖΕΛ τότε ως υποψήφιος. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχική ιδέα. Από το 23 εκκρεμούσε η απόφαση αυτή. Τελεσυδίκησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση απόλυτης ακυρότητας. Και έτσι ο ΖΕΛ καθαρέθηκε.
1: Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με αυτά τρίβει τα χέρια του κ. Ερντογάν. Δηλαδή ο κ. Τσιτζάρογλου ήταν, από ό,τι φάνηκε και στις προηγούμενες, στις τελευταίες εκλογές, ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι δεν είναι?
3: Ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος και είχε χάσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Ναι, αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Και τώρα, τώρα δηλαδή είναι ακόμα μέσα ταμπουρωμένο.
1: Στην Εθνοσύλληνα.
2: Ακόμα, έτσι.
3: Ναι. Τώρα έχει φτάσει στο γραφείο της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΧΕΠΕ στο κτίριο του κοινοβουλίου και διαμένει ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρες, λέγοντας ότι εδώ πια είναι η νέα έδρα του ΤΣΕΧΕΠΕ. Δηλαδή, το ΤΣΕΧΕΠΕ έχει δύο έδρες, ναι, στα γραφεία του στην Άγκυρα και στο κοινοβούλιο, με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς. Βέβαια, ο ΖΕΛ έχει ένα τεράστιο κύμα και την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου του ΤΣΕΧΕΠΕ. Αυτός και εχθές αυτό που μας έλεγαν στην πορεία, γιατί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και στην Κωνσταντινούπολη σε τρία διαφορετικά σημεία εχθές σε αυτό το απόγευμα, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι αυτή είναι μια κίνηση ΜΑΤΣ από το ΑΚΕΠΕ να βγάλει εκτός κάδρου τελείως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Ένα χρόνο πριν με την φυλάκιση. Ένα χρόνο και δύο μήνες.
1: Το κύριε Σδάρογλου, βέβαια.
3: Του
2: Μόη Μάμογλου.
1: Συγγνώμη, ναι, έχω μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ένα χρόνο πριν και σήμερα, τώρα, αυτές τις ημέρες, με την καθαίρεση του έτερου δυνατού αντιπάλου, του Ζιούρ Ροζέλ, με την επαναφορά του παλιού ηγέτη που δεν είχε κατορθώσει τίποτα έναντι στο κυβερνών κόμμα.
2: Μάλιστα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε
1: θερμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έβγαζα μια δικαστική απόφαση να το καταργήσω εντελώς.
1: Σκεφτόμουν, όσο άκουγα την Ελβίρα, σκεφτόμουν, το έφερνα λίγο στα ελληνικά πράγματα. Ναι. Και εδώ είχαμε καταγγελίες για παρατυπίες σε συνέδρια. Είχαμε καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι σε συνέδριο κόμματος τους βάλανε από την πίσω πόρτα και από ένα υπόγειο τους συνέδρους για να αποκλείσουν στο ισόγειο άλλους συνέδρους για να γίνει πραξικόπημα. Είχαμε καταγγελίες περί πραξικοπήματος σε συνέδριο.
2: Αλλά αυτά είναι θέματα των κομμάτων.
1: Δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν κατέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη για να λύσει πολιτικές διαφορές. Γιατί εδώ μιλάμε πολιτικές διαφορές. Δεν είναι κατά μέτρηση ψήφων που μέτρησες διπλές τις δικές σου, μέτρησα μονές τις δικές μου.
2: Δεν
1: είναι τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορούμε να εκλογικεύσουμε το παράλογο. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητο αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Επίσης, εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν καταλαβαίνω. Απόλυτα ερμηνεύσιμη είναι τη στάση του κ. Σδάρογλου, ο οποίος αποδέχεται μια δικαστική απόφαση που κάνει άνω κάτω το κόμμα του, επί της ουσίας το καταργεί και το θέτει υπό τις πτερούγες της δικαιοσύνης, που γνωρίζουμε περί δικαιοσύνης. Έχουν βγει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία και το αποδέχεται.
2: Εγώ θα έδινα το κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
2: Θα το έδινα, πώς το λένε το φίλο του Ερντογάν που τον έχει. Ουρά του. Το Μπαξελί, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Είναι... ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Είναι άλλο αυτό,
2: ναι,
1: παιδί μου.
2: Ούτε εγώ, όχι, θα του έλεγα. Να σου πω, έχω ένα κόμμα εδώ.
1: Το θες.
2: Θα γίνει τόσο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Ναι. Είναι και κοντό αυτό.
1: Ο Γιώργο μα εξηγεί ότι σχετικά με τα τούνελ από Κοζάνη για Γιάννενα, ναι, όταν παραλήφθηκαν, ήταν εκτό προδιαγραφών Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, αγοράστηκε η Γερνατία. Τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίε στα τούνελ ώστε να καλύπτουν τι προδιαγραφέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράξενο είναι, από όσα έχω μάθει, αλλά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πληρωθούν όχι από την εταιρεία που έχει τώρα την κατοχή της στον δρόμο, αλλά από το ελληνικό κράτος, από το οποίο και αγοράστηκε εντός εισαγωγικών η οδός αυτά τα χαιρετώ, και, χαιρετώ, και μας χαιρετάει. Ναι, είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που γίνονται, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, δηλαδή με ποιο τρόπο έχει παραλυθεί ένα έργο το οποίο δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές και αλλάζει εκ των υστέρων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι λίγο.
2: Συμβαίνουν, ναι, αυτά.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Παράληψή μου.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μας ρωτάει και όχι ο Φώτης. Ρωτήστε παρακαλώ να μάθετε για τη σύραγγα της Εγνατίας πότε θα ανοίξουν. Θα ρωτήσουμε. Αυτές τις σύραγγες Εγνατίας, παιδί μου.
2: Εντάξει, θα ρωτήσουμε.
1: Ναι. Και λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Θα το πούμε γι' αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που λέτε είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Στα δάχτυλα τα παίζω. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Πάρα πολύ αυξημένη σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχετε βγει να πανηγυρίζετε, αποκλείεται. Είναι στη Βασιλέως Γεωργίου και στην Όλγας Διονύση. Στη συνέχεια δηλαδή τη Βασιλέως Γεωργίου έχει κίνηση. Και στην Καρατάσου, Καραμίτσου πήγα να πω, και στην Καρατάσου έχει κίνηση. Και στη Μοναστηρίου έχει κίνηση. Και στη Λαγκαδά στο ένα ρεύμα όμως. Λίγο πιο πάνω από το Βαρδάρι.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για την Αθήνα σας είπα. Στα γνωστά σημεία έχει κίνηση. Στην Κηφισίας κατά τόπους. Στη Μεσογείο. Η Μεσογείο είναι ακόμα καλή. Πώς το λένε. Στην Κατεχάκη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στον Πειραιά σας είπα ότι είναι όλοι οι δρόμοι.
1: Οδηγούν στη Ρώμη.
2: Φορτωμένοι. Ναι. Φορτωμένοι πολύ. Και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων να ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας χαιρετάμε με πολύ ωραία μουσική.
1: Γεια σας.
2: Ωραία, δεν είναι.
1: Να είστε καλά.
2: Ωραία. Ωραία. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γκλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 9, 25 Μαΐου του 2026, Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα και εσείς ακούτε ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, στη μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θόδωρη Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Είναι σήμερα η μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου και Οσίου Ολβιανού. Δεν είναι κάποια ονομαστική γιορτή σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, αλλά είναι η μέρα που είναι γιορτή για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι σήμερα το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε εν αναμονή της ευόδωσης των αίσιων διαπραγματεύσεων, αίσιας έκβασης διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και θα έχουμε συμφωνία για να έχουμε και μια ηρεμία στην οικονομία, αφού αρκεί να σας πω ότι ήδη το πετρέλαιο έχει πέσει κατά 6% από το πρωί, μόνο και μόνο με τη φήμη ότι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος.

Υπάρχουν και δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς στην επικαιρότητα. Μία είδηση που έγινε γνωστή χθες το βράδυ είναι το γεγονός ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών η γωγό μας Τριγόστρα, άλλοτε γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια, δημοφιλές πρόσωπο. Δυστυχώς έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο για πολλά χρόνια χθες το βράδυ σε ηλικία 56 ετών. Δυσάρεστες ειδήσεις είχαμε και στην Ηλία το Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς είχαμε δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένα το Σάββατο το απόγευμα, που ένας 55χρονος εργάτης γης που κινούνταν με το ποδήλατό του στην διασταύρωση του Αγίου Γεωργίου στον Κόμβο, την ώρα που επιχειρούσε να βγει από το φανάρι, παρασύρθηκε από νταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ενώ χθες το πρωί ένας 29χρονος με καταγωγή από την Μεσσηνία, υπαξιωματικός της στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, έχασε τη ζωή του σε τραγικό τροχαίο όταν το αυτοκίνητό του σφινώθηκε, καρφώθηκε κυριολεκτικά στην πίσω πλευρά μιας σταθμευμένης νταλίκας με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Ο καιρός μας κάνει παιχνίδια. Από εκεί που είχαμε ζέστη το Σαββατοκύριακο μέχρι και χθες το πρωί, ήρθε ένα ξαφνικό μπουρίνι και προκάλεσε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και στον πύργο αλλά και στην Πηνία, από ό,τι μαθαίνω. Σήμερα σκεφτείτε ότι θα έχουμε 27 βαθμούς το μεσημέρι στις 3 και γύρω στις 6 θα έχουμε και ασθενή βροχή. Δηλαδή είχαμε βροχή με υψηλή θερμοκρασία. Από αύριο 27 στην θερμοκρασία, βροχές δεν βλέπω, αλλά βλέπω θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα μα πάρα πολύ.

Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε στο 102,5 στα FM, αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά από το AirTeco, την εφαρμογή της AirT που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του κόσμου και αν βρίσκεστε. Στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε πύργος, εκεί που λέει όλη η σταθμή δεξιά, πηγαίνετε λίγο κάτω, περιφέρεια, πατάτε πύργος και εκεί μας ακούτε ζωντανά. Και αφού σας υπενθύμισα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τις καλημέρες μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ζωντανά. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Γκίλφορντ, από τη Μεγάλη Βρετανία, στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ. Και πάντα Μεγάλη Βρετανία, οι τρεις φίλοι μας, και στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει ζωντανά, χαρούμενος, Ολυμπιακός Γαρ. Καλημέρα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Ελένη και τον Αλέξη από την Χίο που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και την καλημέρα μας πάμε μία βόλτα μέχρι τη Λακωνία στους φίλους μας, τον φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη που είναι χαρούμενος για τον ίδιο λόγο που είναι και ο Νίκος, και λέμε την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Θοδωρή από τις Κροκές, την καλημέρα μας. Εξίσου χαρούμενος και αυτός. Πάμε στην Αθήνα να πούμε τις καλημέρες μας στο Λεκανοπέδιο. Να ξεκινήσουμε την καλημέρα μας με την Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό και στον Μικρό Θησαία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Καλημέρα στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αν και είναι ήδη καλή. Καλημέρα στην Γιώτα από τη Δάφνη, την καλημέρα μας και την καλή εβδομάδα. Και στον Μάνο, καλημέρα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τον Ταύρο.

Ερχόμαστε σιγά σιγά προς τα εδώ να πούμε την καλημέρα μας στην φίλη τη Μαριβίλη από την ΙΤΕΑ, Γαλαξίδη, κάπου εκεί κινείται σύνθος αυτές τις ώρες και μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Ζάκυνθο και στη μικρή Λένα. Καλημέρα μας. Για να πούμε σιγά σιγά και στην Ηλία, να πούμε τις καλημέρες στους φίλους μας που είναι εδώ γύρω. Να πούμε την καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Μικελόπουλο, ο οποίος είναι στον πύργο σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα στον Ξενοφόντα από τον πύργο. Την καλημέρα στον Σοκράτη από τον πύργο. Την καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα και στον Κώστα από το Καλλίκομο. Εντάξει, όσοι είναι Παναθηναϊκοί δεν είναι πολύ χαρούμενοι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Τάσο από τον πύργο που μας ακούει και είναι στον δρόμο. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη από τα Δουνέικα που μας ακούει ζωντανά. Δεν πιστεύω να έχει κοιμηθεί από χθες το βράδυ. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Χρήστο από την Πλατιάνα που μας στέλνει το μήνυμά του και την καλημέρα του. Και τον ευχαριστούμε που μας ακούει κάθε φορά που έχουμε εκπομπή. Την καλημέρα μας στο χωριό μας. Είναι το χωριό της μητέρας μου, οπότε έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Πλατιάνα. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Αμαλιάδα, το διορθώνω. Καλημέρα στην κυρία Τζένι από τον πύργο. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Κύριο Βαγγέλη από Ρίσοφο, είπα καλημέρα. Να ξαναπώ αν δεν είπα, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Βίτα Δοφεξία από την Κηφισία, με καταγωγή από τον πύργο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μας την Εύη από τον πύργο. Την καλημέρα μας στον Τάσο. Αν και ξαναείπαμε, δεν πειράζει. Καλύτερα δύο καλημέρες παρά καμία. Καλημέρα στο φίλο τον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του πύργου. Καλημέρα στην κυρία Αθανασία από την Εράιδα της Ολυμπίας. Καλημέρα στην Βαρβάρα από τον πύργο, καλημέρα στην Ακριβή, καλημέρα στην Σμαράγδα από τον πύργο που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στην Κυριακή από τον πύργο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον φίλο τον Τάκη από τον πύργο και στο μικρό Χρήστο και στη μικρή Ελένη. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη από τον πύργο που μας ακούει ζωντανά. Έχουμε τις καλημέρες από τον Σύνδεσμο Εναθήνες Πυργίων που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα από την ιδιαίτερη πατρίδα. Καλημέρα από τα Άγια Χώματα εδώ της Ηλίας. Καλημέρα και σας περιμένουμε να έρθετε κάτω και ευχαριστούμε που παίρνετε πρωτοβουλίες στην Αθήνα και κρατάτε κοντά όλους τους Ηλίους και τους Πύργιους.

Και πάντα τελευταίο αφήνουμε τον κύριο Νίκο από το Σαμικό που μας ακούει ζωντανά, ο πιο πιστός μας ακροατής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Πύργο, να είναι καλά και τον ευχαριστούμε θερμά που μας προτιμά.

Δεν θα σας πω περισσότερα αθλητικά, γιατί έχει εκπομπή ο συνάδελφος ο Μπάμπης ο Πλάγος σήμερα, οπότε θα τα αναλύσουμε εκεί, θα αναλυθούν όλα αναλυτικά με λεπτομέρειες όλα όσα έχουν γίνει και στην τοπική επικαιρότητα, διότι εκκρεμεί και η απόφαση για τον ΠΑΣ Πύργος, διότι είχαμε αναβολή την περασμένη εβδομάδα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν τελικά η τοπική ομάδα θα ανέβει στον Πύργο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν τελικά θα είμαστε στη Β' Εθνική, θα είμαστε στη Super League 2. Υποψιάζομαι ότι θα καθυστερήσει αρκετά, διότι αν δεν είναι η απόφαση αυτή που θέλει, ο Πύργος θα έχουμε προσφυγή στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο. Αλλά αυτά θα τα ακούσετε στη συνέχεια αναλυτικά με τον Μπάμπη στην εκπομπή. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Εφημερίδα Πατρίς, τραγικό Σαββατοκύριακο με τον καλόκαρδο βιοπαλαιστή και τον χαμογελαστό παλικάρι. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχα τροχιά στον Πύργο και στη Ζαχάρο. Όμηρος Τσάπαλος, η περιφέρεια και η Ηλία αλλάζουν. Κώστας Αντωνόπουλος, ιστορική ευκαιρία για τον ναό. Χαλάζει, χτύπησε την Όλενα, ζημίες παντού. Απατεώνες στην Αμαλιάδα, τα λεφτά σε λεκάνη. Και στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός, στον θρόνο της Ευρώπης, νίκησε στον τελικό της EuroLeague με 92-85 την Real Madrid της.

Εφημερίδα πρωινή, στη μάχη της καθημερινότητας στο Δήμο Σπύργου. Η πρωινή παρουσιάζει τους άξονες του στοχευμένου προγράμματος έργων. Ευρύ lifting στους δρόμους, ξεκινούν οι Ιωαννίνων και η Γορτινίας, ακολουθούν οι Αιώλου, Ερμού και Κοκκίνου. Δημοπρατείται Ρήγα Φεραίου, εντάσσονται στην Όχε, Πετροπούλου και Καταραχίου. Με τρεις γαλάζιες σημαίες στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πηνιού. Πλάνο αντιπλημμυρικής θωράκης στον Δήμο του Πύργου. Ψίχουλα για πυροπροστασία στον Δήμο Ήλιδας. Πρωτοποριακή πρόταση για το στέγαστρο στον Επικούριο. Νεκρός 29χρονος στρατιωτικός σε τροχαίο στην Ζαχάρο. Και στα αθλητικά, μεγάλη Πέμπτη για την υπόθεση της διακοπής με Ζάκυρτο στον ΠΑΣ Πύργος. Αθλητικός Σύλλογος Ήλιδας συνεχίζει με Κουκουζέλη στον Πάγκο. Βιλαέτια 2026, μεγάλη συμμετοχή εμπόδια λόγω καιρού. Και τέταρτο φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων 3 και 4 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία. Εφημερίδα πρώτη. Δύο τραγωδίες σε ένα 24ωρο έσβησαν στην άσφαλτο δύο ανθρώπινες ζωές σε Πύργο και Ζαχάρου. Αλλαλούμε το ψηφιακό δελτίο αποστολή στο χωράφι. Εκδήλωση μνήμης της επετείου παράδοσης της σημαίας της Ιωνίου Πολιτείας στο κατάκολλο από τον Δήμο Πύργου. Υπόμνημα για την αρτιότητα κινήτων εντός των περιοχών ανατασμού από το ΤΕΗ Ηλίας. Σε κλίμα συγκίνησης εκδηλώσεις για τους Έλληνες του Πόντου από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Θριαμβευτική πρεμιέρα για το Φτούξ Ελευθερία και την θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας στη Μέλη.

Η ώρα είναι 9 και 28, οπότε σας αφήνω να ακούσετε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα 29χρονος αξιωματικός από την περιοχή της Μεσσηνίας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας καρφώθηκε σε νταλίκα με αποτέλεσμα ο οδηγός να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Σοβαρές ζημίες προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές του Δήμου Πύργου και της Πηνίας χθες το απόγευμα. Οι περισσότερες ζημίες επικεντρώνονται σε ελιές, κηπευτικά και αμπέλια και αναμένεται η κάθοδος του ΕΛΓΑ για την καταγραφή της ζημιάς. Ευρύ πρόγραμμα οδικών έργων ξεκινά τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Πύργου με στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Τα πρώτα έργα ξεκίνησαν από την οδό Ιωαννίνων και έπονται παρεμβάσεις στη Γορτινία, στην Αιώλου, την Ερμού και θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση της Ρίγα Φεραίου. Πρωτοποριακή πρόταση για την αντικατάσταση του στεγάστρου στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα κατέθεσε η αρχιτέκτονας από τη Φυγαλία Μαρία Παπανδρέου. Μιλώντας στην ΕΡΤ Πύργου, ανέλησε το πλάνο της και τους βασικούς άξονες της πρότασής της. Στην αναβάθμιση του δημοτικού γηπέδου Γαστόνης προχωρά ο Δήμος Πηνίου. Δημοσιεύθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, του οποίου ο προϋπολογισμός αγγίζει τις 790.000 ευρώ. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά θα είναι παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
3: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210 23881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:40, 10 παρά 20, ακούτε Ερτ Πύργου, 102,5 στα FM και διαδικτυακά Ερτέκο. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεπενέκας, μαζί και σήμερα μέχρι και τις 11. Το έχω βάλει το μικρόφωνο λίγο παραπέρα. Ο Τάσος μας στέλνει την καλημέρα του, να πούμε χαιρετίσματα στον Τάσο.

τον πύργο με τα 7 ευρωπαϊκά. Ο Τάσος είναι Παναθηναϊκός, οπότε είναι λογικό σήμερα οι Παναθηναϊκοί να είμαστε λίγο... δεν μας άρεσε πολύ η μέρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη, η οποία είναι σήμερα στην Άμφισσα. Την καλημέρα μας. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει ότι κοιμήθηκε σαν μπουλάκι. Βέβαια, λογικό είναι.

Σήμερα το πρωί είχαμε νέο τροχαίο στο ίδιο σημείο στη Ζαχάρο, ακριβώς ίδια σύγκρουση. Αυτοκίνητο καρφώθηκε πίσω στην Σενταλίκα. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια Σενταλίκα, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρο προς Κυπαρισία. Ευτυχώς πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και έπεσε πάνω σε Σενταλίκα με αποτέλεσμα να έχουμε υλικές ζημίες ευτυχώς, χωρίς κάποιο τραυματισμό.

0: πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Δήμο του Πύργου, διότι χθες πέρασα μια βόλτα από το κέντρο και είδα έναν δρόμο, την Ιωαννίνων, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο του Πύργου και πηγαίνετε από την 28η Οκτωβρίου για να βγείτε στην Πυζανίου, δηλαδή δεν στρίβετε κάτω στην Κοκκινού, πάτε ευθεία για να πέσετε πάνω στα δικαστήρια. Δεξιά έχει ένα μικρό δρομάκι, στο οποίο συχνά πολλοί κόσμος πηγαίνει και παρκάρει, είναι ανάμεσα στην Αγία Κυριακή και τον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτός ο δρόμος ήταν με κρατήρες όλα αυτά τα χρόνια. Το τελευταίο διάστημα κιόλας είχε χειροτερέψει η κατάσταση και ξεκίνησε να φτιάχνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, με αφορμή αυτό το έργο, ποιες άλλες παρεμβάσεις ετοιμάζει άμεσα και σε δεύτερο χρόνο ο Δήμος του Πύργου, να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Παναγόπουλο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ανήκετε στους χαρούμενους της ημέρας από χθες το βράδυ.
1: Νομίζω, ναι, ήταν κάτι που πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, η Ιωαννίνων είναι ένας δρόμος ο οποίος ήταν διαλυμένος κυριολεκτικά και είδαμε ότι ξεκίνησε παρέμβαση. Τι θα γίνει εκεί και τι ακολουθεί σε παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τους δρόμους του Πύργου?
1: Ναι, πραγματικά, όπως το λέτε, ήταν ένας δρόμος ο οποίος από το 2008-2009 νομίζω είχε να γίνει μια ριζική, ας πούμε, συντήρηση. Και ήταν ένας δρόμος πολύ σύγχραστος, μπορώ να πω, διότι ένωνε το κέντρο του Πύργου με την περιμετρική οδό της Ρίγα Φεραίου, έτσι λοιπόν είχε αρκετά προβλήματα. Κατά καιρούς προσπαθούσαμε και εμείς και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να κάνει ψευτοεπισκευές, δυστυχώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια ριζική ανακαίνιση, μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, ξυλώνοντας τον αχαλτοτάπητα και κάνοντας μια κανονική ανάπλαση στην περιοχή, συν ότι εκεί θα περάσουμε και να περνάμε μάλλον και έναν αγωγό βρύων, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε και ό,τι κλιμερικά φαινόμενα υπάρχουν σε αυτό το δρόμο και να δώσουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον ασφαλτοτάπητα, διότι αν δεν συγκεντρώνονται νερά στον ασφαλτοτάπητα, η διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε ξεκινήσει, νομίζω, με τη Σύνταγμα μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρωθεί αυτή η ανάπλαση, η οποία θα συνδέεται με την ανάπλαση της Αγίας Κυριακής και θα γίνει ένα πραγματικά ωραίο σύνολο στην περιοχή. Συνεχίζουμε, βέβαια, εκτός από αυτό το δρόμο.
0: Πέρα από αυτό το δρόμο, ποιες είναι οι επόμενες άμεσες παρεμβάσεις που ετοιμάζουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα στον πύργο με τους δρόμους?
1: Οι άμεσες παρεμβάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές οι οποίες παρεμβάσεις σε μεγάλο, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, μετόπου, που είναι έργα τα οποία έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν σε προγράμματα αναπτυξιακά, όπως είναι η Ρίγα Φεραίου που έχει ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο και ήδη είμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης, δηλαδή περιμένουμε την εντολή δημοπράτησης και σίγουρα θα προχωρήσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της Ρίγα Φεραίου και συγκεκριμένα από τη Φωκίωνος μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, μέχρι την Καραϊσκάκη και γυρίζει επάνω αριστερά και φτάνει μέχρι την πλατεία Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή είναι μια μεγάλη παρέμβαση, μια ανάπλαση η οποία θα συνδεθεί έτσι, θα κάνει ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη ενότητα και με την άλλη ανάπλαση της ανατολικής πλευράς του Δήμου Πύργου. Εκτός από αυτό υπάρχουν διάφορα project τα οποία τρέχουμε και νομίζουμε ότι τον επόμενο μήνα και αυτά θα τα έχουμε υποβάλει σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι ένα σοβαρό εργαλείο τέτοιο, είναι η ΟΧΕ, που πρέπει να εντάξουμε.
0: Εκεί πια, ποιοι δρόμοι θα μπουν εκεί, στην ΟΧΕ?
1: Εκεί θα μπει η Καταραχίου, η οποία είναι μια μελέτη πάρα πολύ ωραία και σύγχρονη. Αφορά τα 2,5 χιλιόμετρα από το κεντρικό κόμβο μέχρι τη στροφή στην Κουκουνάρα που πάμε για την
0: Σπιάτζα, λέτε, έτσι. Ναι.
1: Είναι ένας προϋπολογισμός 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είναι ένα οριμότατη μελέτη και οπότε είμαστε στο στάδιο της υποβολής. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την υποβολή προς την ΟΧΕ και θα περιμένουμε.
0: Αυτό πιστεύουμε ότι η δημοπράτηση μπορεί να γίνει μέσα στο χρόνο?
1: Ναι, βέβαια, να γίνει μέσα στο χρόνο. Είναι προεπιλεγμένο αυτό το έργο, γιατί στην ΟΧΕ έχουμε εντάξει έργα τα οποία έχουν προεπιλεγεί σε δύο φάσεις, φάση Α, φάση Β. Αυτό το έχουμε λόγω ρημότητα, διότι προέρχεται από παλιά, από μια μελέτη του 12 που είχαμε κάνει τότε που είμαστε πάλι Δημοτική Αρχή, του Πημάκη Παρασκευόπουλου. Απλώς την επικαιροποιήσαμε και την έχουμε τώρα υποβάλει, θα την υποβάλουμε για έγκριση. Αυτό το θεωρούσαμε όριμο, όπως όριμο θεωρούσαμε και τη μελέτη που αφορά το κτίριο των υπηρετηρίων, όπως λέμε, ή του παλιού σταθμού ΣΠΙΚ, πύργου κατά κόλου.
0: Στην Πετροπούλου, λέμε τώρα, έτσι, ναι.
1: Που και αυτό έχει, είναι έτοιμη μελέτη, είναι όριμη, την έχουμε υποβάλει στο νεότερο μνημείο του αρχαιολογία για να περάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.
0: Εκεί με τους δρόμους μπορεί να γίνει κάτι, διότι η Πετροπούλου είναι πολύ κακή κατάσταση του πεζοδρομίου.
1: Πετροπούλου
0: και στους δύο κάθετους δρόμους που βγαίνουν πάνω.
1: Ακριβώς. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ανάπλαση γενικά της περιοχής και η Πετροπούλου με την Κοκκίνου και οι δύο κάθετοι. Και για αυτούς έχουμε πάρει και την έγκριση της αρχαιολογίας.
0: Τώρα πάμε. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θα γίνει παρέμβαση και στον δρόμο, στην Τάκη Πετροπούλου και στους δύο κάθετους, στη Γρηγορίου Πέμπτου, που είναι τα ταξί που βγαίνει πάνω στο ταχυδρομείο, στην Κοτσίνα, και στην Μπιζανίου. Το κομμάτι.
1: Η Γρηγορίου Πέμπτου, ναι, θα ανέβει. Η Γρηγορίου Πέμπτου θα συνεχίσει.
0: Ωραία. Και ο άλλος δρόμος, ο ένας ο δρόμος, ο πρώτος είναι εντάξει, δεν θυμάμαι ποια οδός είναι.
1: Η Κοτσίνα είναι η πρώτη.
0: Η πρώτη είναι η Κοτσίνα. Η Κοτσίνα είναι, θα γίνει παρέμβαση.
1: Εκεί δεν προβλέπει.
0: Εντάξει, εκεί είναι εντάξει ο δρόμος. Έχει τα πεζοδρομιά του, είναι μια χαρά. Είναι η Γρηγορίου Πέμπτου και μετά η Μπιζανίου. Σε αυτούς τους δύο θα γίνει παρέμβαση.
1: Θα γίνει παρέμβαση και ωραία. Θα πάρει και την έγκριση. Και την έγκριση αρχαιολογίας για τις παρεμβάσεις αυτές, διότι τη στιγμή που είναι συνοδά έργα του διατηρηταίου κτηρίου, έτσι, θα χρειάζεται και αυτά τις εγκρίσεις τους. Εκεί έχουμε ολοκληρώσει και τώρα απλώς επικαιροποιούμε την έγκριση που υπήρχε παλιά για το διατηρηταίο κτίριο, διότι το έχουμε αλλάξει χρήση. Από παλιά είχε χρήση για διοικητικές υπηρεσίες και τώρα για να μπορέσει να ενταχθεί στην ΟΧΕ, το κάνουμε αλλαγή χρήση σε χώρο πολιτισμού.
0: Τώρα, τι γίνεται με την Ρήγα Φεραίου? Είχαμε δει και στην αρχή της θητείας σας κάποιο σχέδιο. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά αυτόν τον δρόμο, διότι είναι και ένας σημαντικός δρόμος για το κομμάτι αυτού του πύργου?
1: Ναι, η Ρήγα Φεραίου, σας είπα ότι ήδη έχει υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο το κομμάτι της ανάπλασης, το δεύτερο τμήμα. Ναι. Τον έχουμε χωρίσει σε δύο τμήματα, πρώτο και δεύτερο. Το δεύτερο τμήμα που ξεκινά από τη Φωκίωνας και τελειώνει στην Καραϊσκάκη, στον Άγιο Πνεύμα.
0: Από τον Πλάτανο δηλαδή περίπου.
1: Από τον Πλάτανο μέχρι τη στροφή επάνω στο περίπτερο που είναι η Καραϊσκάκη και φτάνει μέχρι την πλατεία.
0: Φτάσει μέχρι εκεί. Ναι,
1: φτάνει,
0: κατάλαβα.
1: Συνεχίζει επάνω και η Καραϊσκάκη και φτάνει στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη.
0: Αυτό το άμεσα, έτσι, σε κανένα μήνα περίπου, δύο.
1: Ναι, αυτό θα δημοπρατηθεί. Δηλαδή. Απλώς θέλουμε διαδικασίες. Δηλαδή, από την ώρα που λέτε δημοπρατούμε, θέλει ένα μήνα για να δέχεσαι τις προσφορές. Ελπίζουμε όμως μέσα στο μέχρι το. Αν δεν έχουν οι εργολάβοι τα δικά τους παιχνίδια, σύντομα μέσα στον χρόνο να έχουμε εργολάβο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον επόμενο χρόνο την υλοποίηση του έργου.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τους δρόμους που ουσιαστικά εξηλώνονται για να περάσει το φυσικό αέριο? Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα στην ΕΟΛ ότι γίνονται έργα. Αλλά βγαίνει το οδόστρωμα. Θα γίνει και σε άλλους δρόμους αυτό και υπάρχουν και παράπονα από τους πολίτες. Τι σχεδιάζετε να κάνετε για το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι πολίτες έχουν δίκιο. Το θέμα το φέραμε προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε για λογοδοσία. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει ολόκληρο το Πανελλήνιο, διότι υπάρχουν ειδικό προεδρικό διάθεμα που επιτρέπει σε αυτές τις εταιρείες, αυτές τις φορές, να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις χωρίς να μπορέσει ο Δήμος ή όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος. Γι' αυτό και η ΚΕΔ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και προσπαθεί να τροποποιήσει το νομικό καθεστώς έτσι ώστε να έχουν και οι Δήμοι ένα λόγο στη χάραξη αυτών των οδεύσεων. Διότι τώρα το μόνο που κάνουν αυτές οι εταιρείες στο Δήμο τον ενημερώνουν ότι από την τάδε του μηνός μέχρι την τάδε εμείς θα περάσουμε ξέρω από την Ερμού ή από την Εόλου για να μπορέσουμε να βγάλουμε αποφάσεις διακοπής κλεισίματος του δρόμου. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να κάνουν πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών που κάνουν και να δίνουν το οδόστρωμα στην προτέρα του κατάσταση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει διότι όπως έχουμε διαπιστώσει και από το αέριο αλλά και με τις οπτικές ίνες και γενικά όποια εταιρεία περάσει μια έργα κοινής ωφέλειας δημιουργούν πάντα προβλήματα μετά από 1-2 χρόνια λόγω των καθυζήσεων, διότι απλώς δεν γίνεται σωστή συμπίκνωση και μπας περιπτώσει δεν τηρούνται όλοι οι κανόνες που πρέπει της εμπιστοσύνης και της τέχνης για τέτοιες παρεμβάσεις. Απέτηση της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο σας λέω, αλλά γενικά όλων των Δήμων, είναι να γίνεται αποκατάσταση όλου του οδοστόλματος με τις περιπτώσεις και όχι μόνο της τομής.
0: Εμείς μπορούμε να κάνουμε μετά μια παρέμβαση στους Δήμους από πάνω, να περάσουμε...
1: Εμείς το μόνο παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεννοιόμαστε με αυτές τις εταιρείες, τουλάχιστον αν έχουμε να περάσουμε και κάτι άλλα δίκτυα ή να κάνουμε βελτίωση του οδοστρώματος, να τους υποχρεώνουμε να περνάνε πρώτα αυτή τα δίκτυα τα δικά τους, έτσι ώστε να γίνεται η αποκατάσταση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, να υπάρχει μια πολύ πιο σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Βουλή Επικρατείας και περιμένουμε 16 του μηνός, νομίζω του Ιουνίου, κουβεντιάζεται, συζητείται και μια τέτοια προσφυγή που έχουν κάνει άλλοι δήμοι. Βέβαια υπάρχουν και δεδικασμένο άλλων δήμων όπως το Αλίμου που έχουν χάσει αυτή την υπόθεση λέγοντας ότι δεν μπορεί ο Δήμος να φέρει, ας πούμε, με λίγα λόγια, να αρνηθεί ή να βάλει άλλους κανόνες από αυτούς που ορίζει, ας πούμε, ο νόμος. Και επειδή ο νόμος είναι ισχυρότερος από τα μνησικές διατάξεις, δυστυχώς υπερισχύει των κανονιστικών διατάξεων που μπορούν να επικαλυφθούν.
0: Έχετε κάνει κάποια συνεννόηση εσείς να γίνει αυτό, δηλαδή ας πούμε, να πέρα πάνω από την Αιώλη μετά να το στρώσετε και στους δρόμους άλλους που θα μπει φυσικό αέριο? Δεν ξέρω ποια άλλη δρόμη είναι για να μπουν.
1: Κοιτάξτε, στην Αιώλη δεν θα σφαντοστρώσουμε, στην Αιώλη θα μπει πάλι ο Κυβόλυθος, όπως ήταν.
0: Α, ο Κυβόλυθος, ναι, σωστά.
1: Ο Κυβόλυθος. Mm-hmm. Και αυτό τώρα το θέμα θα γίνει πιο να σας πω, σοβαρό όταν θα αρχίσουν και οι συνδέσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα περνάμε τους κεντρικούς αγωγούς, μετά αν κάθε κτίριο ή επιχείρηση τα λοιπά θέλει σύνδεση, μετά όπως με τη ΔΕΙΑΠ ή με την αποχέτευση θα υπάρχουν τομές και κάθε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έχουμε μεγάλο δρόμο. Δυστυχώς, γιατί όλα αυτά έπρεπε να γίνουν με προγραμματισμό από τη στιγμή που γινόταν ο δρόμος, ο κάθε δρόμος, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και να υποπτεύουμε το καλύτερο. Εμείς, σαν Δήμος, ήδη έχουμε αυξήσει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Σκεφτείτε, από την τελευταία έτηση που μας είχαν κάνει ήταν να καταθέσουν μια εγγυητική 3.500 και εμείς τους υποχρεώσαμε να μας στείλουν να μας δώσουν μια εγγυητική 35.000. Βέβαια, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά σε περίπτωση κακοτυχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει, με όποιο τρόπο έχουμε τη δυνατότητα, προσπαθούμε να πιέσουμε προς καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτό αφορά τις καταστάσεις στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλημέρα σας.
1: Για την πρόσκληση. Να είστε και εσείς καλά.
0: Ακούσατε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, τον κύριο Βασίλη Παναγόπουλο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 10 η ώρα. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Την καλημέρα μας τη Χριστίνα από τη Ζαχαρό, η οποία μας στέλνει και την φετινή πρόσκληση. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται παραδοσιακά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η θεατρική ομάδα του Καλλικόμου, οι Αριστοτέχνες παρουσιάζουν Cats. Όχι Cats ξυλό, Cats γάτες. Είσοδος ελεύθερη στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του χωριού, 9 και 4 η έναρξη, η φετινή θεατρική παράσταση. Και να πούμε κιόλας ότι είχανε και πρεμιέρα και η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή κατά το καλοκαίρι να κάνουμε έτσι μια ωραία θεματική εκπομπή, να δούμε την θεατρική δραστηριότητα στην Ηλία, διότι είναι πραγματικά πλούσια και ενδιαφέρουσα. Είναι πολλές οι θεατρικές ομάδες και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται σε όλη την Ηλία με το θέατρο.

0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε για μια πρόταση που έχει κάνει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διοικητής ο κύριος Πολίτης, για την ίδρυση ενός τμήματος ογκολογικού στην Αμαλιάδα. Μπορεί να μην είναι σωστή η ορολογία, γι' αυτό τον έχουμε μαζί μας για να μας πει ποια είναι ακριβώς η πρόταση, τι περιλαμβάνει, για να δούμε και τις πιθανότητες υλοποίησης, αν είναι πολλές οι απαιτήσεις, τι χρειάζεται. Κύριε Πολίτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στην Αμαλιάδα, στην τελευταία πρόταση που είχαμε κάνει για την τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων, σε όλα τα νοσοκομεία του νομού και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και στην Κλέστενα. Στην Αμαλιάδα είχαμε αξιολογήσει, είχαμε μελετήσει και κάναμε ένα πλάνο κόστους ωφέλους και στρατηγικής σχετικά με την ανάγκη του νομού και είχαμε φτιάξει ένα τμήμα ημερήσια νοσηλείας καρκινοπαθών, ώστε να μπορούν να γίνονται εκεί ή χημειοθεραπείες των ασθενών του νομού. Προφανώς καταλαβαίνετε το λόγο για τον οποίο την απέτηση την κοινωνική την αντιλαμβάνεται ο καθένας.
0: Σήμερα πάνε όλοι στην Πάτρα, έτσι.
1: Όλοι στην Πάτρα. Πάνε άνθρωποι λοιπόν που είναι ταλαιπωρημένοι ιδιαιτέρως ή έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί ή θα ταλαιπωρηθούν από αυτή καθ' αυτή την χημειοθεραπεία τους. Και πηγαίνουν στην Πάτρα, γυρνάνε πίσω στα σπίτια τους, είτε με λεωφορείο, είτε με ταξί, είτε με το δικό, ιδιωτικό τους αυτοκίνητο. Ενώ είναι προφανές ότι αν μπορούσε αυτό να γίνει, όπως έγινε στη Ζάκυνθο πια, γιατί στη Ζάκυνθο την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε μία μονάδα τέτοια με έναν ογκολόγο παθολόγο εκεί. Άρα ένας ογκολόγος παθολόγος μπορεί με το κατάλληλο φαρμακείο να μπορεί να κάνει τις σχετικές χημειοθεραπείες. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντική. Εμείς το έχουμε κάνει, αν καταλάβετε, την πρόταση και τον οργανισμό από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
0: Ρεαλιστικά όμως, τι απαιτήσεις χρειάζεται.
1: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά και ξαναλέω, ενισχύει την αίσθηση του ρεαλισμού η έναρξη λειτουργίας τέτοιου τμήματος σε ένα νοσοκομείο όπως τη Ζακύνθου.
0: Τι απαιτείται για να γίνει εδώ?
1: Το οποίο μάλιστα δεν έχει και δίπλα.
0: Δεν έχει υποστηρικτικό νοσοκομείο. Σωστά.
1: Ένα υποστηρικτικό νοσοκομείο όπως είναι του Πύργου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω.
0: Πρακτικά, ποιες είναι οι απαιτήσεις σε γιατρούς, δηλαδή τι χρειαζόμαστε, πόσους χρειαζόμαστε?
1: Δύο ογκολόγοι, 9 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού και ένα ακόμα. Και το φαρμακείο της Αμαλιάδας να εξειδικευτεί στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών για την σύνθεση των φαρμάκων, τα οποία καταλαβαίνετε δεν είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία και ακριβή διαδικασία η παροχή φαρμακευτικής αγωγής για χημειοθεραπείες. Αλλά είναι συνδυασμός λοιπόν, δεν είναι μόνο οι ογκολόγοι, δεν είναι μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι και το φαρμακείο. Άρα όλα αυτά, η ύπαρξη ογκολόγων στον νομό, που αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν υπάρχει κανένας ογκολόγος στον νομό, δεν θα βοηθήσει μόνο την ημερήσια νοσηλεία για τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά θα βοηθήσει πολύ και στα δευτερογενείς επισκέψεις που απαιτούνται να δούνε τον ογκολόγο ασθενείς που είναι στη διαδικασία θεραπείας.
0: Άρα μειώνονται και τα απεραδόθα στην Πάτρα, έτσι, με τον αυτό.
1: Πάρα πολύ. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζονται, για να έχετε μια εικόνα, ο κάθε χρόνο στο νομό μας προκύπτουν 1000 καινούργια περιστατικά.
0: 1000 καινούργια στο νομό?
1: Στο νομό Ηλίας.
0: Κάθε χρόνο 1000 περιστατικά περίπου, δηλαδή.
1: Είναι πολύ μεγάλος
0: αριθμός. Είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Για να μην μιλήσω βέβαια για το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την αναγκαιότητα της μετακίνησης ασθενών για να κάνουν ακτινοβολίες, οι οποίες είναι καθημερινές, και σκεφτείτε μια εικόνα. Έχετε έναν ασθενή ο οποίος είναι στο Χωρίλο. Ένα χωριό, όπως γνωρίζετε, στην περιοχή της Κρέστινας, του Κρεστέναν. Παίρνει το πρωί με το λεωφορείο. 6 ώρα, 7 η ώρα φτάνει στον Πύργο. Παίρνει το επόμενο λεωφορείο. Φτάνει στην Πάτρα καλή ώρα στις 9.30.
0: 9 γιατί πάει και από τα χωριά του.
1: Λεωφορείο. Ναι. Πάει στο Ρίο. Κάθεται στο Ρίο. 5 λεπτά. κάνει την ακτινοβολία του και μετά πρέπει να κάνει το ίδιο δρομολόγιο, να φτάσει πίσω στο σπίτι του και την επόμενη μέρα να κάνει το ίδιο.
0: 6-7 ώρες δηλαδή για λοιπόν, να κάνει αυτό. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι δύσκολο να το αλλάξουμε δυστυχώς. Έχουμε μια ιδέα, προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε, θα είναι καταλυτική να ξέρετε, αλλά τουλάχιστον τις χημειοθεραπείες που ο κόσμος βασανίζεται πολύ από την ίδια τη θεραπεία όπως ξέρετε, mm-hmm. από την ίδια τη θεραπεία,
0: ναι.
1: ας προσπαθήσουμε να την βελτιώσουμε με την αλλαγή αυτού του οργανισμού. Για μας είναι πολύ μεγάλο στοίχημα να ξέρετε. Έχουμε αισιοδοξία από το Υπουργείο, γιατί είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό, ότι θα έχουμε θετική έκβαση στην αλλαγή του οργανισμού. Μετά πρέπει να τρέξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε προκηρύξεις για τους γιατρούς ή για το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Από πλευράς υποδομών μπορεί να το υποστηρίξει αυτό η
1: Δεν είναι πρόβλημα. Οι υποδομές το λιγότερο πρόβλημα μπορεί να συζητήσει την αναγκαία.
0: Οι νοσηλευτές.
1: Υπάρχουν χώροι πολλοί.
0: Ναι, οι νοσηλευτές πιστεύω ότι βρίσκονται. Τώρα στις προκηρύξεις των ογκολόγων, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα.
1: Δεν κάνετε πολύ μεγάλο σχέδιο, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ούτε νοσηλευτές δεν βρίσκονται.
0: Ούτε νοσηλευτές,
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο
0: εκεί
1: πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και εκεί, και στου νοσηλευτέ.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα δεν ξέρω στι προκηρύξει τη ειδικότητα των ογκολόγων εκεί αν υπάρχει ενδιαφέρον, τι γίνεται συνήθω. Δεν ξέρω η εμπειρία σε άλλα νοσοκομεία τι δείχνει μέχρι τώρα. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτή την ειδικότητα. Είναι όπω οι παθολόγοι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προκήρυξη στο Ρίον που ουσιαστικά ψάχνουν για 4 ογκολόγου.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η προκήρυξη. Εμείς
0: θα είναι οδηγός, πάντα, λέτε, έτσι, να έχουμε και μια εικόνα πώς θα πάει.
1: Αλλά εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τόσο με τον Ρίον όσο με τον Άγιο Ανδρέα. Και υπάρχει μια στενή σχέση σε κάποιες κλινικές που ήδη εφαρμόζουν ένα σύστημα να μπορούν να έχουν εξέλιξη επιστημονική στα μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Να μην αισθάνονται, δηλαδή. Να μην είναι μια αποκλειστικότητα στον πύργο ή στην Αμαλιάδα.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ένα μεγάλο διάστημα του μήνα θα μπορούν να βρίσκονται στο Ρίον ή στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ξέρετε, πολλές φορές.
1: Είναι
0: ναι.
1: πολύ μεγάλο κίνητρο, να ξέρετε.
0: Δεν
1: πολύ
0: καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι οι γιατροί είναι επιστήμονες και πέραν το ότι έχουν μια καθημερινή δουλειά, θέλουν και οι ίδιοι να νιώθουν ότι εξελίσσονται. Δεν είναι ότι τους πετάμε σε μια θάλασσα και λέμε κολυμπήστε και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό.
1: Ό,τι γίνει θα γίνει σε συνεργασία με το Ρίον και τον γιατρό. Θα γίνει, ξαναλέω, σε συνεργασία με το Ρίον και τον Αγιαντρέα. Δεν υπάρχει τίποτα να γίνει αυτόνομα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτόνομα, γιατί όλα αυτά τα έχουν προηγηθεί επισκέψεις και συνεργασίες των ασθενών με το Ρίον ή τον Αγιαντρέα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα περί αυτονομίες γενικότερα ο καθένας μόνος του δεν μας έχουν βγει σε καλό. Αν δεν υπάρχει συνεργασία και διασύνδεση, δεν προχωράει το σύστημα. Ειδικά βλέπουμε και με τις ελλείψεις τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια της κρίσης, πολλοί γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο. Τα παλιά χρόνια του 90 και του 2000 δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσουν και δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναγυρίσουμε και σε αυτή την κατάσταση. Η διασύνδεση είναι απαραίτητη, σίγουρα.
1: Τα λέτε πολύ σωστά και μου παίρνετε την μπουκιά από το στόμα, οπότε δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Είναι σαφέστατο. Οπότε και εμείς αυτό ακριβώς έχουμε σχεδιάσει και ήδη σε δουλειά εφαρμόζουμε. Για παράδειγμα, στην καρδιολογική συνεργασία είναι σχεδόν σαν να είμαστε τρίτο σημείο του κοινού οργανισμού Ρίου, Αγιαντρέα και Πύργου. Τόσο καλή συνεργασία έχουμε.
0: Για τον οργανισμό, πότε θα έχουμε νεότερα, αν θα εγκριθεί η πρόταση?
1: Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σου πω μετά, βέβαια, αλλά πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μετά θα ακολουθήσω και άλλα.
1: Νομίζω θετικό είναι το κλίμα.
0: Θετικό είναι, έτσι.
1: Νομίζω θετικό.
0: Μετά καταλαβαίνω ότι θα ακολουθήσουν και ανάλογες προκηρύξεις αν εγκριθεί ο οργανισμός.
1: Προφανώς ο οργανισμός δεν έχει νόημα να εγκριθεί χωρίς να υπάρξουν προκηρύξεις μέσα σε ένα εύλογο διάστημα.
0: Από την ώρα που έγινε άγωνο το νοσοκομείο, βλέπετε υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους γιατρούς. Έχει αποδώσει δηλαδή αυτή η εξέλιξη.
1: Οι τελευταίες προκηρύξεις είχαν 70% επιτυχία περίπου. Ο διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη τώρα, καινούργια προκήρυξη που έχει 12 γιατρούς στο νομό, γιατί είμαι αισιόδοξος και το άγωνο ζώνης Α και στα άλλα δύο νοσοκομεία της περιοχής.
0: Α, θα έρθει για την Αμαλιάδα, λέτε?
1: Είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Πολύ αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που θα είναι μια μεγάλη προκήρυξη των 12 θέσεων στο νομό, είναι το μεγάλο πρόκλημα. Θα φανεί λοιπόν. Έτσι.
0: Έχουμε κάποια εδώ νεότερη.
1: Ναι. Εδώ και το πείραμα που λέει.
0: Εδώ είμαστε. Σωστό. Έχουμε κάποια νεότερη ενίσχυση σχετικά με γιατρούς μέσα από τα μπλοκάκια με αυτή τη διαδικασία.
1: Σήμερα πήραμε. Λες και το ξέρετε. Σήμερα πήραμε έναν γιατρό με μπλοκάκι που έδειξε διάθεση να συνεργαστεί με το νοσοκομείο μας για τον τερολόγο.
0: Γαστρεντερολόγος.
1: Το νομό Ηλίας, το νομό Ηλίας στο ΕΣΥ υπάρχει μόνο ένας γαστρεντερολόγος. Ο οποίος καταλαβαίνετε ότι για το νοσοκομείο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εφημεριών 8 τον μήνα και πρωινό ωράριο άλλες 4-5 ημέρες. 6.
0: Τώρα
1: καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζουμε ουσιαστικά το δυναμικό της περιοχής σε γαστρεντερολόγους.
0: Θα έχουμε δύο αμέσως, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ή είναι από τις ειδικότητες που στέλνουμε στην Πάτρα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ
1: όταν δεν έχει γαστρεντερολόγο τα βράδια στο νοσοκομείο και τις εφημερίες, θα χρειαστείς βοήθεια.
0: Όχι, επειδή το...
1: Ένα ποσοστό λοιπόν είναι και αυτή.
0: Με απασχολεί το θέμα. Ο κ. Προκοπή είναι ένας γιατρός που γνωρίζω έτσι στο νοσοκομείο και θα έρθει άλλος ένας.
1: Και θα έρθει άλλος ένας. Είναι ο κ. Θεοδωρακόπουλος. Κατόπιν διαγωνισμό έγινε και αυτό, έτσι. Κάναμε διαγωνισμό στον αέρα. Και έδειξε ενδιαφέρον και δεύτερος γιατρός του νομού.
0: Και δεύτερος γιατρός.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πάρουμε και αυτόν τότε να έχουμε τρεις.
1: Όχι, θα το κοιτάξουμε. Το θέμα είναι ότι δίδει χρημάτων. Γιατί όλα αυτά πρέπει να προηγηθεί ο προϋπολογισμός, ναι. Να βρούμε τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Εμείς είμαστε με πολύ καλή διάθεση, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τώρα να βγάλουμε ένα μπλοκάκι από ένα πιθανό ενδιαφερόμενο, ενδιαφερόμενο γυναικολόγο. Και μετά και ένα ενδιαφερόμενο παθολόγο. Πόσο μάλλον να βρούμε και ένα τρίτο γαστρεντερολόγο. Θα είναι θαύμα.
0: Επειδή βλέπω ότι ο γαστρεντερολόγος είναι μια ειδικότητα που πολλοί κόσμος την αναζητά και μετακινείται στην Πάτρα, φαντάζομαι πλευράς υποδομών εξοπλισμού είμαστε καλά στον πύργο.
1: Ναι, ναι, για είμαστε πολύ καλά. Έχουμε πάρει καινούργια μηχανήματα πρόσφατα με το ΕΣΠΑ. Έχουμε και τα παλιά μηχανήματα. Μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα, δηλαδή να διπλασιάζουμε τα ραντεβού που λέει ο λόγος.
0: Στο ζήτημα των
1: χειρουργείων. Ναι, μιλάω,
0: ναι. Έχει μειωθεί καθόλου ο κόσμος προς την Πάτρα ή είναι σε ένα, παραμένει σε υψηλό επίπεδο.
1: Σταθερός. Τουλάχιστον είναι σταθερός.
0: Τα χειρουργεία αυξήθηκαν.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλει πολύ ζήτηση. Αυτό δεν είναι απλό.
0: Θέλει πολύ.
1: Δεν είναι απλό. Θέλει πολύ ζήτηση το θέμα αυτό. Ναι. Δεν είναι καθόλου απλό.
0: Έχει πολλές παραμέτρους. Το καταλαβαίνω. Έχει πολλές παραμέτρους. Τα χειρουργεία έχουν αυξηθεί μετά την προμήθεια του εξοπλισμού.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε στο ΕΣΥ ένας ακόμα χειρουργός και μας ήρθε και ένας καινούργιος επικουρικός στην πληροφορά του Πανεπιστημιακού του Ρίου.
0: Τώρα έχουμε δηλαδή τρεις ή έχουμε τέσσερις.
1: Έχουμε πολλοί. Είμαστε στους 5 χειρουργούς, 5 ορθοπαιδικούς και νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για έκτο.
0: Ο παθολόγος που είμαστε, που είναι και οι πιο δύσκολοι.
1: Η καινούργια προκήρυξη έχει δύο παθολόγους.
0: Αν έρθουν και εκεί δύο, νομίζω ότι θα είναι καλά. Αν έρθουν και εκεί δύο. Αλλά είναι δύσκολη ειδικότητα. Κρατάω μικρό καλάθι γιατί ξέρω ότι είναι πιο.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Πάμε και βλέπουμε. Όταν ήρθαμε πριν από 4 χρόνια ήταν ένας παθολόγος στο νομό.
0: Αυτό είναι
1: γεγονός. Τώρα είναι 4.
0: Οι μετακινήσεις έχουν σταματήσει από την Πάτρα των γεννών παθολόγων.
1: Τον προηγούμενο μήνα δεν ήρθε κανένα.
0: Καλό είναι και αυτό γιατί.
1: Πρέπει να ξέρετε κάτι. Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Λες, έχω 4 παθολόγους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να καλύπτουν με τη βαθμίδα που έχουν 25 εφημερίες το μήνα. Ναι. Και καλύπτουν 31. Ναι.
0: Το κατανοώ, είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα, είναι η πρώτη γραμμή. Όταν πας στο νοσοκομείο, εκεί θα πας. Πρώτα θα πας στον παθολόγο. Δύσκολη ειδικότητα πολύ και καταλαβαίνω τη τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν.
1: Ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Άρα τώρα με τους χειρουργούς, πόσα κάναμε ας πούμε πέρυσι και πόσα κάνουμε φέτος παραπάνω. Δηλαδή πόσα έχουμε αυξηθεί.
1: Και εκεί θέλει πολύ κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε 15% παραπάνω σε χειρουργία. Σε όλες τις ειδικότητες, και το θερμολογικό και το ουρολογικό, για το οποίο πάλι έχουμε αυξήσει φέτος. Αυξήσαμε, όπως ξέρετε, το δυναμικό των γιατρών με έναν ακόμα ντόπιο, μάλιστα εξαιρετικό επιστήμονα ουρολόγο.
0: Τώρα ξέρετε, σας κάνω ερωτήσεις, γιατί μου στέλνουν μηνύματα κόσμος που μας ακούει και μου λέει πες του για παθολόγο, ρώτα γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, πάρα πολλοί ασθενείς,
1: για
0: πάρα πολλοί πολίτες.
1: Για παθολόγο, σας είπα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει να... Ναι. Βγάζουμε δύο θέσεις παθολόγων τώρα στον αέρα, ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση.
0: Με ρωτάνε και για τα χειρουργικά και για τα δεν τα προλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια.
1: Τα χειρουργικά για να καταλάβετε, η λίστα χειρουργείων είναι μηδενική στα χειρουργικά.
0: Στα δηλαδή, τακτικά λέμε τώρα ή στα...
1: Τα τακτικά μιλάω,
0: τακτικά,
1: τα χειρουργία που λένε, έτσι. Είναι μηδέν λίστα.
0: Α, δεν έχουμε αναμονή δηλαδή.
1: Όχι, 20 μέρες, 25. Στα ορθοπαιδικά έχουμε αναμονή.
0: Τα ορθοπαιδικά είναι που έχουν μεγάλη αναμονή.
1: Ναι. Στα ορθοπαιδικά υπάρχει πολύ μεγάλη επιταγή για τα επίγοντα, γιατί υπάρχουν ατυχήματα πάρα πολλά στην περιοχή και είναι το μοναδικό νοσοκομείο τραύματος στην περιοχή.
0: Πρέπει να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά, να τα βάλουμε κάτω.
1: Για την πρόσκληση.
0: Να έρθετε. Για τα θέματα υγείας είναι.
1: Να προγραμματίσουμε
0: γέρος. Βεβαίω.
1: Δεν ωρεοποιώ τίποτα, κύριε Ποτινόπουλο, γνωρίζετε. Δεν είναι η φιλοσοφία μου. Τίποτα δεν ωρεοποιώ.
0: Όχι, η κατάσταση παραμένει πάντα δύσκολη. Δεν συζητάμε.
1: Τι καθυστερήσει που υπάρχουν στα επίγοντα, θα τι βάλω στο λογαριασμό και τι διακομιδέ θα τι βάλω στο λογαριασμό. Το σημαντικό όμως θα σας πω είναι ότι προσπαθεί όλο το προσωπικό πλέον, είναι αρκετά, είμαστε αρκετά ενωμένοι πια και πάμε το πράγμα λίγο παραπέρα. Με θετικό πρόσημο πιστεύω εν τέλει και η εικόνα βελτιώνεται.
0: Αυτό που
1: δεν είναι εύκολο.
0: Δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι στα χρόνια της κρίσης είχαμε τεράστια φυγή γιατρών. Όχι μόνο από την Ηλία, από όλα τα νοσοκομεία και προς το εξωτερικό και προς τα μεγάλα της Αθήνας. Ήταν πάρα πολλά τα κενά που έμειναν πίσω για να καλυφθούν όλα πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας τότε. Είμαι και στο γραφείο μου, είναι ανοιχτό δεύτερο σε οποιοδήποτε πολίτη έρχεται από το νοσοκομείο, είναι γνωστό επίσης αυτό. Το γραφείο λιτών υγείας λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό. Θέλουμε να μας παρουσιάζεται τα συστήματα και τα αρνητικά φυσικά. Θέλουμε, το χρειαζόμαστε, είναι κάτι που βελτιώνει. Αλλά να γίνεται με τον τρόπο το συστηματικό, με έγγραφα, με καταγγελίες, με επικοινωνία μέσα στο νοσοκομείο. Το να πετάμε ρουκέτες στα social media και νομίζουμε ότι αυτό βοηθάει και προχωράει το πράγμα παραπέρα, δυστυχώς δεν είναι το ορθόν. Το ορθόν είναι να υπάρχει καταγγελία με email, με έγγραφο στο πρωτόκολλο, να υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς είμαστε στη διάθεση του κόσμου προφανώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, όχι να τα αποφύγουμε, ούτε να κρυφτούμε κατά το χαλί. Έτσι.
0: Κύριε Διοικητά, με ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα 29χρονος αξιωματικός από την περιοχή της Μεσσηνίας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας καρφώθηκε σε νταλίκα με αποτέλεσμα ο οδηγός να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Σοβαρές ζημίες προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές του Δήμου Πύργου και της Ποινίας χθες το απόγευμα. Οι περισσότερες ζημίες επικεντρώνονται σε ελιές, κυπευτικά και αμπέλια και αναμένεται η κάθοδος του ΕΛΓΑ για την καταγραφή της ζημιάς. Ευρύ πρόγραμμα οδικών έργων ξεκινά τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Πύργου με στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Τα πρώτα έργα ξεκίνησαν από την οδό Ιωαννίνων και έπονται παρεμβάσεις στη Γορτινία, στην Αιώλου, την Ερμού και θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση της Ρήγα Φεραίου. Πρωτοποριακή πρόταση για την αντικατάσταση του στεγάστρου στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα κατέθεσε η αρχιτέκτονας από τη Φυγαλία Μαρία Παπανδρέου. Μιλώντας στην ΕΡΤ Πύργου, ανέλησε το πλάνο της και τους βασικούς άξονες της πρότασής της. Στην αναβάθμιση του δημοτικού γηπέδου Γαστούνης προχωρά ο Δήμος Ποινίου. Δημοσιεύτηκε ο σχετικός διαγωνισμός, του οποίου ο προϋπολογισμός αγγίζει τις 790.000 ευρώ. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά θα είναι παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3. Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 11 παρά 20. Να πούμε την καλημέρα μας στη Νίκη από την Αθήνα και στην Ανθούσα από Κεφαλονιά που μας ακούνε ζωντανά. Χθες είχαμε μια ισχυρή χαλαζόπτωση. Δεν κράτησε, όχι, κράτησε αρκετά. Όχι πολλές ώρες, αλλά κανένα δύο ώρα πρέπει να έριξε. Και προκάλεσε ζημιές στην περιοχή της Πηνίας. Πάμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Πηνίας, τον κύριο Κώστα Αναγνωστόπουλο, να μας μεταφέρει την εικόνα από την χθεσινή χαλαζόπτωση, τι ζημιές έχουν προκληθεί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Φωτεινόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα πάντα να έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί βλέπω ότι ο καιρός συνεχίζει να είναι πολύ δυσμενής και ειδικά την άνοιξη τώρα, η οποία είναι η εποχή που καρποφορούν τα δέντρα και γίνονται και οι καλλιέργειες στο έδαφος για να έχουμε την επόμενη χρονιά την καλλιεργητική σεζόν που λέμε. Αυτό όμως έχει το σαν αποτέλεσμα χθες να έχουμε μια ισχυρή χαλαζόπτωση προς τα όρια του Δήμου Ήλιδος Ποινίας με τον πύργο, και είχαμε καταστροφές σε δύο διαπετρίσματα όπως είναι το Περιστέρι και την Παλαιολάνθη, το οποίο έχουμε πάθει ζημιές μεγάλες, κυρίως σε αμπελώνες και στα ελαιόντα σήμερα που είναι στο στάδιο που αρχίζει να έχει δέσει πλέον η ελιά επάνω. Είναι μεγάλες ζημιές. Έχουμε ήδη αποτανθεί από τα χθες στο Ελγά της Πάτρας. Έχουμε μιλήσει με την κυρία προϊσταμένη του Ελγά της Πάτρας, την κυρία Πανταζοπούλου. Έχω και πολλά βέβαια τηλεφωνήματα και από άλλες μεριές κοινότητες που είναι εκτός του Δήμου μας, από του Δήμου Πύργου και του Δήμου Ολυμπίας κλπ. Έχει ενημερωθεί και μάλιστα μου διαβεβαίωσε ότι αύριο το πρωί θα είναι η ίδια εδώ πέρα στο με κλιμάκιο και θα επισκεφθεί η ίδια προσωπικά τις περιοχές για να έχει μια σαφή εικόνα για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εξατομικεύσεων, εφόσον γίνουν πλέον οι αναγκαίες διαδικασίες των αιτήσεων προς τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.
0: Ποιες καλλιέργειες έχουν πληγεί περισσότερο, δηλαδή ποια...
1: Από ό,τι είδα εγώ που πήγα, Παναγιώτη μου, είναι κυρίως σταφίδα, έχουν μεγάλη ζημιά πάθει στις σταφίδες. Η σταφίδα έχει πάθει καταστροφή σε κάποια σημεία, γιατί

0: Είναι ζώνες. Δεν είναι, βλέπεις το χαλάζι, το πιάζει που λέμε. Δεν είναι να του πιάσει όλο το χωριό. Πια είναι μια ζώνη, μια κτίνα. Είναι ελιές που έχει πάθει μεγάλες ζημιές και κυρίως φασόλια, φασολάκια, φασόλια που έχουν κάποιοι βάλει, είχαν βάλει και κάτι μια φασόλια και επικυπευτικά. Αυτά τα έχει βγει και ένα καλαμπόκι που είδα σε μια μεριά. Η πρώτη εικόνα που έχω δηλαδή, που είναι και λοιπά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά που προχώρησα μετά και πήγα και βγήκα από εκεί στη Βροχίτσα και όλα αυτά και λοιπά, είναι για μεγάλη καταστροφή, δεν είναι, για πολύ ζημιά, μεγάλη ζημιά.
1: Μεγάλη ζημιά, έτσι, από το
0: χαλάζι. Ναι, μεγάλη ζημιά και είδα σαφήνα που να μην υπάρχει τίποτα, μόνο τα κοσάνια πάνω. Οι βέργες που λέμε, τα υβέργες. Αυτή βέβαια, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός στις σαφήνες, αλλά από ό,τι μου είδαν λοιπόν οι ανθρώποι ότι δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, θα επηρεάσει και την καλλιεργητική σεζόν. Το θέμα για την χρονιά τη φετινή, η οποία που λέγανε ήταν μια καλή χρονιά στην καρπόδεση, δηλαδή στο δέσιμο. Ήταν μια προσεγμένη χρονιά. Βέβαια ήταν κοστοφόρα λόγω των βροχών και των δαντισμάτων που είναι, έχει κόστος μεγάλο, αλλά είχε καλή παραγωγή. Είχε καλά τσαπιά. Καλά
1: γενικά τσαπιά. Ξέρουμε ότι και η ελιά πάει μία χρονιά καλά, μία έτσι. Φαινόταν ότι για φέτος θα πάμε καλά.
0: Τότε η χρονιά είναι καλή, γιατί είναι το είδα και λοιπά και μου το λέγανε. Τι σαν τεφούι, μάλιστα, εντάξει, δεν πειράζει. Λέει τουλάχιστον θα έχουμε παραγωγή. Τη βλέπω τα τσαπιά πολύ μεγάλα και μακριά και ειδικά και στο Χυμαδιό που πήγα και κουβέντια με πολλούς ήταν πολύ παραγωγή.
1: Τώρα η σταφίδα.
0: Ανέβηκα πάνω, πήγα Γούμερο, είχαν ζημιά και προς το Γούμερο, είχα από εκεί και βγήκα από εκεί κάτω και λοιπά και είδα αρκετούς ανθρώπους.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να γίνει γρήγορα η καταγραφή και
0: από ό,τι μου είπαν και πολλά άλλα έχουν πάθει ζημιά. Μέσα και πάνω, πολύ μεγάλη ζημιά και πάνω και από εκεί στη Σαμακρίσα και λοιπά. Λοιπόν.
1: Άρα μεγάλες οι ζημιές. Ελπίζουμε να γίνουν αποζημίωση γρήγορα γιατί δεν αντέχουμε άλλο να πάει έτσι η κατάσταση.
0: Όχι, όχι, όχι. Αύριο θα είναι, σου λέω, η προϊσταμένη περιοχή της Πάτρας, κυρία Παντελοπούλου. Θα επισκεφθεί όλες τις κοινότητες οι οποίες να έχει εικόνα κλπ. Και αμέσως θα προχωρήσουν οι εξτοπικεύσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς και στις τηλεθεατές σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον αντιδήμαρχο Πινίας, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ζημιά σχέση αυτήν την περιοχή. Έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά το χθεσινό μπουρίνι, δηλαδή το χαλάζι έχει φέρει ζημιά σε όλη την ορεινή ζώνη και του Δήμου Πύργου και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του, γιατί έχει πιάσει και στο Λάλα, και στον Δήμο της Ήλιδας, δηλαδή από την πλευρά της Πινίας προς τα δω, Γούμερο και πάνω Λάλα, έχουμε ζημιές κυρίως σε ελιές, σταφίδες και άλλες αγροτικές καλλιέργειες.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για λίγα λεπτά ακόμα, με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια.

Πάμε να δούμε και την ειδησιογραφία σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Η ζημιά υπολογίζεται γύρω στα 3 εκατομμύρια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίκεντρο είναι οι περιοχές του Ηρακλείου. Είναι η τρίτη μεγάλη επιχείρηση σε διάστημα λίγων ημερών. Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο. Και μεταξύ αυτών έχει συλληφθεί και ένας ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη στην Κρήτη. Η έρευνα διεξάγεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν συνεχίζονται για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία. Πάντως η τάση είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ μέχρι να επικυρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία.

Πάντως και μόνο η είδηση ότι πάμε για τερματισμό του πολέμου, για συμφωνία δηλαδή Αμερικής και Ιράν, ήταν αρκετή για να δημιουργήσει καλό κλίμα στις αγορές, αφού οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία κατέγραψαν πτώση 6%. Στα 90 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό και στα 97,69 δολάρια το Brent. Είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 7 Μαΐου, σκεφτείτε, δηλαδή από τις τελευταίες 20 ημέρες. Θυμίζω ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, αλλά σκοπός είναι να μην παραμείνει η εκεχηρία, να αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα και όχι τόσο προσωρινό.

Στο θέμα της φυματίωσης έχουμε αρκετά θετικά τεστ μαντού στους εργάτες γης στη Βόρεια Ηλία και στην Δυτική Αχαΐα. Θα συνεχιστεί ο έλεγχος, θα γίνουν πάνω από 500 τεστ σε όλο τον μεταναστευτικό πληθυσμό. Έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στους εργάτες γης από το Νεπάλ, διότι μάλλον εκεί ενδυμεί η φυματίωση. Πάντως η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κυρία Μαστοράκου τόνισε ότι ανέμενε μεγαλύτερη θετικότητα, οπότε υπάρχει μια καθαρή εικόνα και στόχος είναι να ελεγχθεί. Προσέξτε τώρα, το θετικό μαντού δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Μετά όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε αν είναι ενεργή φυματίωση με συμπτώματα, με ακτινολογικά ευρήματα, αν είναι ενεργή η νόσος ή απλώς είναι φορείς. Στόχος είναι να βρούμε, να εντοπίσουμε αυτούς που έχουν ενεργή νόσο, που είναι και οι φορείς μετάδοσης. Αν δεν την έχεις ενεργή την νόσο, δεν μπορείς να την μεταδώσεις. Οπότε, σε περίπτωση τέτοιας κατάστασης, προχωράμε στη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής για περίπου 9 μήνες. Τώρα, όσοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, δεν μεταδίδει τον ιό, αλλά θα πάρουν χημειοπροφύλαξη για 3 μήνες για να αποστηρωθεί το σώμα από το μικρόβιο. Η φυματίωση γενικά δεν μεταδίδεται εύκολα, πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή επαφή και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνθήκες συνωστισμού.

Πρωτογενές πλεόνασμα στα 5,1 δις ευρώ καταγράφει το Γραφείο Προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμινο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται ένα πλεόνασμα στα 5,1 δις, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 5,14, ενώ τώρα είναι 5,18.

Το πρόβλημα είναι ότι, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του RT News ο Κώστας Τσάβαλος, είναι πάνω από 3 δις ευρώ τα φέσια του δημοσίου με πρωταθλητές προς τα νοσοκομεία. Είναι δύσκολη η υπόθεση συγκράτησης των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Έφτασαν στα 3 δις από 2,5 από το τέλος του 2025. Γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που προμηθεύουν τους κρατικούς φορείς με υλικά. Πρωταθλητές οφειλές, τα νοσοκομεία με χρέη 1,59 δις από 1,69, μειώθηκαν λίγο. Αυξημένα τα χρέη και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, με μια μικρή άνοδο 668 από 606 το Φεβρουάριο του 2026, ενώ τα χρέη και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφερειών ανήλθαν στα 412 εκατομμύρια, μειώθηκαν κατά 34 εκατομμύρια σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου, την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με τον Μπάμπη Πλαγό και θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε και θα τα ξαναπούμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασι Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

60 λεπτά με μία μπάλα, η αθλητική εκπομπή του σταθμού μας κάθε Δευτέρα, αυτή την ώρα και μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές η Αθανασία Καρούμπαλη. Η μεγάλη είδηση βέβαια του Σαββατοκύριακου ήταν η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, τέταρτη κατάκτηση στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες κέρδισε στον μεγάλο τελικό την Real Madrid μπροστά σε περίπου 18.000 φίλους του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είχαν την Παρασκευή στον ημιτελικό κερδίσει και την Φενέρμπαχτσέ.

Και βέβαια μετά την λήξη του τελικού ξεκίνηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα για να πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση. Ακόμη και στον πύργο περίπου 1.000-1.500 φίλοι του Ολυμπιακού με την κόρνα της λήξης πανηγύριζαν την κατάκτηση στην οδό Πατρών με την Ερμού. Το ίδιο πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε όλη την Ελλάδα, ενώ όσον αφορά τον Πειραιά, οι παίκτες μάλλον του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους του συλλόγου που είχαν συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2025-26. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Ρεάλ Μαδρίτης, που αγωνίστηκε με 9 παίκτες καθώς είχε πάρα πολλούς τραυματίες, και όπως είπαμε τη λήξη της αναμέτρησης, όπως ήταν φυσικό, πλήθος φιλάθλων των Πειραιωτών ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης του Πειραιά, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το αποκορύφωμα βέβαια της βραδιάς έφτασε όταν εκεί πήγαν και οι πρωταθλητές Ευρώπης. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα και ολόκληρο το επιτελείο του Ολυμπιακού έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν και γνώρισαν εκεί την καθολική αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που από τα καπνογόνα έκαναν τη νύχτα μέρα στον Πειραιά. Είναι εντυπωσιακές εικόνες από βίντεο που έχουν καταγραφεί τόσο από τηλεοπτικά δίκτυα όσο και από τους φιλάθλους που ο καθένας με το κινητό του έβγαζε βίντεο και φωτογραφίες από την χθεσινή νύχτα.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το πώς είδε και ένας μπασκετικός άνθρωπος γνωστός στον πύργο όχι μόνο τον χθεσινό τελικό αλλά και τον ημιτελικό και γενικότερα πώς είδε αυτό το Final Four. Θα μιλήσουμε μάλλον για το Final Four με τον Σάκη Τάταρη, τον πυριώτη παίκτη που έπαιξε τη φετινή σεζόν, τη μισή φετινή σεζόν με τον Κόρυβο Αμαλιάδας, ένας παίκτης ο οποίος είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας μας. Σάκη Τάταρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε από την ματιά ενός παίκτη του μπάσκετ πώς είδε και τακτικά και γενικότερα μπασκετικά όλο αυτό το Final Four. Να πάμε πρώτα για τον τελικό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Πώς τον είδες τον τελικό χθες? Δεν ξέρω αν πήγε, αν κύλησε όπως τον φανταζόσουνα και με τις απουσίες που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Κοιτάξτε, εγώ το παιχνίδι πριν ξεκινήσει είχα κάνει μια έτσι πρόβλεψη, πάντα που κάνουν όλοι μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Και είχα δώσει ότι η νίκη του Ολυμπιακού θα ήταν πολύ πιο εύκολη από αυτό που φάνηκε. Mm-hmm.
0: Αλλά οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα είναι εύκολο.
1: Ναι, όλους όσους είχα μιλήσει πιστεύαμε ότι θα ήταν εύκολο το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ είναι η πιο έμπειρη ομάδα σε αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Ασχέτως είναι και η φανέλα που παίζει ρόλο κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Και μπήκε η Ρεάλ και έδειξε ότι με μεγάλα σουτ και συγκέντρωση και πολύ καλύτερη άμυνα από ό,τι έπαιζε η Ρεάλ σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, έτσι, όλη τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Διαβασμένη και από ό,τι φάνηκε και το σχήμα χωρίς ψηλούς τους βγήκε και δυσκόλεψε πιο πολύ τον Ολυμπιακό για να αντιδράσει.
0: Είχες την αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στην κατάκτηση πιο εύκολα λόγω των απουσιών που είχε η Ρεάλ ή λόγω της γενικότερης εικόνας από τα παιχνίδια όλης της χρονιάς?
1: Όχι, νομίζω ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σε όλη τη σεζόν και στο Final Four ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε άλλη ομάδα κοντά στον Ολυμπιακό πιο συνεπής και πιο καλή. Δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Φοβήθηκες όμως κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει η έκπληξη? Γιατί έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα στην αρχή η Ρεάλ, έτσι, εκεί που νόμιζες ότι όλα μπαίνουν μέσα.
1: Φοβήθηκα μην ξαναγίνουν τα ίδια που γίνανε και την τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Ρεάλ. Γιατί όπως είπα είναι και μια έμπειρη ομάδα. Και εντάξει, δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Με το καλάθι του Γιούλ εννοείς, αυτό
1: ακριβώς,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι. Mm. Ακριβώς. Εντάξει, βάλανε μεγάλα σουτ οι Ρεάλ χθες. Πολύ μεγάλα σουτ. Και ο Ολυμπιακός δεν έδειξε και στο τέλος ηρεμία και οργάνωση του παιχνίδι του. Έχασε τα rebound, δεν πήγε σωστές επιθέσεις. Δηλαδή είχαν...
0: Έκανε λάθη στην επαναφορά.
1: Ναι, φαινόταν σαν να είχαν λίγο έτσι άγχος, στρες, αλλά εντάξει, δικαιώθηκαν, γιατί ήταν οι καλύτεροι.
0: Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, πιστεύεις, για τον Ολυμπιακό? Ξέρεις ότι θεωρώ ότι εάν, για παράδειγμα, χανόταν ο χθεσινός τελικός, ότι θα υπήρχαν ριζικές αλλαγές, δηλαδή θα βλέπα πάρα πολύ δύσκολο να μείνει ο Μπαρτζόκας. Από ό,τι φαίνεται, όχι επειδή οι Αγγελοπουλέοι θα ήθελαν να τον αλλάξουν, αλλά μάλλον ο ίδιος θα έφευγε από την ομάδα.
1: Αυτό το έχουμε πει όμως και άλλες φορές. Γιατί δεν ξέρω, ο κότσο Μπαρτζόκας είναι έτσι πολύ δεμένος και φίλαθλος στην ουσία Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα έφευγε ή όχι, ή αν θα πείσμονε
0: περισσότερο
1: για να πάει την επόμενη χρονιά. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα το να πείσμονει πολλά χρόνια, mm-hmm. τα κατάφερε. Θεωρώ τώρα ότι ο Ολυμπιακός εκτοξεύτηκε λίγο με το δέδο χρυσινό και πιστεύω ότι θα πάει να πάρει και την επόμενη χρονιά πάλι, να το πάρει σερί.
0: Back to back που λέμε, στο χωριό μας.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ ότι θα πάει για το back to back. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι πρωταθλητής και να το κάνεις back to back ξανά.
0: Ναι.
1: Είναι πιο δύσκολο από το να είσαι τελευταίος και να πας να το πάρεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Πάμε να δούμε και να δούμε τα παιχνίδια από την Παρασκευή. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολύ εύκολα την Φενέρ σε ένα παιχνίδι που πολλοί έλεγαν ότι ίσως αυτός να ήταν και ο τελικός. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Η Φενέρ ήταν η πρωταθλήτρια και είχε παίξει ένα ωραίο μπάσκετ. Αλλά δεν ήταν στην καλύτερη της φόρμα, ούτε ήταν η Φενέρη περσινή. Mm-hmm. Εγώ πίστευα ότι εφόσον θα παίρναγε τη Φενέρη ο Ολυμπιακός, δεν θα έχανε μετά στο τελικό. Το φοβόμουν το μάτς, η αλήθεια είναι, αλλά από το ξεκίνημα μέχρι και το, με το που τελείωσε το ημίχρονο, δεν νομίζω ότι φοβήθηκε κανείς μετά. Ναι. Ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων η Φενέρη, δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Είχε δείξει κάποια σημάδια άσχημα, κακής απόδοσης αν θέλεις, και προς τη λήξη της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα ήταν σε κακή φόρμα.
0: Ήταν σε κακή φόρμα, ναι. Την κρίσιμη στιγμή. Ενώ ξεκίνησε πολύ φουριόζα, οδηγούσε την κούρσα, είχε καλές εμφανίσεις. Τους τελευταίους 5-6 αγώνες της κανονικής περίοδου δεν ήταν η ομάδα η οποία ξεκίνησε τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό...
1: Το είδα κι εγώ. Τώρα εντάξει, ο Ολυμπιακός όμως, ειδικά με τη Φενέρ, φάνηκε ότι του τέριαζε πολύ το παιχνίδι και ήταν στα μέτρα του. Γενικά και τα δύο παιχνίδια τα προσάρμοσε και έβγαζε αντίσταση.
0: Επειδή έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο και στις εθνικές ομάδες, δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο, ας πούμε, σε ένα Final Four να διαβάσεις περισσότερο τον ημιτελικό παρά τον τελικό. Γιατί για τον τελικό έχεις, ας πούμε, δύο επιλογές. Δεν ξέρεις ποια από τις δύο ομάδες θα είναι ο αντίπαλός σου. Και είναι και πιο δύσκολο να προετοιμαστείς και για τις άλλες δύο ομάδες. Ενώ για τον ημιτελικό ίσως να είναι πιο εύκολο. Για τον ημιτελικό το δικό σου εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, γιατί το προετοιμάζεις καιρό κιόλας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τον αντίπαλό σου καιρό. Απλά όταν έχουν παίξει μέσα στη σεζόν ξανά και τους έχουν ξαναπαίξει ξανά και ξανά, είναι ήδη οι προπονητές, κάποιοι ήδη οι παίκτες, δεν είναι και δύσκολη η προετοιμασία. Ναι. Αλλά κάποιες φορές, όσο και να προετοιμάζεις, αυτά τα παιχνίδια είναι ποιος το θέλει περισσότερο. Ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και ποιος θα είναι και τυχερός. Όσο προετοιμασία για να κάνεις.
0: Κρίνεται και στις προσωπικότητες.
1: Ναι. Χθες το παιχνίδι Ολυμπιακός πώς το πήρε. Το πήρε από ομαδική δουλειά ή το πήρε επειδή ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ στα κρίσιμα βγάλαν την προσωπικότητά τους. Πάντα οι προσωπικότητες του κρίνουν. Θες μια καλή ομάδα με τρεις καλές προσωπικότητες. Έτσι είναι πάντα.
0: Ναι. Για τον άλλον ημιτελικό, ποια ήταν η άποψή σου, δηλαδή, ήταν μια έκπληξη Ρεάλ, η επικράτηση της Ρεάλ επί της Βαλένθια ή
1: ναι,
0: όχι?
1: Ναι, ήταν. Για μένα ήταν έκπληξη. Γιατί ήταν και εύκολη η επικράτηση. Δεν ήταν παιχνίδι που δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και λες, η Βαλένθια έτσι που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει το να χάσει από τη Ρεάλ. Μια Ρεάλ η οποία τραυματίστηκε ο
0: Ταβάρης.
1: Και ο Ταβάρης με τον Λεν ήταν εκτός. Ναι. Δηλαδή λες, εντάξει, τώρα θα τους τελειώσουν. Και ξαφνικά βλέπεις το παιχνίδι και μετά το τρίτο δεκάλεπτο κατηφορίζει προς τη Ρεάλ. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι η Ρεάλ είναι έμπειρη ομάδα και έχει βαριά φανέλα.
0: Γιατί κατηφόρησε προς τη Ρεάλ το παιχνίδι αυτό?
1: Γιατί το παιχνίδι το πήγε πολύ πιο physical από ό,τι θα μπορούσε να πάει η Βαλένθια. Δηλαδή την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
0: Ναι.
1: Και για εμένα έχουν και ίσως και έναν από τους καλύτερους προπονητές που έχω δει εγώ τουλάχιστον, το Σκαριόλο, η Ρεάλ. Mm-hmm. Και η Ρεάλ έπαιξε άμυνα στο Final Four. Έπαιξε άμυνα που δεν έπαιξε τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Πιέζαν την μπάλα, τρέχαν, βάλανε μεγάλα σουτ, παίζαν οργανωμένα. Ο Χεζόν ήταν σε καταπληκτική κατάσταση, ο Λάλης και στο τελικό και εμφανίστηκε σε καταπληκτική κατάσταση. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλή η Ρεάλ. Και άξιζε δηλαδή που έφτασε μέχρι εκεί. Χωρίς να το έχει δείξει όλη τη σεζόν.
0: Πάντως η Ρεάλ έδειξε και μία, αν θέλεις, δύο διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή εγώ πιστεύω με την Βαλένθια, ότι την Βαλένθια την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή έπαιξε περισσότερο, έδωσε περισσότερο το βάρος.
1: Ακριβώς. Είναι
0: επίθεση.
1: Αυτό που είπα. Όπως έπαιξε η Βαλένθια.
0: Με τον Ολυμπιακό, όμως έπαιξε πιο σκληρή άμυνα.
1: Πολύ πιο σκληρή. Ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλές φορές απαντήσεις για την άμυνα της Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Απλά κατά κύριο λόγο το παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό ήταν στο περιφερειακό παιχνίδι. Και όσες φορές βάλαν τα σουτ ήταν στο παιχνίδι. Όταν άρχισαν να χάνουν τα σουτ, μείωνε ο Ολυμπιακός, λίγο με τον Μιλουτίνοφ, λίγο με κάποια drive μέσα στο καλάθι. Δηλαδή εκεί ήταν που χτύπαγε μία ομάδα την άλλη.
0: Θα δούμε αλλαγές, πιστεύεις, στους ελληνικούς τελικούς, στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος?
1: Αλλαγές ως προς τι?
0: Ως προς την το τι έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες μέχρι τώρα στη σεζόν. Δηλαδή τι έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός που έφτασε μέχρι την κατάκτηση και τι έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός με τα σκαμπανεβάσματα, με τις πολλές ήττες, με την απογοήτευση.
1: Ο Ολυμπιακός, εγώ νομίζω ότι θα δούμε καμία αλλαγή και από τις δύο ομάδες.
0: Ναι. Δεν πρόκειται καμία να μας προσφέρουν αλλαγή. Τίποτα δηλαδή στα καινούριο.
1: Εγώ δεν θα δω, ναι, νομίζω ότι δεν θα δούμε καμία αλλαγή. Ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουν να είναι και ακόμα καλύτεροι με τον Παναθηναϊκό τώρα που πήραν την Ευρωλίγα. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν στην αρχή, θα δουν ότι πάλι δεν βγαίνει γιατί δεν υπάρχει πλάνο και θα σταματήσουν να παίζουν όπως έκαναν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν υπάρχει πλάνο, θεωρείς, στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν βλέπω κάποιο πλάνο.
0: Αγωνιστικό, έτσι μιλάς.
1: Αγωνιστικό
0: πλάνο.
1: Έχει πάρα πολλές προσωπικότητες και πολύ ποιοτικούς παίχτες, ίσως και τους πιο ποιοτικούς στην Ευρώπη. Αλλά δεν υπάρχει ένα πλάνο να πέσει το γλυκό που λέμε.
0: Και αυτό οφείλεται καθαρά στην παρουσία του Αταμάν. Του προπονητή ή και σε κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί μερικές φορές οι προσωπικότητες είναι τόσο ισχυρές που μπαίνουν πάνω, καπελώνουν αν θέλεις και κάθε αγωνιστικό πλάνο.
1: Κοίτα να δεις. Επειδή το εύκολο λέει να τα ρίχνουμε όλοι στον προπονητή. Σίγουρα ο προπονητής ευθύνεται το ότι η ομάδα δεν έχει ένα πλάνο και δεν έχει δείξει από πέρσι κάτι. Ναι. Σίγουρα φταίει ο προπονητής. Τώρα φεύγω από τον προπονητή, πάω και τους παίχτες. Είναι και δύσκολο κάποιες φορές να έχεις 15 προσωπικότητες και να μπορείς να τις διαχειριστείς όλες μαζί.
0: Ναι, είναι αυτό που σου είπα. Ναι.
1: Οπότε εγώ νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση τα πράγματα.
0: Ότι οφείλονται και στις δύο, παραμέτρους αυτές, ε.
1: Ναι, και νομίζω ότι γενικά και με τα λεφτά έπεσε λίγο σε υπεραξία και οι παίχτες λίγο δεν δίνουν και αυτό το 100%. Αλλά φαίνεται κάποιες φορές ότι έχουν θέμα με τον Αταμάν, ότι δεν ξέρω, έτσι μου βγάζανε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά οι δύο πλευρές.
0: Ο Αταμάν πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι ίδιος, τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει η αγωνιστική φιλοσοφία. Και όταν πήρε τις δύο Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ και όταν πήρε και την πρώτη Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, την πρώτη χρονιά εννοώ, ναι. Το μπάσκετ που έπαιζε είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν αλλάζει φιλοσοφία. Οπότε κάτι άλλο πηγαίνει στραβά στον Παναθηναϊκό τα δύο τελευταία χρόνια. Και είναι αυτό ίσως που είπαμε ότι μπορεί κάποια στιγμή η προσωπικότητα των παικτών να καπελώνει και την οποιαδήποτε ή λειψή, αν θέλεις, τη λειψή τακτική και αγωνιστικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει ο προπονητής.
1: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Και εντάξει, μπορεί και κάποιες φορές μπορεί και οι παίχτες να μην μπορούν να αποδώσουν σε κάποιες καταστάσεις και ναι. Να μην υπάρχουν και θεωρίες τώρα και μέσα στον χώρο που τα ζω και εγώ που δεν θέλουν το προπονητή, ρε παιδί μου, είναι απλά τα πράγματα και δεν παίζουν. Είναι, δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αυτή η κατάσταση, αλλά αν είναι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες, γιατί όπως είπα και στην αρχή έκλεισε στη χρονιά με τον Κόρυβο. Ο Κόρυβος έμεινε εκτός του Final 8, των 8 και του Final 4 ουσιαστικά.
1: Final 4.
0: Εκεί τι αλλάζει και αν έχει αλλάξει κάτι στην Elite League τα τελευταία χρόνια. Ο Κόρυβος δεν το διεκδικεί τόσο πολύ δυνατά το Final 4 και την άνοδο. Τουλάχιστον δεν τα έχει καταφέρει. Όχι ότι δεν το διεκδικεί, το θέλει και το διεκδικεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει.
1: Όταν εγώ ήρθα στην ομάδα φέτος, η ομάδα είχε στόχο την άνοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Από την αρχή της σεζόν. Και είχε καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για να πάρει την άνοδο. Αλλά φέτος πραγματικά δεν έχω ξαναδεί σε ομάδα τόσες πολλές ατυχίες μαζεμένες μέσα σε 3-4 μήνες.
0: Τραυματισμούς εννοείς? Οι Αμερικανοί ήταν,
1: ναι. Ναι, αλλά αλλαγή Αμερικανών δύο φορές, αλλαγή coach, σοβαροί τραυματισμοί, δηλαδή ο βασικός ψηλός της ομάδας πριν, μετά όταν ήρθα μία φορά, δηλαδή δεν έπαιξα μάτς, αν εξαιρέσεις ένα,
0: κομπλέ.
1: Δεν έπαιξα παιχνίδι 12 άτομα όλοι μαζί, κατεβαίναμε 7, 8, 6, 7, δηλαδή ήταν πάρα πολύ άτυχος ο Κόρυβος φέτος. Και δεν έφταιγε η διαχείριση ή κάτι τέτοιο. ήταν όντως ατυχίες. Δηλαδή τα περισσότερα τραυματισμοί ήταν στα παιχνίδια, διαστρέμματα, γόνατα, μέσες. Δηλαδή ήταν όντως ατυχίες. Ήταν πολύ σωστή η διαχείριση, αλλά okay, κάποιες φορές χρειάζεται και τύχη, είναι αυτό που λέμε.
0: Ναι. Έχει αλλάξει γενικότερα τα τελευταία χρόνια ή αλλάζει, αν θέλεις, η Elite League ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η Elite League είναι σίγουρα πιο αθλητική και πιο κοντά στην Α1 λόγω των ξένων.
0: Mm-hmm. Που δεν υπήρχαν πριν από 3 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι ξένοι που έχουν έρθει στην κατηγορία, και μάλλον μπορεί να προστριφθεί κι άλλος ένας ξένος του χρόνου, είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Ειδικά κάποιοι παίχτες έχουν παίξει, έρχονται από Α1. Δηλαδή η Elite League είναι πολύ δυνατή κατηγορία. Θεωρώ ότι όσον αφορά τους Έλληνες έχει λίγο μια πτώση, με την έννοια έχουν φύγει οι έμπειροι παίχτες, διαλέγουν άλλες ομάδες, άλλους δρόμους. Αλλά νομίζω ότι είναι μια έτσι physical και δύσκολη κατηγορία.
0: Και αν προσθεθεί και τρίτος ξένος, θα γίνει ακόμα πιο...
1: Θα γίνει πολύ κοντά στην Α1 μετά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν νέα παιδιά που έρχονται πλέον από τις ομάδες, Έλληνες, που πλαισιώνουν τους Αμερικάνους, και έχει γίνει ένα πολύ αθλητικό κομμάτι έτσι η κατηγορία. Ναι, έχει ανέβει το επίπεδο γενικά. Αρκετά. Έχει ανέβει. Θεωρώ ότι έχει ανέβει αρκετά.
0: Το μπασκετικό επίπεδο. Το θέμα της οργάνωσης όμως έχει ανέβει και αυτό. Γιατί βλέπουμε και ομάδες οι οποίες, για παράδειγμα, δεν ξεκινάνε το πρωτάθλημα και δεν μπορούν να συνεχίσουν μετά.
1: Επειδή πέρασε και από αυτή την κατάσταση,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και δεν είναι η μοναδική ομάδα. Ξέρω και άλλες ομάδες που παίζουν και δεν πληρώνουν, δηλαδή 4-5 μήνες μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει, και αν δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα είναι κρίμα, γιατί όταν φεύγει εγώ και ο τάδε εγώ να πάω να παίξει σε μια ομάδα μακριά από το σπίτι του και χάνει και λεφτά και κόπο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, και δεν κάνει κάτι δηλαδή γενικά η ομοσπονδία γι' αυτό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο και έτσι, για ποιο λόγο να συνεχίσεις μετά να το κάνεις. Mm-hmm. Ξεκίνησα σε μια ομάδα στην άλλη άκρη της Ελλάδας και στα μισά διαλύθηκε. Ναι, αυτό, ναι, δεν υπάρχει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε η Ομοσπονδία ότι αυτό θα πρέπει να το τελειώσει.
0: Ναι. Εντάξει, από την άλλη πλευρά να σου πω κάτι, Σάκη Τάταρη, ότι προβλήματα υπήρχαν ακόμη και στην Α1. Γιατί μην ξεχνάμε, ναι, ότι από το 2010 και τα λοιπά, την πτώχευση του ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, και όχι τυπικά, ουσιαστικά, υπήρχαν προβλήματα και στον αθλητισμό. Και υπήρχαν θέματα ακόμα και σε ομάδες της Α1. Αυτά τα προβλήματα, αφού έχει πρόβλημα η Α1, σίγουρα θα υπάρχει και στην Α2, στην Elite League, όπως λες.
1: Σίγουρα, απλά δεν μπορούν να έχουν απαιτήσεις από εσένα να είσαι σωστό σε κάποια πράγματα όταν αυτή δεν είναι ήδη σωστή.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί είναι άλλο κομμάτι, βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτές οι απαιτήσεις, και οι οικονομικές και οι αγωνιστικές, δεν μπορούν να ισχύουν όταν ο ίδιος που τα λέει δεν ισχύουν αυτά,
0: ναι,
1: που λέει.
0: Ναι, ναι. Έχεις κατασταλάξει για την επόμενη χρονιά? Όχι,
1: εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Οι συμφωνίες κυρίως είναι Ιούλιο-Αύγουστο, οπότε γίνονται.
1: Εντάξει, οι συμφωνίες είναι ανάλογα. Οι συμφωνίες είναι από τώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα ξεκινάνε οι ομιλίες, μέχρι και Σεπτέμβρη θα μπορούσε να φτάσει, αλλά εντάξει, πάει πολύ αργά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τώρα στα κοντά έχω κάποιες ομιλίες και θα είμαι κοντά με κάποιες ομάδες.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Σάκη Τάταρη, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Επίσης. Γεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον καλαθοσφαιριστή του Κορύβου, το ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον Κορύβο, τον Σάκη Τάταρη από τον Πύργο, για το πώς είδε τον μεγάλο τελικό, το χθεσινό της Real Madrid με τον Ολυμπιακό, πώς είδε γενικότερα το Final Four, αλλά και πώς βλέπει και την Elite League, την κατηγορία που αγωνίστηκε με τον Κορύβο Αμαλιάδας φέτος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Να σας πω, γιατί το έχω δει από την αρχή, αλλά δεν ήθελα να αλλάξω τη θεματολογία. Υπάρχει και μία πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση και έχει να κάνει, μία είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από μία ώρα περίπου, έχει να κάνει με τον Παρασκευά Άτζα, τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Έγινε γνωστό λοιπόν πριν από μία ώρα ότι ο Παρασκευάς Άτζας, 49 ετών, έφυγε από την ζωή. Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού έπασχε από μία σπάνιας νευρολογικής φύσεως ασθένεια. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σήμερα στην τραγική αυτή κατάληξη. Ο Άτζας γεννήθηκε στη Δράμα το 1976, ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 από τον Παν Δραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. 2 χρόνια αργότερα αποκτήθηκε, δηλαδή το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη, και το 1998 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, την φανέλα του οποίου φόρεσε μέχρι το 2003, από το 1998 για 5 χρόνια δηλαδή. 102 φορές αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ. Ο Παρασκευάς Άτζας λοιπόν, φίλες και φίλοι, από σήμερα δεν είναι κοντά μας. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Γη.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: 60 λεπτά με μία μπάλα, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της εκπομπής. Ξέρετε βέβαια ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα, οπότε τα θέματα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ λίγα, με το σταγονόμετρο ουσιαστικά, γιατί μπαίνουμε στην καλοκαιρινή σεζόν όπου τα πράγματα είναι πλέον σε, πώς να πω, πάρα πολύ λίγα. Πάμε όμως, γιατί έχουμε σε εκκρεμότητα το θέμα του Πας Πύργου. Ο Πας Πύργος, ο οποίος ολοκλήρωσε αγωνιστικά τα μπαράζ για την άνοδο στη Super League 2 ως πρώτος, αλλά υπάρχει το θέμα το οποίο εκκρεμεί με τον 25 αγώνα με την Ζάκυνθο στο 77ο λεπτό, 78ο λεπτό της αναμέτρησης, λόγω του τραυματισμού σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, η λέξη τραυματισμός, όπως θέλετε το βάζετε, του Μπαστακού σε εκείνο το μάτς. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη μονομαχία, θα έλεγα, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, αλλά περισσότερα θα μας πει για το τι γίνεται με αυτόν τον δικαστικό αγώνα ουσιαστικά για την τύχη του μάτς και για το τι θα γίνει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θέμη Ματά, συνάδελφο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αρκετά, για να μας πει τι γίνεται. Καλημέρα, Θέμη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μπάμπη, και στους ακροατές της Πύργου.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Είχαμε την πρώτη δικαστική έτσι, εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη. Την Πέμπτη ήταν, νομίζω.
0: Ναι, είχε οριστεί να γίνει πρώτη δικαστική, το πρώτο δικαστικό μπραντεφέρ, τα λέγαμε, μεταξύ Πύργου και Ζακύνθου. Ουσιαστικά όμως δεν έγινε η ένσταση αυτή η οποία ήταν ο Πύργος. Δεν συζητήθηκε η υπόθεση μεταξύ Πύργου, όχι και Ζακύνθου, μεταξύ του Πύργου, ο οποίος έχει δεχτεί είναι κλήση απολογία.
1: Ναι.
0: Για το θέμα, όπως είπες, του Μπαστακού. Γιατί έγινε, δεν έγινε, διότι η ομάδα της Πετρούπολης, θεωρώντας ότι έχει ένα μοστιφέρον, και βεβαίως έχει, για να κάνει παρέμβαση και για να γίνει διάδικος. Αυτό όμως έχει μια λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι η εξής, ότι ενώ ο Πανελληνιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει απολογηθεί.
1: Ο Πας Πύργος.
0: Για το θέμα δηλαδή της υπόθεσης του που κατηγορείται ότι διεκόπη το παιχνίδι από την ιστορία του Μπαστακού, αν δέχτηκε ή αν δεν δέχτηκε, η πλευρά του Πύργου θεωρεί ότι κακώς η ομάδα της Πετρούπολης θέλει να γίνει διάδικος, διότι αυτή τη στιγμή ο Πύργος δεν έχει δικαστεί, δεν έχει μία απόφαση σε βάρος του.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα θέλει η ομάδα...
1: Άρα λοιπόν στο θέμα, να το πούμε με απλά λόγια, ότι στην διένεξη αυτή Πύργου και Ζακύνθου για την τύχη του αγώνα, ήθελε να μπει μέσα
0: και
1: ο Άρης Πετρούπολης, λέγοντας ότι εγώ, κύριε, έχω ένομο συμφέρον, γιατί αν τιμωρηθεί ο Πύργος, εγώ θα ανέβω στη Super League 2.
0: Ναι, και έτσι. Αυτό συμβαίνει, Μπάμπη. Διότι στο τελικό βαθμολογικό πίνακα και οι τρεις ομάδες έχουν 8 βαθμούς,
1: ναι.
0: Και όπως είναι τώρα, η Ζάκυνθος δεν ανέρχεται στην κατηγορία. Ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Και αυτό, αν θα αλλάξει, μπορεί να αλλάξει εάν ο Πύργος τιμωρηθεί, εάν ο Πύργος...
1: Αν αφαιρεθεί βαθμός από τον Πύργο...
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης.
0: Από τον Πύργο ανέρχεται η ομάδα της Ζάκυνθου και της Πετρούπολης. Mm-hmm. Εμείς δεν θα γίνουμε δικαστήριο. Βέβαια, θα πούμε τα δεδομένα ποια είναι.
1: Βέβαια.
0: Αύριο το μεσημέρι, λογικά.
1: Τελικά
0: θα
1: η απόφαση ήθελε να μπλέξει μέσα στην υπόθεση και ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ναι, αλλά η δικαστής,
1: ναι,
0: επιφυλάχθηκε και είπε θα σας απαντήσω την Τρίτη.
1: Για αύριο αυτό... είναι δηλαδή η απόφαση.
0: Αύριο το μεσημέρι.
1: Αύριο το μεσημέρι. Ωραία.
0: Και γι' αυτό γράφτηκαν κάποια και από την πλευρά των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μας, ότι είναι ένα προβάδισμα αυτό για τον Πύργο. Ουσιαστικά, όχι θέλοντας να προκαταβάλει βεβαίως την απόφαση αυτή της δικαστής μας, αλλά ότι το συζητά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί αύριο δηλαδή να απορριφθεί αυτή η περίπτωση να γίνει διάδικος ο Άρης Πετρούπολης. Μπορεί όμως και να μην απορριφθεί.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, η περίπτωση τώρα της του Άρη Πετρούπολης κατά δήλωση της νομικής υποστήριξης που είναι οι δύο δικηγόροι, ο Καγκάτσης και ο Γρηγορίου, ο κύριος Λίβας θεωρεί ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, δικηγόροι, νομικοί, είναι και στα δύο σωματεία. Έτσι τονίστηκε στο...
1: Ότι εκπροσωπούν,
0: στο δικαστήριο. Ναι,
1: ο κύριος Λίβας, δηλαδή ο νομικός εκπρόσωπος του Πύργου, θεωρεί ότι οι δύο δικηγόροι, ο Γκαγκάτσης και ο κύριος Γρηγορίου, ότι εκπροσωπούν ουσιαστικά και τη Ζάκυνθο και την Πετρούπολη.
0: Ναι. Εκεί, μάλιστα, είναι τα νομικά τα οποία, εντάξει, θα τα λύσουν αυτοί. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μετά έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης με τα υπομνήματα τα οποία μέχρι σήμερα θα έχουν δοθεί για την υπόθεση αν η ομάδα της Πετρούπολης θα μπορεί να είναι διάδικος, και από Πέμπτη θα συζητηθεί η υπόθεση της διακοπής του παιχνιδιού για να έχουμε απόφαση σε 8 μέρες. Μετά θα έχουμε
1: την
0: απόφαση
1: πέμπτη,
0: σε 8
1: δηλαδή, μέρες. Την Πέμπτη έχει 28-29 έχει ο μήνας, δηλαδή πάμε για την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Ναι,
1: για την απόφαση.
0: Και μετά
1: αυτή η απόφαση είναι σε πρώτο βαθμό όμως.
0: Σε πρώτο βαθμό θα έχουμε έφεση μετά σε 2 μέρες και θα έχουμε νέα απόφαση σε 10-12 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η υπόθεση όσον αφορά το κομμάτι το νομικό έχει να κάνει με τον Πύργο, ο οποίος πέραν από το ότι υποστηρίζει διασώματος του κυρίου Λίβα, ο οποίος είναι στη νομική γραμμή της ομάδας του πύργου, μαζί με τον κύριο Χινόπουλο και τον κύριο Βαγιάκο, ο οποίος είναι δικηγόρος και του Λεβαδιακού, ήταν στο Λεβαδιακό δηλαδή, νομικός σύμβουλος, υποστηρίζει λοιπόν η πλευρά του πύργου ότι δεν υπάρχει μπουκάλι στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακύνθου. Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι έπεσαν τα μπουκάλια. Από εκεί και πέρα, τώρα για τις εντυπώσεις και οι δύο πλευρές, ο καθένας δείχνει, θα έχει τα υπομνήματά του. Από εκεί και πέρα όμως είναι κάθετη η γραμμή υπερασπιστική του πύργου ότι δεν υπάρχει μπουκάλι. Και επειδή δεν υπάρχει μπουκάλι,
1: δεν υπάρχει τραυματισμός, σώμα, δηλαδή, σώμα, δεν υπάρχει τραυματισμός από μπουκάλι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, βλάβη που λέει και ο κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο πύργος κάνει ένσταση και για κακή διακοπή παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Ο πύργος δηλαδή στηρίζει εκεί την υπερασπιστική του γραμμή και για κακή διακοπή παιχνιδιού. Εγώ δεν ξέρω από εκεί και πέρα πώς θα είναι τα νομικά και τι προβλέπετε. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και το απίθανο να...
1: Να συνεχίζεται ο αγώνας.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να προκαταβάλω ότι μπορεί να γίνει, αλλά ξέρουμε ότι, ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι ο πύργος, ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει και μείον ένα, αυτά πάνε πακέτο, αλλά μπορεί και να μην αφαιρεθεί και βαθμός, αλλά μπορεί και να μην χάσει και το παιχνίδι. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή σε δεδομένο...
1: Είναι όλα τα ενδεχόμενα
0: ανοιχτά.
1: Δηλαδή ανοιχτά.
0: Ανάλογα ποια υπερασπιστική γραμμή θα φανεί το δικαστήριο. Γενικά όμως...
1: Και ανοιχτό και το ενδεχόμενο και να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 78.
0: Ναι, ναι, ανάλογα τι θα είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι ανοιχτό το θέμα και για όλα και θα ξέρουμε μετά από 6, 7, 8 μέρες.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχεις, αν το γνωρίζεις, Θέμη. Στην περίπτωση που σε πρώτο βαθμό, δεν, ας πούμε για παράδειγμα, δεν αφαιρεθεί
0: πρωτόδικα.
1: Πρωτόδικα, δεν αφαιρεθεί βαθμός ή τέλος πάντων είναι μια απόφαση η οποία ευνοεί τον πύργο.
0: Σίγουρα.
1: Έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση, να προσφύγει μάλλον σε, να κάνει έφεση η ομάδα της Ζακύνθου. Έχει, έτσι.
0: Δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ναι.
1: Έχει. Εάν... μπει στη μέση και αποφασιστεί ότι έχει νόμο συμφέρον ο Άρης Πετρούπολης, μπορεί και αυτός να κάνει ένσταση, να κάνει έφεση.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά, έτσι.
0: Φυσικά, βεβαίως. Γι' αυτό έχει κάνει από τώρα, διότι αν τώρα απορριφθεί να είναι διάδικος η ομάδα του Άρη Πετρούπολης, ναι, δεν μπορεί να κάνει έφεση.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει έφεση.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και πάντα το ενδεχόμενο και να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία στο ΚΑΣΕ, στην Ελβετία.
0: Εδώ είναι ένα... Είναι, ναι, μπορεί να τελειώσει στο ΚΑΣ στην Ελβετία που χρειάζεται και ένα πολύ γερό παράβολο. Το θέμα είναι το εξής. Οι ομάδες μετά τις εφέσεις έχουν ένα χρονικό διάστημα να πάνε στο ΚΑΣ.
1: Ναι.
0: Είτε θέλει να πάει ο Πύργος, είτε η Ζάκυνθος, είτε η Πετρούπολη, δεν ξέρω ποιος.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο που λέει το εξής. Ότι αν επικυρωθεί η βαθμολογία μετά τις εφέσεις που δηλαδή μπορεί να επικυρωθεί εκείνη η εφέσεις να τελειώσει 15 του μηνός Ιουνίου 20 το θέμα αυτό με τις εφέσεις και επικυρωθεί η βαθμολογία. Οποιαδήποτε απόφαση πάρει το ΚΑΣ δεν θα μετρήσει. Διότι αν επικυρωθεί η βαθμολογία έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή μετά, ναι, τις εφέσεις μπορεί ο πύργος, γι' αυτό προετοιμάζεται και για το ΚΑΣ από ό,τι λένε οι πληροφορίες, προκειμένου να υποβάλει το φακελό του στο ΚΑΣ ώστε να μπορεί μετά να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην
1: επικυρωθεί η βαθμολογία.
0: Ναι, αυτό είναι οι πληροφορίες, δεν είναι δηλαδή de facto που λέω, αλλά αυτά όλα είναι οι πληροφορίες.
1: Οπότε... Καλά, γενικότερα πάντως, επειδή είπες για τις πληροφορίες που έχεις και καλά το λες, δηλώσεις δεν έχουν γίνει από τους ανθρώπους του πύργου, έτσι, και δεν γίνονται γενικότερα δηλώσεις.
0: Όχι, είναι δηλώσει με το σαγωνόμετρο. Απλώς σήμερα διάβασα και δεν διάβασα, βασικά αναπαραγωγή είναι αυτά τα οποία είπαν τόσο ο Γρηγορίου όσο και ο Λίβας, οι νομικοί σύμβουλοι της ομάδας των δύο ομάδων, των τριών ομάδων, από ό,τι είπαν, κατά δήλωση των άλλων δηλαδή, το λέμε, σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι μια περίεργη υπόθεση, Είναι γνωστό το γεγονός ότι ο Μπαρθακός πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου και δεν εισήχθη. Ήταν στα ΤΕΠ, ήταν με 5 ιατρικές βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούσαν ότι δεν έχει κάτι το παλικάρι. Και μετά οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στον Άγιο Ανδρέα, όπου και εκεί
1: δεν έγινε εισαγωγή.
0: Δεν έγινε εισαγωγή, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Ο Μπαστακός, που πρέπει να πούμε επίσης ότι μετά έγινε Κυριακή το παιχνίδι αυτό στον Πύργο.
0: Την Τετάρτη δεν έπαιξε.
1: Ναι. Και την Κυριακή ήταν καλά για να...
0: Ναι, εντάξει, και αυτό δεν λέει και τίποτα. Το θέμα είναι ότι πλέον το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν είναι στη μέση της βαθμολογίας, είναι στο τέλος. Είναι στο τέλος της βαθμολογίας και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση, διότι έτσι όπως είναι στη βαθμολογία, βασικά ο Άγγελος Αχαντίδα προκάλεσε όλα με τον γκολ που πέτυχε στο 90 λεπτό.
1: Ναι, αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Θα είχε χάσει ο Πύργος, θα ήταν ισοπαλία, θα είχε τέλος. Έτσι, ο Άγγελος Αχαντίδα, ο οποίος φάνηκε ότι η παρουσία του και στα δύο παιχνίδια με τον Άρη Πετρούπολη ήταν καταλυτική.
1: Πάντως, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, ο Άρης Πετρούπολης κοιτάζει το θέμα το... Πώς να το πω, το συμφέρον της ομάδας, το νόμιμο.
0: Κοίταξε, Μπάμπη,
1: αλλά πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Όταν τώρα έχεις χάσει 2 φορές από τον Πύργο, πας με νομικό τρόπο,
0: το δίνει το δικαίωμα.
1: Δεν είναι κάτι παράνομο. Του δίνει το δικαίωμα ο νόμος να.
0: Το θέμα
1: να
0: είναι ότι ο νόμος. Ναι, του δίνει το δικαίωμα.
1: Το ηθικό όμως δεν είναι αυτό. Έχεις χάσει 2 φορές από τη μία ομάδα.
0: Ναι, δεν έχει δικαστεί όμως. Δεν έχει δικαστεί ο Πύργος αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Δεν έχει δικαστεί. Οπότε πώς προδικάζει μία ομάδα ότι χωρίς να έχει δικαστεί ότι θα έχει ένομο συμφέρον. Είναι δηλαδή. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Δεν λέω για το ένομο συμφέρον εγώ γενικότερα. Λέω ότι ο Άρης Πετρούπολης. Έχει χάσει 2 φορές και περιμένει τώρα μία δικαστική απόφαση για να επωφεληθεί και να πάρει την άνοδο.
0: Σωστά.
1: Και λες, εντάξει, νομικά και νόμιμο είναι αυτό το οποίο θα μπορεί να σου δώσει την άνοδο, αλλά μπορείς και να παρατηθείς γιατί δεν είναι και ηθικό κάποια στιγμή. Αλλά βέβαια δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ακόμη, σαν παράγοντες και σαν... ποδοσφαιριστές για να πεις ότι δεν θέλω αυτή την άνοδο γιατί θα έρθει στα χαρτιά.
0: Εγώ θα έλεγα το εξής, Μπάμπη. Στην ερμηνεία του νόμου και στη φιλοσοφία του νόμου, στην ποινική δικονομία, από ό,τι μελέτησα λίγο, υπάρχει και το βρασμό εμψυχής, πώς το λένε στα δικαστήρια, στα ποινικά, είναι το βρασμό ψυχικής ορμής. Εδώ έχει και κάποια ελαφρυντικά υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια. Εδώ δεν υπάρχει ούτε βρασμός. Σου λέει αν έπεσε αντικείμενο. Και αν προκάλεστε βλάβη, αυτό το αν προκάλεστε βλάβη, δεν είναι και το δικαίωμα ο νομοθέτης που έφτιαξε τον νόμο. Να μπορεί ο κάθε αγωνιζόμενος ή ο κάθε αξιωματούχος που βρίσκεται εντός αγωνιστικού χώρου να μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει. Ναι. Είναι δηλαδή, εντάξει, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολλών πράγματων.
1: Πάντως, εάν πούμε ότι η υπερασπιστική γραμμή του Πύργου, ότι δηλαδή έγινε διακοπή του αγώνα, ουσιαστικά λέει ότι ο Μπαστακός έκανε θέατρο, ότι δεν είχε τίποτα, ότι έκανε θέατρο. Αν ισχύσει και αυτή, δηλαδή αν το αποδεχθεί αυτό το δικαστήριο, γυρίζει μπούμεραγκ η όλη ιστορία και θα υπάρχει τιμωρία για τη Ζάκυνθο και για τον παίχτη. Όσο και αν δύσκολο φαίνεται.
0: Ναι, μπορεί να φαίνεται και δύσκολο αυτό, αλλά είναι μέσα στα ρεαλιστικά... σενάρια.
1: Και το τι μπορεί να αποδειχθεί βέβαια στην ακροματική διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Από τις δύο ομάδες. Λοιπόν,
0: υπάρχουν υποβλήματα, ναι.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε και ένα δυσάρεστο,
1: ναι.
0: Το οποίο έχει να κάνει με το χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Για τον Ατζά.
0: Ναι, το είπατε.
1: Δυστυχώς.
0: Σκέφτηκε και η σύζυγος του Δέλα.
1: Τραγιανού Δέλα, Γογομαστρο Κώστα. Λοιπόν, Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, το ένα θέμα για τον Άτζα το είπαμε. Το δεύτερο ήταν για τη σύζυγο του Τραγιανίνου Δέλα, που και αυτή έφυγε από τη ζωή σε μικρή ηλικία, 46 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί από την επάρατη νόσο για αρκετά χρόνια. η γογόμαστρο Κώστα. Και επίσης θα κλείσω με ένα θέμα ακόμη που μας έρχεται από τον, από το Στίβο, από τον Πύργο, ότι είχαμε χθες τα Βιλαέτια, τα Βιλαέτια 2026 στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου, στο Καραλάμπος Βιλαέτης, με μεγάλη συμμετοχή, αλλά όμως και εμπόδια λόγω του καιρού, γιατί υπήρχαν βροχοπτώσεις και το απογευματάκι συνήθως, το απόγευμα χθες υπήρχε συνεχής βροχόπτωση. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, πάνω από 400 αθλητές από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον πύργο, καθώς τα Βιλαέτια πλέον έχουν γίνει θεσμός, είναι η 7η χρονιά που διεξάγονται τα Βιλαέτια. Μία διοργάνωση του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Πύργου και του Δήμου Πύργου υπό την αιγίδα της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Υπήρχαν σωματεία τα οποία ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα, αλλά τα περισσότερα σωματεία ήταν από, μάλλον οι περισσότεροι αθλητές ήταν από σωματεία που ήταν γειτονικά, δηλαδή από την Αχαΐα, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία. Ήρθαν όμως και σωματεία και αθλητές από πιο μακριά, όπως για παράδειγμα από την Αττική, από τα Γιάννενα και τα λοιπά. Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, επαναλαμβάνω, 400 αθλητές. Λίγο μας θα μουσκεψε ο καιρός, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, ήταν μια πετυχημένη και πάλι διοργάνωση. Λοιπόν, και φτάσαμε έτσι, φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν τα 60 λεπτά με μια μπάλα από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Μπάμπης Πλάγος ήταν στο μικρόφωνο για την ώρα που πέρασε. Ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Θα ανανεώσουμε πάλι το ραντεβού μας, το αθλητικό μας ραντεβού, για αύριο, για την επόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 11 όπως πάντα. Τώρα αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 9 η ώρα το πρωί με την δημοσιογραφική εκπομπή, την πολιτικού περιεχομένου, με την εκπομπή Ερτικά Εριστικά. Αύριο το πρωί λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 9 η ώρα. Καλή σας μέρα!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Διαβεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μανδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
0: Καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι από την ΕΡΤ Πύργου, τους 102,5. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια ανοίγει σήμερα και ανοίγει σε μία σελίδα όπου έχει ξανανοίξει. Και έχει ξανανοίξει, γι' αυτό σας βάλαμε λοιπόν το τραγούδι σήμερα, αυτό που είχαμε παρουσιάσει με τον ερμηνευτή του, το είχαμε παρουσιάσει τηλεφωνικά τότε. Έχουμε τη χαρά σήμερα λοιπόν να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου τον κύριο Χρήστο Κάλλοου. Και βέβαια ακούσαμε και το δώσουμε μια εξήγηση. Ένα τραγούδι που είχαμε παρουσιάσει περίπου ένα χρόνο πριν. Κύριε Κάλλοου, καλώς ορίσατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, Αθανασία, γιατί ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να βλέπεις κάποιον μπροστά σου και άλλο να επικοινωνείς τηλεφωνικά. Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Σίγουρα, η επαφή είναι διαφορετική. Άλλωστε, εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό από την επαφή με το κοινό σας, έτσι. Είτε αυτό είναι το θεατρικό κοινό, είτε το κοινό στη μουσική σας, έτσι, στα τραγούδια σας.
1: Ακριβώς, Αθανασία μου. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την μουσική κυκλοπαιδεία που παρουσιάζει η φίλη μου, η Αθανασία Καρούμπαλη, και το γεγονός ότι βρίσκομαι στον πύργο με έχει ενθουσιάσει. Θα σου πω βέβαια λίγο μετά την προϊστορία της αέρα του πύργου, της αέρα, τέλος πάντων.
0: Βέβαια, θα τα πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε εδώ για άλλο λόγο, όμως έχουμε πολλά να πούμε, γιατί έρχεται πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο της τέχνης γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν θα πω της μουσικής, δεν θα πω του θεάτρου, γιατί είστε και ηθοποιός. Συμμετείχατε λοιπόν και στη Eurovision, έτσι, το 1990 θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι και πρόσφατο. Θα μου πείτε και, και τη γνώμη σας γενικότερα. Να πούμε λοιπόν ότι απόψε το βράδυ θα σας απολαύσουμε στο Θέατρο Απόλλων ως η Ρόβη, ένας κακός ρόλος. Ως η Ρόβη λοιπόν στο έργο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος λοιπόν είναι το έργο, Φωνή εν τη Ερήμο, το οποίο λοιπόν συνδιοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Ηλίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Πύργου, με την υποστήριξη βέβαια της κυρίας Ζεφυρίας Λαβρεντιάδου. Θα είστε εδώ, θα είστε κοντά μας με αυτό το έργο. Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το έργο. Είναι θρησκευτικού χαρακτήρα έργο, τι ακριβώς? Γιατί ακριβώς πρόκειται?
1: Προφανώς είναι θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά και όχι μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, δεν προσπαθούμε να κάνουμε μια θρησκευτική κατήχηση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που υποχρεώνει, αν θέλει, στο θεατή με την καλή έννοια, φεύγοντας από την παράσταση, να έχει αποκομίσει κάποια στοιχεία τα οποία τα βιώνει σε καθημερινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, μίλησες πριν για τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης, έτσι όπως τον ξέρουμε, είναι στη σημερινή εποχή ένας αδίστακτος πιθανόν ηγεμόνας, ο οποίος προκειμένου να έχει την εξουσία στα χέρια του κάνει διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να δούμε τον Ιωάννη σαν έναν σύγχρονο επαναστάτη, ο οποίος αντιδρά στα κακώς κείμενα της εξουσίας. Είναι μια παράσταση καλά σκηνοθετημένη από έναν γνώστη του είδους, και αναφέρομαι στον Μενέλαο τον Τζαβέλα. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης που έχει παρουσιάσει το θρησκευτικό δράμα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, ήδη έχοντας στην πλάτη του κάποιες παραστάσεις όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος, όπως είναι το Δάκρυ της Παναγίας. Mm-hmm. Έχει δηλαδή εμφυσίσει πάρα πολύ σε αυτό που λέγεται θρησκευτικό δράμα, και έχοντας επίσης ένα κείμενο πάρα πολύ καλό, το οποίο βέβαια η συγγραφέας τέλος πάντων, η Ευτυχία Αργυροπούλου, έχει στηριχτεί στην Αγία Γραφή, έχει στηριχτεί στα ευαγγελικά κείμενα κτλ. Αλλά έχει γράψει κάτι το οποίο πραγματικά έχει τρομακτικό ενδιαφέρον. Και είμαστε ένα cast, νομίζω, πάρα πολύ καλών ηθοποιών. Εγώ δηλαδή είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με όλα τα παιδιά που παίζουν στη συγκεκριμένη παράσταση. Αν πρέπει να τους αναφέρω τώρα, τον Ιωάννη τον παίζει ο Σταύρος ο Βόλκος, η Ροδιάδα είναι η σύζυγός μου, η γογό Φάκου Θεοδωράκη, η Σαλόμη είναι η Ιωάννα Μαρμάρου, έχουμε τον υπασπιστή μου, ο οποίος είναι ο Σπύρος ο Σουρβίνος, και βέβαια η Ευτυχία η Αργυροπούλου, η οποία στην συγκεκριμένη θεατρική παράσταση έχει την τριπλή ιδιότητα να είναι συνσκηνοθέτρια με τον Μενέλαο, να είναι ηθοποιός ερμηνεύοντας τη Μάρθα και συγχρόνως να έχει γράψει το κείμενο.
0: Το κείμενο, ναι. Είπατε και εσείς πριν για έναν ηγέτη φιλόδοξο, διεφθαρμένο. Πώς προσεγγίσατε αυτό το ρόλο? Και να πω εδώ ότι έχετε πει ότι ο Ηρώντης δεν αγαπούσε τη βία. Έτσι.
1: Ναι, το έχω πει, γιατί πραγματικά και φαίνεται και από την παράσταση.
0: Ναι.
1: Ο Ηρώδης δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί να φτάσει σε μια τέτοια αποτρόπαια πράξη, ενώ να πάρει το κεφάλι του Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί μπορεί να έχει την εξουσία, αλλά εκτιμούσε την αγωνιστικότητα, το ήθος, δηλαδή πιθανόν να πίστευε ότι ίσως και ο Ιωάννης είχε κάποια αγιοσύνη. Mm-hmm. Δηλαδή τον εκτιμούσε, δεν θα έφτανε ποτέ σε ένα τέτοιο σημείο, θα πιθανόν να τον είχε φυλακισμένο. Αυτό είναι μια άλλη λογική, mm-hmm. Να τιμωρήσεις κάποιον από το να φτάσει σε, σε μια τόσο αποτρόπαια πράξη. Mm-hmm. Αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το αγαπήσει ο κόσμος, υπάρχει και ένας ύμνος. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος προς το τέλος της παράστασης θα τραγουδήσει μαζί μας. Θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά το χειμώνα και ξέρεις, συνήθως μια παράσταση για να κρίνει κάποιος έναν επιτυχημένη, κατά ψέματα φτάνει σε μια λογική να κρίνει την ποσότητα των εισιτηρίων.
0: Ναι.
1: Παίξαμε σε sold out παραστάσεις όλες στον Μικρό Κεραμικό, κάτι που σημαίνει ότι η παράσταση αυτή αγαπήθηκε, εκτιμήθηκε αν θέλεις. Και σε ό,τι με αφορά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το όλον.
0: Υπήρχαν κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα που σας δυσκόλεψαν την παράσταση?
1: Κοίταξε, στο θέατρο κατά ψέματα ο κάθε ηθοποιός είναι αν θέλεις έμπνευση της τύχης να μπορεί να ερμηνεύει διάφορους ρόλους. Εγώ με μια εμπειρία 50 ετών στο θέατρο πάντα εκτιμούσα αν θέλεις αυτούς τους ρόλους εντός παρένθεσης τους κακούς της ιστορίας. Θυμάμαι, επειδή σου ανέφερα και πριν για την εμπειρία μου στην ΕΡΤ του Πύργου, το 2005 είχα ξαναβρεθεί εδώ κάνοντας μια εκπομπή με τον Κώστα τον Καζάκο, όταν ο Κώστας ο Καζάκος ερμήνευε τον Προμηθέα Δεσμότη και εγώ έκανα το κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία διαφορά υπόψη σου ο Ηρώδης από το κράτος. Mm-hmm. Η βία αυτή που εξάσκησα πάνω σε εκείνον για να τον πάω, για να τον καθαρίζω τέλος πάντων, είναι περίπου τα ίδια πράγματα. Και υπάρχει τρομακτικό ενδιαφέρον στον ηθοποιό να μπορεί να ερμηνεύει ρόλους, αν θέλεις, που είναι αντίθετοι στο χαρακτήρα του. Εγώ συνήθως λένε που είναι ο καλό να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα. Είμαι ένας τύπος έτσι που μ' αρέσει να πειράζω τους συναδέλφους, αλλά πάντα με καλοπροαίρετα. Δεν υπήρξα ποτέ. Ξέρω εγώ ένας τύπος ο κακός και για έναν περίεργο λόγο 57 ταινίες έχω κάνει, τη μία θα είμαι ναρκωμανής, στην άλλη θα είμαι δολοφόνος, στην άλλη δηλαδή τώρα μια ταινία που έκανα στο τέλος κάνω έναν ονό, ας πούμε, θα τα πω μετά αυτά.
0: Αν αλλάζαμε τα κοστούμια λοιπόν, πάντα λέμε ότι κάθε έργο, όποια εποχή, από όποια εποχή και αν έρχεται, μπορούμε να το συγκρίνουμε με το σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν αλλάζαμε τα κοστούμια σε αυτό το έργο, πόσο θα έμοιαζε με τη σημερινή εποχή?
1: Νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια. Δεν έχει καμία διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα μην αναφερθώ σε ονόματα, ξέρω εγώ πώς είναι ο Τραμπ, πώς είναι ο Πούτιν, πώς είναι, κρατάει μια εξουσία. Δεν υπάρχει κάποιος που αντιδρά. Θα είναι κάποιος σύγχρονος Ιωάννης. Το θέμα είναι το συμπέρασμα που θα βγάλει κάποιος να τον προβληματίσει. Δηλαδή με ενοχλεί πάρα πολύ να πάει κάποιος σε μια παράσταση απλά για αυτό που λέμε να διασκεδάσω 2 ώρες και να φύγω. Είναι πολύ σημαντικό να βγει και να έχει εκτιμήσει κάποια πράγματα, να έχει προβληματιστεί λίγο.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Τι μήνυμα θέλετε να πάρει το κοινό φεύγοντας από αυτή την παράσταση?
1: Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι δεν είναι απόλυτα θρησκευτικό το έργο. Είναι προφανώς θρησκευτικό, σου εξήγησε από
0: ένα. Είναι μια ιστορία. Μιλάμε για μια ιστορία που έχει σχέση με τη θρησκεία μας. Έχει σχέση γιατί εμείς την ξέρουμε λίγο διαφορετικά με τον Ιησού κλπ.
1: Προφανώς, αλλά
0: συνδέεται.
1: Νομίζω ότι αυτό που θα αποκομίσει και ίσως το βγει σε καθημερινότητα, ας πούμε, είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή κοινωνικοπολιτικά και σε ανθρώπινο παράγοντα, αν θέλεις, αν πάμε στην οικογένεια, δεν συμβαίνουν πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν ή αναρωτιόμαστε γιατί να συμβεί σε μένα ή γιατί... θεωρώ ότι ο κόσμος θα κερδίσει από τη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί νομίζω ότι έχει να πει πολλά, κυρίως στο κείμενο, γιατί κατά ψέματα μια παράσταση στηρίζεται στο κείμενο. Οι ηθοποιοί νομίζω ότι αποδίδουν πάρα πολύ καλά, η σκηνοθεσία είναι αυτή που σου περιέγραψα πριν. Νομίζω έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο.
0: Υπάρχει χημεία με τους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή.
1: Α, ναι. Λειτουργούμε. Εντάξει, την ώρα της παράστασης υπάρχει μια πλήρη σοβαρότητα, ξέρουμε τι πρόκειται να κάνουμε, αλλά παράδειγμα, χθες που είχαμε βρεθεί εκεί σε μια πλατεία του πύργου, στην κεντρική πλατεία, και ο κόσμος πανηγύριζε για το φοβερό επίτευγμα του Ολυμπιακού χθες. Κάναμε την πλάκα μας, τα γέλια μας κτλ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι πάνω στη σκηνή και να πρέπει να αποδώσεις, γιατί. Κακά τα ψέματα, ο θεατής από κάτω έχει τη δυνατότητα να σε κρίνει και προσπαθείς όσο το δυνατόν να αποδώσεις καλύτερα.
0: Και είναι αυτό που είπατε πριν, το χειροκρότημα είναι η επιβεβαίωση και βέβαια τα εισιτήρια η δικαίωση μιας ενός θεάσου για την παράσταση που αποδίδει.
1: Προφανώς. Δεν σου είπα πριν όμως, και αυτό τώρα δεν πρέπει να το ξεχάσω, ο Μενέλαος ο Τζαβέλας είναι ένας κάτοικος της Ηλίας. Δηλαδή είναι δικός σας άνθρωπος. Ναι. Ο Μενέλαος είναι από το Δραγώι.
0: Το Δραγώι, ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, ναι, απλά το έχω ακούσει.
0: Είναι
1: γνωστό,
0: είναι γνωστό χωρίς το Δραγώι.
1: Και μου αρέσει γιατί γενικά όταν παρουσιάζει τον εαυτό του, πάντα τονίζει την καταγωγή του, ότι είμαι από την Ηλία, ότι είμαι από το Δραγώι. Κάποια στιγμή αναφέρει ότι μια και είναι Τζαβέλας, είναι από την οικογένεια των Τζαβελέων κτλ. Και με συγκινεί ο τρόπος που δεν... Ξέρεις, κάποιος βρίσκεται στην Αθήνα, κάνει κάποια δημιουργικά πράγματα και ξαφνικά το παρελθόν του ή το τόπο καταγωγής του τον ξεπερνά, δεν ασχολείται καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο Μενέλαος αυτό και πραγματικά του πρέπει.
0: Δηλαδή, εμείς το έχουμε από εδώ, θα σας πω, είμαστε τοπικιστές. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον τόπο μας, όπου και αν είμαστε, όπου και αν πάμε, όπου και αν βρεθούμε.
1: Ξέρεις, και εμένα με πιάνει λίγο αυτό. Εγώ είμαι λίγο πιο ψηλά από εσάς και εγώ πάντα μιλάω έτσι για τη Δημητσάνα με αγάπη. Αλλά δεν είμαι από την Ηλία, είμαι Αρκάς. Δεν έχει σημασία, είμαι δίπλα, Πελοποννήσιος. Πάμε.
0: Εγώ διάβασα τη βιογραφία σας λοιπόν και έχετε σπουδάσει και μουσική, έχετε σπουδάσει και θέατρο. Το 1979 λοιπόν σας είχε δοθεί και ένας άλλος ρόλος, σχετικός, του Αρχιεπισκόπου Άννα.
1: Ναι, πάλι και εκεί κακούρης
0: ήμουνα. Μια έτσι αμφιταλαντευόμενη παράσταση δημιουργήθηκαν και έρηδες τότε με εκείνο το έργο, έτσι. Ότι υπήρχε μια ύβρις εναντίον της θρησκείας και λοιπά, από παραθρησκευτικές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα έχω διαβάσει. Βέβαια είναι πολύ παλιό το έργο.
1: Τα έχεις διαβάσει. είχα την ευκαιρία και μια και δίνεις τη δυνατότητα να σου πω να ξεκινήσω την καριέρα μου από εκείνη την περίφημη παράσταση που για πρώτη φορά έχει γίνει στην Ελλάδα, μια ροκόπερα. Και λέω ροκόπερα γιατί είναι εύκολο να κάνεις ένα musical και να δώσεις τη δυνατότητα σε έναν ηθοποιό εκτός από τους διαλόγους να πει και ένα τραγούδι και δεν σε πολύ νοιάζει και πόσο καλά το είπε και πόσο σωστός ήταν και δεν ήταν φάλτσος. Μια ροκ όπερα όμως χρειάζεται κυρίως τραγουδιστές, δηλαδή ανθρώπους που έχουν φωνητικές δυνατότητες για να αποδώσουν, γιατί φαντάσου ότι επειδή 2,5 ώρες δεν υπάρχει πρόζα, όλο το δρόμενο είναι τραγουδιστικό. Και εκεί θυμάμαι μας δόθηκε ευκαιρία μετά από μια ακρόαση μαζί με τον Μπίγαλη, τον Μπινιάρη, τον Σεμψάρη, τη Μαντό, την Κρίση Θεσσαλονοπούλου, τόσα παιδιά ας πούμε. Ξεκινήσαμε εκείνη την παράσταση, σου μιλάω ότι παίζαμε καθημερινά 2 παραστάσεις. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πάντα είχαμε ντουμπλίρ, γιατί θα κουραζόταν ο τραγουδιστής να αποδώσει και στη δεύτερη παράσταση. Και κάποια στιγμή, ενώ είμαστε πιένο, αυτό που λέμε, δηλαδή γεμάνε το θέατρο, μετά από κανένα τετράμινο, ξαφνικά πηγαίναμε στο θέατρο τότε, το Καλουτά ήταν στην Πατησίων, τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ. Θυμάμαι απ' έξω κόσμος με πλακάτ και τα λοιπά, να μας χτυπάνε, που τολμούσαμε να μπούμε μέσα. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Τιμ Ράις, ο συγγραφέας, είχε κάποια σκηνή που ο Χριστός θα μπορούσε να φιλήσει τη Μαγδαλένη. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε, ασύλληπτο. Ή κάποια πράγματα που, ξέρεις, ο πολύ θρήσκος, ο φανατισμένος, δεν μπορεί να τα αποδεχτεί. Και φαντάσου ότι μας την κατεβάσανε τελικά την παράσταση. Ναι. Δεν μπορούσε πια.
0: Βέβαια, σήμερα, αν παίζονταν, επειδή τα πράγματα είναι διαφορετικά, ίσως έχουν και λίγο το μυαλό μας ανοίξει. Πλέον, ίσως ναι. να έχει διαφορετική αντιμετώπιση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά θα σου θυμίσω ότι το Jesus Christ Superstar είναι η παράσταση με τις αμέτρητες, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Σου μιλάω για Αμερική, για Αυστραλία. Έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο, στην Ρωσία, παντού. Έχει κάνει εισπράξεις ασύλληπτες και είναι, αν θέλεις, το βασικό έργο, δηλαδή πριν από Εβίτες, πριν από φαντάσματα της όπερας κτλ., που οι δημιουργοί αυτοί θεωρούνται, πώς το πω, συναγώνιστοι. Μιλάω για τον Tim Rice και τον Webert, τον συνθέτη.
0: Και για να έρθουμε στην παράσταση λοιπόν απόψε, στις 9 είπαμε στο Θέατρο Απόλλων, ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Φωνή εν τη Ερήμου. Συνεχίζεται το ταξίδι?
1: Το ταξίδι πρόκειται να συνεχιστεί. Από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα που μιλάω έτσι με τον Μενέλαο, πρόκειται να κάνουμε μια παράσταση στο Ρέντι στην Αθήνα. Έχουμε μια παράσταση, πάλι δεν ξέρω τι σχέση έχει εκεί. Έχεις υπόψη την Εύα, που είναι μεταξύ Μεσσηνίας,
0: Αρκαδίας. Είναι το χωριό μου στην Εύα. Στην Εύα είναι το χωριό μου, είναι δίπλα. Βέβαια κάτω, χαμηλά, όχι στους καταράκτες. Ναι. Στην πλευρά της Ηλίας όμως, έτσι.
1: Έλα. Άρα θα ξέρεις, γιατί έχω κάτι φιλάρα και τον Αγγελόπουλο τον ξέρεις, τον Γιάννη. Από την Εύα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι πιο ψηλά από εμάς. Είναι ψηλά.
1: Ένας Διαμαντόπουλος
0: Χρήστος. Ναι, είναι πιο ψηλά. Είναι γνωστά τα ονόματα. Ναι,
1: είναι φιλαράκια μου πάνω στην Αθήνα. Μιλάνε με ένα φανατισμό για την Εύα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι μαγικό σημείο.
1: Και είχα την ευκαιρία πριν 2 χρόνια με φιλοξενήσανε κάτω και πήγα εκεί στον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Είναι συγκλονιστικά. Είναι πανέμορφο. Και έχουμε αυτό, έχουμε κάποια σύρο, κάτι συζητάμε διάφορα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι η Εκκλησία θα πρέπει να αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη παράσταση. Σου εξηγώ και πάλι, όχι σαν θρησκευτική κατήχηση, ότι έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον να μπει ένας και νέος άνθρωπος, δεν μιλάω για τους ηλικιωμένους, να γνωρίσει αυτή την ιστορία όπως περιγράφεται στο συγκεκριμένο.
0: Εμείς πάντως είμαστε θεατρόφιλο κοινό και έχουμε και ιδιαίτερη σχέση με την... με την Εκκλησία.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ χτες το θέατρο. Το θέατρο Απόλλων είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι μικρό.
0: Είναι μικρό, βέβαια.
1: Είναι μικρό, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Δηλαδή, λέω, παιδιά, τι ωραία σκηνή.
0: Είναι ωραίο, είναι και το κτίριο το Τσίλερ, φανταστικό. Βέβαια, αυτό είναι το μειονέκτημά μας στην επαρχία. Κυρίως την χειμερινή περίοδο. Δεν έχουμε χώρους να φιλοξενήσουμε παραστάσεις. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι, βέβαια, που υπάρχουν χώροι για παραστάσεις, για συναυλίες. Και μάλιστα θέλουμε, το έχουμε ανάγκη. Όλη η επαρχία θεωρώ ότι το έχει ανάγκη. Παραστάσεις. Δεν είμαστε κέντρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα, όσο και γρήγορα, όσο και έχουν μειωθεί οι αποστάσεις, δεν έχουμε και την ευκαιρία αυτή να είμαστε στο κέντρο να παρακολουθούμε παραστάσεις. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έρχονται παραστάσεις και μάλιστα και τέτοιες παραστάσεις εδώ.
1: Ξέρεις τι, ακόμα και με κάποιο παιδί που μιλούσα χτες εκεί στους τεχνικούς, που μου έλεγε για μια αεραστεχνική ομάδα που έχετε εδώ κτλ. Έχω την αίσθηση ότι καταρχάς το επαγγελματικό θέατρο, πάντα το έλεγα και σαν συνδικαλιστής και στο σωματείο, ότι οφείλει να αγκαλιάσει τους ερασιτέχνες, αρκεί να τους έχει σε κάποιο όριο, δηλαδή μην ξεπερνάμε τα πράγματα. Το να ασχολείσαι με το θέατρο, από το να κάνεις κάτι άλλο, να πάω να παίξεις μπρίτζες ή σαν κοπέλα, ή εγώ να πάω να παίξω τάβλη, έχει τρομακτικό ενδιαφέρον. Αυτό δυστυχώς που στερούμαστε στην Ελλάδα και το βίωσα εγώ στην Αγγλία που βρισκόμουν και έπαιζα στο Εθνικό Θέατρο εκεί, είναι ότι ο Βρετανός είναι προϋπόθεση για αυτόν ότι θα πάρει την οικογένειά του 2 φορές την εβδομάδα να πάνε αντιπαράσταση. Ναι. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι. Το θεατρόφιλο κοινό είναι αρκετά περιορισμένο. Οι παραστάσεις είναι ασύλληπτα μεγάλες για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κοινό. Και γενικότερα η κατάσταση είναι λίγο περίεργη.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι σε σχέση με το παρελθόν είναι λιγότερο το κοινό τώρα στα θέατρα?
1: Κοίταξε, εγώ είχα την ευκαιρία, επειδή, παράδειγμα, ήμουν 4 χρόνια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Παίζαμε σε ένα θέατρο που, μια και μιλάμε για τον πύργο, ξεκινούσαν τα πούλμαν από τον πύργο για να έρθουν να δουν την παράσταση, την Ευθυμηχείρα, το Άνι, την Εβίτα. Φεύγανε από τη Λαμία. Είχα ένα θέατρο, τέλος πάντων, με 2.500 κόσμο. Είμαστε 40 ηθοποιοί επί σκηνής. Υπήρχαν 14 μουσικοί κάτω με τον Μιχάλη Τουροζάκη. Ήταν άλλες οι συνθήκες. Μετά δουλεύαμε τις Μαρούλες.
0: Και οι οικονομικές συνθήκες.
1: Προφανώς, γιατί τότε δεν φτάναμε στο σημείο του να μιλάς για το σήμερα, για τον ηθοποιό. Καταρχάς δεν είναι επάγγελμα. Δυστυχώς οι συνθήκες είναι τόσο τραγικές που πηγαίνει και δουλεύει χωρίς να ξέρει εάν θα πληρωθεί το μεροκάματό του. Έχουμε φτάσει στο σημείο, μην το παρεξηγήσεις, να το κάνουμε λίγο, τα λέγανε σκυλάδικα τέλος πάντων, που μπαίνεις σε ένα μαγαζί και σου λέει έφερες κόσμο, αν θα πληρωθείς. Δεν συζητάω για να πάρει ένσημα, αυτό είναι όνειρο. Μπορεί να του βάλει κάποιος ένα ορομίσθιο ένσημα που κάνει μια παράσταση, που σημαίνει ότι για να πάρει ένα ορομίσθιο πρέπει να κάνει 8 παραστάσεις. Είναι τραγικές οι συνθήκες. Δηλαδή, για να πει κανείς ότι ασχολείται σήμερα με το θέατρο, θα πρέπει να έχει κάποια άλλη δουλειά, να έχει κάποιους γονείς ή συνταξιούχους ή ξέρω εγώ κάποιους γονείς σε μια ευκατάστατη ξέρω εγώ, οικονομική άνεση, για να πει ότι ξέρεις θα ασχοληθώ με το θέατρο. Και είναι πραγματικά λυπηρό.
0: Και κυρίως για τους νέους. Πιο πολύ για τους νέους. Βέβαια, εγώ αυτό που λέτε το βιώνω καθημερινά με τα νέα παιδιά, με αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν. Έχουν τη διάθεση και έχουν και ταλέντο να ασχοληθούν με τη μουσική, με το θέατρο. Το γεγονός ότι κάνουν δεύτερη δουλειά και αυτό το έχουν σαν χόμπι. Παρόλο που θα ήθελαν να είναι το κύριο τους επάγγελμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δυστυχώς.
1: Αθανασία μου, ξέρεις τι γίνεται. Και λυπάμαι που το λέω. Έχω την αίσθηση ότι φταίμε κι εμείς οι πιο παλιοί, που δεν έχουμε δώσει τα εχέγγυα στα νέα τα παιδιά να δούνε αυτό που λέγεται θέατρο σαν επάγγελμα. Ίσως πληρώνουν και τα δικά μας λάθη. Παράδειγμα, το γεγονός ότι εμείς σαν Έλληνες το οποίο έχουμε από το 2012 να έχουμε συλλογική σύμβαση και είναι το κάθε παιδί, αγόρι, κορίτσι, έρμεο στην τύχη του καθενός ο οποίος το παίζει και καλά παραγωγός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχει επισέλθει και πολύ έτσι κόσμος που δεν έχει επί της ουσίας σχέση με το χώρο, αλλά επειδή είναι εύκολο πια, παράδειγμα στην Αθήνα, να πανικιάσεις έναν χώρο και να κάνεις τη δική σου παράσταση.
0: Ναι.
1: Μα αν αναρωτηθεί κανείς, έχετε κάποια σχέση με το θέατρο, έχετε σπουδάσει, έχετε κάποια εμπειρία, ξέρω εγώ πώς. Δεν τρέχει τίποτα, το κάνει. Είτε βγαίνει σκηνοθέτης, είτε βγαίνει συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνογράφος, ενδυματολόγος.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι δηλώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτή την αγαπημένη, λατρεμένη πατρίδα, αυτό το πράγμα έτσι με λυπεί και περισσότερο γιατί έχουμε πραγματικά ταλαντούχα παιδιά στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αξιοκρατία. Είναι πολλά πράγματα που σε θλίβουν, αλλά εντάξει, είναι μια πραγματικότητα.
0: Και επειδή θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα, να μιλήσουμε και για μουσική, να μην αφήσουμε
1: Ωραία.
0: Πίσω τη μουσική.
1: Ωραία.
0: Η μουσική παιδεία σας έχει βοηθήσει στους ρόλους?
1: Κοίτα, είχα την ευκαιρία. Η μητέρα μου ήταν λίγο φρίσκα, φανατισμένη. Μέσα ήταν από 5 χρονών και είχα την εμπειρία να έχω δάσκαλο στη Βυζαντινή, τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, έφυγε πριν 2 χρόνια. Ο κορυφαίος ψάλτης. Ήταν στη Μητρόπολη και τα λοιπά. Από μικρό παιδί έμπαινα λοιπόν στο... Δηλαδή ήμουν σε μια φάση που αυτό το πράγμα είτε μου άρεσε το κατηχητικό ή εκεί που με πηγαίνανε. Όταν ξεκίνησε η μουσική είναι μια μαγεία, ειδικά το θέμα της Βυζαντινής. Είναι απερίγραπτο. Είχα λοιπόν αυτή την εμπειρία. Στα 10, μια και το συζητάμε, είχα την ευκαιρία να είμαι σολίστας στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες. Να κάνω, θυμάμαι, την πρώτη συναυλία στο Παλάς, 10 χρόνο πιτσιρικάς. Όλα αυτά, αν θέλεις, μου δώσανε την ευκαιρία το να τραγουδάνω, είναι μια ευκολία για μένα. Δεν κουράστηκα γιατί είχα μια εμπειρία από μικρούλης. Αν υπάρχει και λίγο ταλέντο, υπάρχει. Όλα αυτά, στο λέω και αυτό γιατί βγαίνουν καμιά φορά σήμερα και λένε, ξέρεις, έχω ταλέντο. Δεν αρκεί, αγάπη μου, γλυκιά, το ταλέντο. Πρέπει να πάει να σπουδάσεις κάτι. Όταν λέει κάποιος...
0: Το ταλέντο πρέπει να καλλιεργηθεί.
1: Προφανώς. Πας σε μια δραματική σχολή γιατί πας. Να σου δώσει ταλέντο, όχι. Να μάθεις λίγο δραματολογία, ιστορία θεάτρου, να παίξεις διάφορους ρόλους. Όλα αυτά θα σου φανούν χρήσιμα για το μέλλον. Τώρα δυστυχώς όλο αυτό έχει ξεπεραστεί. Εντάξει, σου λέει και τι έγινε. Εγώ είμαι ηθοποιός, δεν έχω σπουδάσει το ένα. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ξεκινήσουμε από εκείνο το τραγούδι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Χριστοκάλλου.

0: 1990 Eurovision, λοιπόν, χωρίς σκοπό.
1: Χωρίς σκοπό, Ζάγκρεμπ, πρώην Ιουγκοσλαβία, σημερινής Κροατίας.
0: Ωραία, τα ακούμε λοιπόν και με ερχόμαστε.

0: Θυμίζουμε λοιπόν ότι είναι κοντά σας η μουσική κυκλοπαίδεια από την Αρτ Πύργου. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αθανασία Καρουμπέλη στο μικρόφωνο. Και φιλοξενούμε σήμερα τον ηθοποιό, τον κύριο Χρήστο Κάλο, ηθοποιό, ερμηνευτή. Και ήδη ακούσαμε, κύριε Κάλο, τη συμμετοχή σας στη Eurovision. Με εκείνο το τραγούδι το εκπληκτικό.
1: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, με ένα παιδί, αν μπορεί να χαρακτηριστεί εκτός κυκλωμάτων. Ποτέ δεν με απασχόλησε αυτό το πράγμα. Ότι έχω κάνει, το έχω κάνει μετά από κάποια ακρόαση. Δηλαδή, έχω αγωνιστεί. Δεν είχα πλάτες, είτε αυτές λέγονται πολιτικές, είτε κάποιες γνωριμίες ιδιαίτερες με σκηνοθέτες, παραγωγούς κτλ. Έκανα μια ακρόαση, με θεωρούσαν ικανό και έπαιζα. Δηλαδή, ακολούθησα μια τέτοια πορεία. Το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία το 1990 να πάω στη Eurovision είναι κάτι που σου είχα περιγράψει πριν, ότι όταν ξεκινήσαμε στο Jesus Christ Superstar, όλα και είναι τα παιδιά που άλλος έκανε μεγαλύτερη ή μικρότερη καριέρα, όνειρο ζωής ή στόχο μας ήταν, αν μπορούσαμε να καταφέρουμε στην πορεία της ζωής μας, να αντιπροσωπεύσουμε την Ελλάδα στο γεγονός του Eurovision. Mm-hmm. Πήγε και ο Μπινιάρης, πήγε και ο Δημητράς, πήγε και ο Μπίγαλης, πήγε... όλοι δηλαδή κάποια στιγμή, ναι, πήγαμε εκεί.
0: Ήταν και αλλιώς όμως η Eurovision, δεν ήταν διαφορετικός τότε
1: θυμάμαι...
0: η όλη φιλοσοφία του διαγωνισμού.
1: Προφανώς ήταν διαφορετικά. Εγώ θυμάμαι ήταν η τελευταία χρονιά, το 1990, όπου ξαφνικά μπήκα μέσα στο Λεζίνσκι, στο θέατρο στο Ζάγκρεπ, και είδα 100 μουσικάρες, είδα μαέστρους, ορχήστρια. Άλλο πράγμα, καμία σχέση με αυτό το μηχανάκι που το βάζεις έτσι,
0: ναι.
1: Και μπαίνουμε πια στη λογική του να μην μας απασχολεί τόσο το τραγούδι σαν στίχος ή σαν μουσική, είναι ποιος κάνει το καλύτερο εφέ.
0: Αυτό που λέμε το βίντεο. Είμαστε στην εποχή της εικόνας, έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς, και δεν το λέω αυτό για να, ξέρεις, να πω ότι τότε ήταν καλύτερα. Πάντα πιστεύω στα νέα πράγματα που κάνουν και τα εκτιμώ, δηλαδή δεν το συζητάω. Απλά ήταν άλλη η αισθητική του να βλέπεις τώρα 100 μουσικούς, μια ολόκληρη ορχήστρα, και να κάθεσαι ξέρω μπροστά με τους συνεργάτες σου.
0: Βέβαια, μεγαλώνοντας, έχουμε και τη λογική ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα, και μπορεί και να ισχύει αυτό. Γιατί το λέω, γιατί είναι διαφορετικά να είναι κάτι ζωντανό και διαφορετικά να, μάλλον να δίνει σημασία στο τραγούδι, στους μουσικούς όπως λέτε, στον ερμηνευτή, στα λόγια, και διαφορετικό στην εικόνα. Η εικόνα μας παραπλανεί, είναι και ψεύτικη σε πολλές
1: περιπτώσεις. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, και αν θες να μιλήσουμε και για την σημερινή συμμετοχή, τη φετινή,
0: ναι.
1: Εγώ επειδή ήμουν καλεσμένος από την ΕΡΤ και στις τρεις βραδιές, δηλαδή στους δύο ημιτελικούς και στο τελικό, βρισκόμουν μαζί με τον νεαρό Ευάγγελο που τον έχεις εδώ.
0: Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν και τον Ευάγγελο, ο οποίος μας έχει βγάλει αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες, θα τις δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες βέβαια.
1: Που λες, και όταν είδα τον Ακύλα, αυτό που με συγκίνησε, και είναι κάτι που σου λέω σε ό,τι με αφορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή έχει ένα κομμάτι, λέει, φέρτο. Νομίζω ότι κακώς δεν επικεντρωθήκαν λιγάκι στο στίχο. Δεν είναι κακός ο στίχος. Ίσα-ίσα σου παρουσιάζει την ελληνική κοινωνία, τον τρόπο που σκέφτεται ο νεοέλληνας, τον αποκτήσω και δώσω να πάρω και εκείνο και τ' άλλο. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν όμως το γύρισε εκεί στη γέφυρα και λέει για τη μαμά, μαμά, ξέρεις, μπορεί να μην τα καταφέραμε στη ζωή, να περάσαμε δύσκολα, αλλά σου υπόσχομαι ότι αν κερδίσω θα σου πάρω ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Εκεί με πιάσαν τα ζουμιά. Δηλαδή έγινε νούμερο μπροστά στον κόσμο. Γιατί είμαι και λίγο μαμάκες. Εγώ μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου. Δεν είχα δυστυχώς πατέρα. Για κάποιες συνθήκες δεν τα βρήκαν οι γονείς και έχω περάσει λίγο δύσκολα. Mm-hmm. Έφαγα και κάτι ορφανοτροφία. Και πάντα δηλαδή, όταν μιλάω για τη μάνα, με πιάνει μια συγκίνηση. Και δεν είναι θέμα δυναμικής.

0: μιας στη γυναίκα, γιατί εσείς οι γυναίκες θα σου περιγράψω αργότερα να σου πω για την Ηρωδιάδα, είσαστε και λίγο περίεργες με την έννοια ότι εξουσιάζετε την κατάσταση. Λέμε εμείς οι άντρες ότι εμείς ελέγχουμε το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι το ελέγχετε.
1: Δεν ισχύει αυτό. Σας το υπογράφω.
0: Που λες και συγκινήθηκα και μάλιστα ανέβηκα πάνω στο τέλος, τον αγκάλιασα, του λέω καλή επιτυχία. Προσπάθησα να μην δείξω βέβαια, γιατί ξέρεις είναι πάρα πολύ κακό ένας καλλιτέχνης που έχει πάει πριν να δώσει το δικαίωμα ότι ξέρεις κάτι, εγώ στηρίζω κάποιον. Μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Αλλά όταν βγήκε πια είχα τη δυνατότητα να πω μπράβο στο παιδί, καλή επιτυχία κτλ. Ερχόμαστε στο σήμερα και λέμε α, ο Ακύλας δεν τα κατάφερε, α, βγήκε στη δέκατη θέση, αλλιώς θα υπολογίσει. Θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι η αγαπημένη ΕΡΤ, το κανάλι που βρισκόμαστε τώρα, προμοτάρισε ή έκανε ένα μάρκετινγκ εκπληκτικό για τον Ακύλα. Με ασύλληπτα, αν θέλεις, και χρηματικά ποσά. Mm-hmm. Με στόχο, προφανώς, την πρώτη θέση. Δεν τα κατάφερε, δεν σημαίνει τίποτα. Το είχα εξηγήσει και σε μια εκπομπή που έκανα με τον Παπαμάχο πάνω στην ΕΡΤ. Ότι παιδιά, μην μπούμε στη λογική να κατηγορήσουμε το παιδί ότι ξέρεις δεν βγήκες πρώτος. Γιατί και δεύτερος να βγαίνε και τελευταίος δεν βγήκε πρώτος. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε την προσπάθεια, έκανε το παιδί ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το μόνο αν μπορώ να το πω χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία, τον οποίο τον εκτιμώ έτσι κι αλλιώς, θεωρώ ότι είναι μέγιστος σε αυτό που κάνει ο Φωκάς ο Ευαγγελινός, έχω την αίσθηση ότι τον φόρτωσε πολύ. Δηλαδή, βάλ' τον σε ένα πατίνι, άντε να γυρνάει στο άγαλμα, άντε να κάνει. Ένας καλλιτέχνης, περιόρισε τον λιγάκι να επικεντρωθεί στον τρόπο που θα ερμηνεύσει. Όταν μου βάλεις στο μυαλό τόσα πολλά πράγματα, τι να προλάβω να δω. Και νομίζω ότι επειδή τραγούδι είναι, το τραγούδι έχει σημασία, δηλαδή ίσως του στέρισε λιγάκι στο θέμα της φωνητικής απόδοσης. Ναι. Δηλαδή αυτό. Κατά τα άλλα ήταν τέλειος, μπράβο στο παιδί, να κάνει καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στην καριέρα του. Είναι μικροπρέπεια νομίζω από όλους αυτούς που βρήκαν τώρα ευκαιρία να το κατηγορήσουν γιατί δεν τα κατάφερε. Για μένα του πρέπουν πολλά μπράβο και νομίζω θα τα καταφέρει.
1: Έτσι δεν γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι ίδιο δικό μας αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι χαρακτηριστικό της. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Οι Έλληνες όλοι, σε όλους τους τομείς.
0: Είναι η οτροπία μας τέτοια. Είναι τρομερό.
1: Γενικότερα, είστε ένας ερμηνευτής, έχετε μία μακρά πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Έχετε περάσει από διάφορες εποχές του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα πώς κρίνετε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι?
0: Κοίτα, δεν θέλω να μπω με τη λογική ότι εμπειρικά θα σου πω, ούτε θέλω να προσέξω τον εαυτό μου σαν πολύ ξέρω. Εγώ πάντα εκτιμώ την οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουν νέοι άνθρωποι. Τώρα τον ακούω κάποια ραπ κομμάτια ή κάποια τραπ κτλ. Ίσως ηλικιακά να είμαι λίγο βέκυος, να είμαι λίγο παλιός και να μην μπορώ αν θέλεις να τα κρίνω αντικειμενικά. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε γίνεται δημιουργικό και αφορά την μουσική, το θέατρο, το χορό, δηλαδή σε οποιαδήποτε τέχνη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να το αγκαλιάζει γενικά ο κόσμος. Και εδώ αν θέλεις ένα παράπονο που έχω από την πολιτεία, χωρίς να κάνω πολιτική, δεν μιλάω για συγκεκριμένα για κόμματα, αυτό που έχω βιώσει 50 χρόνια ασχολούμενος με το θέμα της τέχνης είναι ότι ποτέ η πολιτεία δεν στάθηκε επί της ουσίας στο να προμοτάρει, στο να βοηθήσει αυτό που λέγεται τέχνη, στην οποιαδήποτε μορφή της. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αν μπω σε μια λογική ότι δω την τέχνη σαν προϊόν, νομίζω ότι το προϊόν αυτό έχει ενδιαφέρον σαν κέρδος.
1: Είναι το σημαντικότερο προϊόν αυτό της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
0: Αθανασία μου γλυκιά, τι άλλο να προσφέρει η Ελλάδα, δηλαδή έλεος, βλέπουμε ας πούμε κάνουν...
1: Δυστυχώς δεν υποστηρίζεται. Γιατί όμως δεν υποστηρίζεται?
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω, δεν είναι να έρθω να κρίνω ότι αυτή η κυβέρνηση ή η προηγούμενη ή η πιο προηγούμενη. Γενικότερα το θέμα τέχνη είναι, ας το κάνουμε και αυτό. Και δεν είναι έτσι δυστυχώς. Δηλαδή, παράδειγμα, το βίωσα στην Αγγλία, όπου είχα την ευκαιρία το 2016 να είμαι στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, μετά από ακρόαση και εκεί, και είδα τον τρόπο που αγκαλιάζει το ίδιο το κράτος. Δεν θα σου πω τώρα για μισθούς, το τι έπαιρνα, αυτά είναι ασύλληπτα. Δηλαδή, το πώς εκτιμούν τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον άνθρωπο που εργάζεται στο θέατρο, το πώς τον τιμούν τελικά. Δηλαδή, γιατί αυτό που κάνει είναι πραγματικά αξιόλογο. Mm-hmm. Αλλά σου είπα και το άλλο, ότι στην Αγγλία, παράδειγμα, που την έζησα, είναι δεδομένο ότι μια οικογένεια θα πάει 2 φορές την εβδομάδα στο θέατρο.
1: Επομένως, ξεκινούν όλα από την παιδεία μας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν το έχεις μέσα σου, αν το μόνο που σε απασχολεί είναι ο χαβαλές ή το πανηγύρι.
1: Και βέβαια υπάρχει και το γεγονός, και αυτό πάντα υπήρχε, γιατί μιλάμε με τους καλλιτέχνες για την εποχή της δισκογραφίας, για την εποχή των σημερινών μέσων προώθησης της τέχνης, των τραγουδιών, των ερμηνευτών, τέλος πάντων. Δεν αλλάζει κάτι. Τα μέσα αλλάζουν, γιατί και τότε προωθούσαν συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι ακριβώς όπως το λες. Εγώ θα σου πω κάτι, μια και μιλήσαμε πριν για την Eurovision. Ξέρεις τι με χαροποίησε περισσότερο? Ότι γίνανε 2 ημιτελικοί, έδωσε την ευκαιρία η ΕΡΤ, και γι' αυτό νομίζω ότι της αξίζει ένα μπράβο, σε 28 καλλιτέχνες να παρουσιάσει ο καθένας από 3 λεπτά το τραγούδι του, στιχουργικά, μουσικά, ερμηνευτικά. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που λέμε, έρχομαι και κάνω ανάθεση. Τι θα πει ανάθεση, δεν κατάλαβα. Ποιος είναι αυτός που κάνει την ανάθεση? Όχι. Θα δώσεις την ευκαιρία σε όλα αυτά τα παιδιά και ο κόσμος, οι επιτροπές σου, κάποιοι θα κρίνουν. Δηλαδή το χάρηκα πάρα πολύ και είδα και πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, αγόρια, κορίτσια. Ναι. Τα οποία τώρα σπάνω δεν βγήκανε πρώτα, αλλά θα έχουν μια πορεία. Και μάλιστα συζητούσα με έναν συγκεκριμένα, τον Στυλιανό, ο οποίος είχε βγει πάνω, είχε σπουδάσει και στην Αγγλία. Και μου λέει, δεν τα κατάφερα. Λέω, να σου πω κάτι. Και εγώ όταν πήγα στην Eurovision είχα προσπαθήσει 3 φορές πριν. Δεν πήγα αμέσως. Είχα επιχειρήσει μια φορά το 87, νομίζω, με τη Λία τη Βύση, μια δεύτερη φορά με το ρυθμιστικό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή πας θα βγεις πρώτος, δεν βγαίνουν όλοι πρώτοι, θα βγει ένας. Προσπάθησε, δηλαδή, δεν έχεις φάει σφαλιάρα που λένε, πω την πάτη, δεν έχεις πάθει τίποτα. Είχες μια αποτυχία, θα προσπαθήσεις και πιθανόν μετά από μια φορά, δεύτερη φορά θα καταφέρεις.
1: Για πείτε μου για τη δική σας πορεία μέχρι σήμερα στον χώρο της μουσικής. Θα αλλάζατε κάτι γυρνώντας πίσω? Τι σας έχει μείνει, τι έχετε κρατήσει από όλη αυτή τη διαδρομή?
0: Κοίτα, Αθανασία, αυτό που έχω εκτιμήσει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λίγοι, οι οποίοι με εκτιμούν σαν καλλιτέχνη, είτε σαν ερμηνευτή, σαν ηθοποιό, είτε σαν ερμηνευτή, τραγουδιστή. Θεωρώ ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Αν θέλεις, και εκεί υπησέρχεται το παράγον αυτό που λέμε ο ατζέντης, ο άνθρωπος ο οποίος θα σε καθοδηγήσει. Ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει γνώσεις για τα πάντα. Θυμάμαι όταν συζητούσα, σου λέω, πριν από 2 εβδομάδες, πριν 3 εβδομάδες πάνω στην ΕΡΤ, χάρηκα πάρα πολύ, ας πούμε, παράδειγμα τον Ακύλα, ο οποίος είχε το σκηνοθέτη του, τον ενδυματολόγο του, τον άνθρωπο που θα του υποδείξει τι θα κάνει. Εγώ τότε μου λέγανε, τι ρούχα θα φορέσει, λέω, παιδιά, τι να βάλουμε. Μιλούσα με τους μουσικούς για το πώς θα ντυθώ. Το πώς θα στηθώ πάνω στη σκηνή, το αποφασίσω εγώ, δεν είμαι ικανός. Εγώ θέλω έναν σκηνοθέτη να μου υποδείξει τι πρέπει να κάνω και θα προσπαθήσω σαν επαγγελματίας να το κάνω. Θέλω να σου πω, υπάρχουν άλλοι που δίνουν την ευκαιρία στον καλλιτέχνη να αποδώσει. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση από τον καλλιτέχνη να είναι και σκηνοθέτης, να είναι και χορογράφος, να είναι και. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έξω, αυτό που πρόσκρισε στην Αγγλία και το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν θα έρθω εγώ να βρω την Αθανασία να της μιλήσω καλλιτεχνικά για το θέατρο, για το τραγούδι. Θα επικοινωνήσω με τον ατζέντη της. Ο ατζέντη της θα επικοινωνήσει με την Αθανασία και πει, σε μια εβδομάδα ας πούμε ένα καφέ να μιλήσουμε. Ενώ εδώ είναι αρβάλα όλα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Πού σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο, πέρα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο? Θεατρικά τι άλλο, με τι άλλο καταπιάνεστε?
0: Κοίταξε, δεν θα σου πω θεατρικά. Είχα την ευκαιρία στις 2 του Απρίλη είχαμε πρεμιέρα μια ελληνική ταινία δράσης, το Μυστικό του Δάσους, που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη και εισπρακτικά και γενικά αγαπήθηκε από τον κόσμο. Θα παιχτεί τώρα το καλοκαίρι σε όλους κινηματογράφους. Όπου εκεί σε μια διπλή σκηνοθεσία του Μάκη του Τσούφη και του Στέλιου Τουρφανίδη, είχαμε να παίξουμε με την Πέση τη Μάλφα, την Ιωάννη την Πηλίχου, τον Αλεξάνδρο το Ρίγα, τον Καγκάνη, τον Παναγιώτη του Τζούλη. Ένα πολύ ωραίο cast. Εκεί έπαιζε και ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης έκανε έναν τύπο, αυτά που ξέρει δηλαδή, που λειτουργεί με τα κομπιούτερ κτλ. Αγαπήθηκε από το κοινό και εκεί πάλι είμαι ο Νονός της Νύχτας, ο οποίος κάνει εμπόριο οργάνων. Μπορείς να το φανταστείς. Και αυτό προφανώς το σενάριο το πήραν από. Αν θυμάσαι που είχε γίνει στην ΚΟ με ένα κοριτσάκι. Πήρανε αυτό και σου λέει το κοριτσάκι που κάνει. Και γενικά είμαι ο κακός της ιστορίας. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρεις, μια ελληνική ταινία που είναι ταινία δράσης, που είναι αστυνομική και λίγο μαύρη κτλ. Να την επιχειρήσεις με τα budget τα ελληνικά, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, πες...
1: Οπότε αυτή παίζεται το καλοκαίρι.
0: Αυτή παίζεται το καλοκαίρι. Το μυστικό του δάσους.
1: Το μυστικό του δάσους.
0: Επίσης όμως μετά από αυτό, πρόσεξε να δεις. Μετά από το που κάνει τον κακό, έρχεται ο αγαπημένος ο Κώστας ο Χαραλάμπους. Ο Κώστας ο Χαραλάμπους είναι ο σκηνοθέτης που έκανε τον Καζαντζάκη πέρσι.
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος μου λέει: Χρήστο, πω, είσαι εκπληκτικός. Σε είδα, δεν σε ήξερα τόσο καιρό. Θέλω να μου παίξει ένα ρόλο. Λέω: Έχω πάλι τον κακό. Μου λέει: Θα κάνεις έναν άγιο πατέρα, πνευματικό, ο οποίος καθοδηγεί τον κόσμο. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το ενδιαφέρον του ηθοποιού, ότι έχει τη δυνατότητα να ζήσει πολλές ζωές.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι να πεις τα λογάκια σου, τα έχω μάθει και τα λέω. Θέλει σπίτι, μελέτη και ξανά και έτσι. Πώς πρέπει να είναι ο ρόλος, γιατί πρέπει να είναι έτσι. Πέρα από την καθοδήγηση, θέλω να πω, του σκηνοθέτη που θα σου πει περίπου τι, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ.
1: Πρέπει να μπει στο ρόλο κάποιο.
0: Δεν καταλαβαίνει κανείς, νομίζει, λέει, εντάξει, μωρέ, τώρα ηθοποιός, ναι, έκανε για ένα μήνα πρόβες. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Θες πολλές ώρες και στο σπίτι σου και έτσι να σκεφτείς γιατί, πώς.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Ένα κομμάτι, λοιπόν, κύριε Καλό, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα.
0: Όχι, να μας πείτε πρώτα. Ναι. Αυτό που μου αρέσει εκπληκτικά είναι το μότο σου. Ότι χωρίς μουσική...
1: Η ζωή θα
0: η ζωή
1: ήταν
0: θα ένα σφάλμα. Αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι σε μια εκπομπή που έχει απόλυτη σχέση με τη μουσική. Και εδώ τι γίνεται. Είναι μια δουλειά που πάλι θα βγει από τον Τσανάκα, από τη Λάρισα, τη δισκογραφική εταιρεία Real Music. Το κομμάτι, τον στίχο τον έχει γράψει ο Στέλιος ο Μαργωμένος, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικές επιτυχίες με μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Τη μουσική ο Θανάσης ο Βασιλάς μαζί με τον Μπλέτσα. Τον Μπλέτσα τον γνώρισα στην ΚΟ που ήταν στην ταινία αυτή που κάναμε πέρσι κάτω. Είναι ένας μουσικοσυνθέτης και ο ίδιος τραγουδιστής. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ ο Βαγγέλης,
1: ναι.
0: Ο Κάλλο. Αναφέρεται σε μια πατρίδα και ξέρεις, αδιάφορα που ανήκει κανείς πολιτικά ή οτιδήποτε για να πιστεύει, αυτή η πατρίδα, η Ελλάδα, είναι κάτι συγκλονιστικό και ο στίχος παρουσιάζει κάποιον ο οποίος όνειρό του, στόχος του ήταν να γυρίσει πίσω σε αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Και νομίζω θα έχει επιτυχία.
1: Ο τίτλος του?
0: Πατρίδα.
1: Πατρίδα είναι ο τίτλος του, λοιπόν, του τραγουδίου που θα ακούσουμε. Πότε κυκλοφορεί, κυρία Καλό, αυτό το τραγούδι?
0: Αυτό είχαμε την αγωνία με τον Βαγγέλη, ο οποίος κάνει διάφορες εργασίες με διάφορα θέατρα, να μας έχει οπισθοχωρήσει λιγάκι. Mm. Αλλά νομίζω ότι σε μια εβδομάδα θα βγούμε και θα είναι και σε κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές.
1: Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Πατρίδα, λοιπόν, το νέο τραγούδι του Χρήστου Καλού, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει. Είναι πρώτη φορά που παίζεται το τραγούδι και
1: σκέφτηκα
0: και
1: ότι
0: το κοινό.
1: Για να μπορεί να έχει επιτυχία ένα τραγούδι, πρέπει να περάσει πρώτα από πύργο. Οπότε το σκέφτηκα πολύ έξω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκπληκτικό στίχος, μουσική, ερμηνεία φυσικά. Φτάνουμε, είμαστε ένα λεπτό πριν το τέλος. Θα δεσμευτούμε λοιπόν, κύριε Καλό, εδώ να ξανασυναντηθούμε έστω και τηλεφωνικά μόλις κυκλοφορήσει το τραγούδι. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Προς το παρόν, λοιπόν, απόψε θα σας απολαύσουμε στις 9 το βράδυ στο θέατρο Απόλλων με το έργο, λοιπόν, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Φωνή εν τη Ερήμο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι και δωρεάν για το κοινό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να το θυμίσουμε αυτό. Στις 9, λοιπόν.
1: Στις 9, νομίζω θα είναι πάρα πολύ όμορφη η επικοινωνία των υποκριτών που είναι πάνω στη σκηνή και των θεατών που είναι από τον πύργο. Νομίζω θα περάσουμε όμορφα.
0: Εγώ θα ευχαριστήσω αρχικά τον Ευάγγελο. Ευάγγελο Σκάλο ήταν κοντά μας, Χρήστο Σκάλο ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γλυκιά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Να έχουμε υγεία. Να ξανανταμώσουμε.
1: Να είστε καλά και θα σε δούμε και το βράδυ.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας, ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονο να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενε στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικώς δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνί. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλιων συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρισμους, οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου, αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς, υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι, βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από εκεί. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθεαυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δούμε βέβαια το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης και κινητοποιήσουν μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθεια σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό. Στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: η ζημιά.
2: Έβρωση, ναι, ακριβώς, η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των Τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των Τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των Τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των Τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα Τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: εγώ, ναι, βρίσκομαι εδώ στην Άξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Άξο, δηλαδή μετά με τις συνένωση των Δήμων ήταν η Άξο Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησά και αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σκηνούσα, Κουφονής και Δονούσα, τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Άξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα, ας πούμε, έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους, και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξοι και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άστρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα το νησί με το μπλε και το άστρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος.

0: Να έρθω.
1: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα. Όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά. Γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλίαση, παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
1: Δηλαδή έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει τις διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που φέρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλία και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και υδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε φυσικά να ηρεμήσουν.
1: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν είναι για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
1: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Η ενώση λοιπόν ετούται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίους στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επόμνημα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος

0: οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, από εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά πηγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσο αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχέας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε στο σφοδρά πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία ένταση ή αντιπαράθεση μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν, που βρέθηκαν στο ζευγάρι, αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας, των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της, είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να mm-hmm. αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή,
1: ναι,
3: που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Βγήκαν και εξιχνίασαν εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Πάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των Παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογικοί Χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Απηρία τόσο η πρόεδρος η Χριστίνη Παπίτσο όσο και η γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιομπαιονίκη στη Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δεν θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα, και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολυβραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος», σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου, παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα, σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον λευκό νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
9: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή που θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Έρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Real σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίδα.
4: Στο ίδιο μήκος στους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μενίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπη Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω.
4: Ένα πρόβλημα υγείας. Ναι.
16: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
4: Τέσσερα.
16: Συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
4: Βιαζόμαστε, τα σπάνια δεν πάει για το 5. Ναι.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων είναι τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
16: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Πειραιά, να πούμε
4: και σε όλη τη χώρα βεβαίως, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
16: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρισα, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
4: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
17: Καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φίλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή στέρηση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονύχτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λήγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό mm-hmm. τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
17: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα mm-hmm. και έκαταν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν. Οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
4: Χρυσίτα, Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroliga, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιής αθλητικής άμυλας.
18: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χαρίς Νικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός συνόρων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
19: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
4: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
19: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποια άλλα, κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμού, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό, να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και για την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσιτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
4: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
19: Ακριβώς.
4: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε?
20: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
4: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του συνόλου του Ορμού. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μα τάχτερ, η οποία θα μα δώσει τι δικέ πληροφορίε. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
1: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
4: Με
1: έχουμε
4: την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
1: Εντάξει, το 12%. Ναι, ναι. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ
4: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρτηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
1: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ, εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το Οικονομικό Επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
4: Περιμένουμε λοιπόν, όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
21: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
22: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το $100 το βαρέλι.
21: Βεβαίως.
23: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
21: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
23: Ναι.
21: Είχε φτάσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
23: Ναι.
21: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
23: Ναι.
21: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία, που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
4: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Ράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
4: Γεια σου, Ναταβλάζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1
18: και σπίτι μου 2. Μάλιστα το σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
4: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Άγη. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει να να λαμβάνει η κυβέρνηση. Πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες από αυτά. Τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των οικείων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή για να χτίσει το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημειώσει, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντά τη Γειτονιά, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
4: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου. Αλλά
4: σωστός,
6: δεν
4: σωστή, σωστή, σωστή, σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
6: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 ειδική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με

0: οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από, το, από τη λεωφόρο Αμαλίας την έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη ομάδα των, η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουμε και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χτες είχαμε και την παρέτηση του, προχτές είχαμε, χτες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά την Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
3: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
2: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
4: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
3: Ναι.
4: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
3: Ναι.
4: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
5: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
4: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα

0: μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρινάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σχύρη. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συνταξιών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνούσα του Σνέριου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες πάλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει και προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Το κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναγραφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
0: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ναι. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά τη κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
3: Ωραία.
2: Του.
3: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
2: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο, ναι, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
0: ναι,
2: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
4: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια, ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα μεταπολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας τη εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες μέρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ernews 1258 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
7: Σε ένα χρόνο.
4: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
8: Μάλιστα.
4: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
8: Ωραία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιο αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
0: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
9: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Γιου Ροζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντζάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Γιου Ροζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ο Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο. Και βέβαια να εγκαθίσατε πια εκεί.
0: Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
10: Καλώ σα, μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσει θεωρούν οι αρχέ αφορούν βιασμού 3χρονων έω και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλε πόλει. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκε που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίε. Ο Δήμο, οι Δήμοι γενικότερα, αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Η Νατάσα Γκατζάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
11: Ναι, πραγματικά. Κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της... γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Γκατζάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γωγός μας στο Ροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
12: Θέλω να πω δημοσιοτήτα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός μας, τον Κώστα.
0: Ναι.
12: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή τη μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελλάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιά στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
13: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στον ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το αριθρόλεπτο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδα. Φόρεσε τη φαρέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ergnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε όπως ήδη το κάνουμε το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου. μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους, για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου, ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή τώρα, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά πολιτικών του αντιπάλων στις ΗΠΑ, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς εσωκομματικούς επικριτές του. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του με τους φίλους της ομάδας να ξεσπούν σε πανηγυρισμού σε όλη τη χώρα. Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.
16: Ο καιρός.
15: Στα υπηρωτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν έτοιμα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθερξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Στην Ντόχα, για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
0: Ο καιρός.
1: Στα επιρροτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
10: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του rock συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής, όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα, αν θέλετε, στο Earth News Radio, γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, που να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Είχα λοιπόν με τον Dick Parry Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass και DJ, και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα, για να έχουμε αυτό το superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Raw Face.

Αυτά τα πρώτα ραπ κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι. Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα υπηρετικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε, ας πούμε, μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο Superstar στην streaming εποχή, ο Superstar μετά το 2010, και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους, όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman.
6: Yeah. Ice.

0: out to the real fans that knew what I had in the basement. Shout out to the fake fans, I thought we had an arrangement. How many times have you tried to tell me I had a replacement?
1: Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξα επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό ας πούμε το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world no more. You've seen it all, Steffi. Get enough. Copy to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, γιατί άξιζε το ευρωπαϊκό που πήρε, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming. Τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα, το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν η Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους. Αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust. Και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on back home.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, σχολίασε από την πλευρά του την ομιλία του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ρακάκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο Port Bagaz αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων και το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μεταξύ τους, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάν Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Ένα τραγούδι από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, πειραγμένο βέβαια σε ρεμίξ, Δανάη Στρατηγοπούλου, ας ερχόσουν για λίγο. Και το ας ερχόσουν για λίγο ουσιαστικά θα γίνει για πολύ, γιατί ήρθαμε και είπαμε να μείνουμε, έχουμε σκοπό να μείνουμε λίγο πιο πολύ. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους. Αρχή, καλή αρχή της νέας εβδομάδας. Έχει ξεκινήσει από το πρωί, εμείς όμως τώρα σας συναντούμε και είναι Δευτέρα, 25 έχει ο Μάιος.

γνωρίζετε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι κάποια πολύ ωραία μουσικά θέματα που μας έρχονται στο μυαλό κάποιες άλλες στιγμές της μέρας ή της νύχτας. Ειδικά αυτές τις μέρες, τα μερόνυχτα που λείπαμε με μικρή άδεια. Υπήρχε και ένα μικρό θέμα που προέκυψε εκεί υγείας, οπότε όλα μαζί ήρθανε και δέσανε και λείψαμε αρκετά. Και αυτό μας βοήθησε να κρατήσουμε αποστάσεις και να έρθουμε πολύ πολύ ωρεξάτη για να τα πούμε. Για να μείνουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι πάνω μαζί μας συνδεδεμένη. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν μεσολαβήσει και στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα και στην κοινωνική ζωή και στην αθλητική επικαιρότητα. Χαμός μεγάλος, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού ή μάλλον όχι ειδικά, αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, εγώ δεν είδα πολύ χαρούμενους τους άλλους. Μόνο κάποιοι πολύ έτσι γενναιόδοροι είπαν συγχαρητήρια στην ομάδα, την ελληνική πάνω απ' όλα, στην ομάδα του Πειραιά, την ιστορική ομάδα του Πειραιά που έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και να πανηγυρίζει. Εμείς λοιπόν εδώ ξεκινάμε, καλή νέα εβδομάδα όπως είπαμε, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 εκπομπή, μένουμε εδώ στους σταθμούς που σας ανέφερα, μα κυρίως στον πρώτο σταθμό της χώρας, τον πρώτο στην ενημέρωση, δηλαδή στο Ethnews Radio 105,8. Μία πολύ θερμή αγκαλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους, τους πολλούς φίλους της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, και σε κάθε περίπτωση από όλα τα προγράμματα και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, το οποίο ως πλατφόρμα, ως εφαρμογή μπορείτε να την έχετε, να την ανοίγετε ανά πάσα στιγμή και να μας ακούτε, να διαλέγετε από εκεί και εκπομπές και προγράμματα και ώρες. Ώρες και μέρες ή επανάληψη κάποιων πραγμάτων που έχετε χάσει. Η επικαιρότητα λοιπόν έχει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Φυσικά και έχουμε ένα σωρό πολιτικό διέξοδα και κατέρωθεν ανησυχίες για το πόσο πολύ συνεχίζεται με ρευστότητα, τουλάχιστον θα πω, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το αστυνομικό δελτίο είτε με εγκλήματα απεχθεί και ιδεχθεί, είτε με πυροβολισμούς και περίεργα θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους εσημασμένους που είναι εμπλεγμένοι σε πάρα πολλά κυκλώματα εκεί στο Μικρολίμανο, και από την άλλη πολύ περίεργα πράγματα, περίεργα σε ό,τι αφορά και το ένιγμα και τιμωρία, όπως διάβασα σε κάποιες ιστοσελίδες να αναφέρονται, όχι βέβαια παραφρασμένα στο μπλουζάκι του κυρίου Αυγερινού, αλλά στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μέχρι τον θερμικό θόλο πάνω από την Ευρώπη και το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κίτρινος συναγερμός, φαίνεται ότι τα έντονα κύματα καύσωνα έχουν έρθει νωρίτερα από το κανονικό λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η πολιτική επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με όλα όσα αποκαλύπτονται. Ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να βγει κάποιος και να πει, ξέρεις, ο τάδε απολύθηκε από εκεί γιατί είπε αυτό. Ο άλλος υπενόησε εκείνο. Υπάρχει δάκτυλος και ξέρω εγώ κάτι άλλο πίσω από το τρίτο. Πρόσωπα και λόγια που είτε λέγονται είτε υπονοούνται που έχουν μπερδέψει νομίζω περισσότερο την κοινωνία. Κάποιοι αυτοί που ξέρουν, που είναι πιο ψύχρεμοι, που διαβάζουν περισσότερο και πίσω από τις λέξεις. Λένε πως έτσι ασκείται η πολιτική, εγώ θα διαφωνήσω, και αν ασκείται έτσι πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή να είμαστε σε μια πεπατημένη που μάλιστα έχει και πάρα πολλές σκοτεινές λακκούβες με λασπόδι νερά. Ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική αντιπαράθεση έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από αυτή.
είτε σε πολιτικά τραπέζια, είτε σε ιστοσελίδες και σε διαλόγους, είτε στα πάνελ, κυρίως στα τηλεοπτικά. Οπότε από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι αυτό που έχει χαραχτεί είναι να δίνονται παροχές, να μην σύρονται σε μία άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό λένε, αυτό πιστεύουν, αυτό έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι μία ψύχρεμη βέβαια λογική, δεν λέω. Προσπαθώντας να δείξουν ή πάντως να αποδείξουν και να χαράξουν μία πολιτική, μία συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, ότι φροντίζουν για την καθημερινότητά του. Πρόσφατα σήμερα ακούσαμε και γι' αυτό το έκτακτο επίδομα βοήθημα για οικογένειες με παιδιά που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είδαμε και την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η πλευρά του Πασόκ υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα που είχαν προτείνει εκείνοι και τους τα παίρνει κυριολεκτικά μέσα από το στόμα σαν προαναγγελίες. Είναι πιο εύκολο μάλλον να είσαι αντιπολίτευση, γιατί μπορείς να πετάξεις διάφορα πυροτεχνήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί τελικά ο πολίτης, εκτός αν έχουμε διαβρωθεί όλοι, μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα τα εννοεί, ποιος θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και δεν νομίζω δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου οι σίγουρα οι στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά και ο πόλεμος των ιδεών. Και θα κλείσω με αυτή την είδηση που μαζί και με τον χαμό του ποδοσφαιριστή από την, αυτή την ατροφική σκλήρυνση, τον Άντζα, και μαζί με το άλλο θέμα με το παιδί που χαροπαλεύει, το Μάριο Οικονόμου, μας έχουν κάνει πολύ σκεπτικούς, ειδικά όταν αφορά θάνατο, απώλεια, και αναφέρομαι και στην εθνική μας γυμνάστρια τη δεκαετία του 90, που πραγματικά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η γυμναστική στα λεγόμενα πρωινάδικα. Μια ολόκληρη μόδα, μια ολόκληρη τάση, ένα πάρα πολύ φρέσκο, όμορφο, ζωηρό, ζωντανό κορίτσι που μας έμαθε το αερόμπικ και τη γυμναστική. Και που έβαλε και την τηλεόραση σε μια άλλη τροχιά από τη δική της σκοπιά. Ένα κορίτσι, μια γυναίκα που όμως χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την νόσο, από την νόσο της. Και θα πω εδώ, αναφέρομαι σαφώς στην κογό Μαστρο Κώστα, θα πω εδώ ένα και μόνο πράγμα που δεν είναι και τόσο προφανές. Έχω μείνει άναυδη και τη σφίγγω το χέρι με όλο το σεβασμό μέσα στο πένθος και την απώλειά της, με την κόρη της, η οποία βγήκε και προσπάθησε να διαχωρίσει την νόσο που είχε εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό της και κατά το θυλασμό, με τη μετέπειτα πορεία του καρκίνου. Αυτό, για όσους ξέρουν και για όσες γυναίκες το έχουν υποστεί, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι σοφότερο, ό,τι δυνατότερο μπορούσε να κάνει αυτό το 17χρονο κορίτσι. Υποκλίνομαι.

0: πλησιάζουμε στις 5 και 20. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι περνάει γρήγορα και η μέρα. Έχω και θεωρία, έψαξα γι' αυτό, αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα, θα το πούμε άλλη στιγμή. Και σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Ακούμε Bob Dylan, θα επανέλθω, όχι μόνο γιατί το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά και γιατί έχω να πω αρκετά για αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη που έγινε 85 Μαΐου στην κυριολεξία, αφού γεννήθηκε στις 24 Μαΐου. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο που είναι μαζί μας, αναλυτή στρατηγικού ρίσκου για τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Παρακολουθώ λίγο και την αρθογραφία και τις συνεντεύξεις σας και σας ψάξαμε με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Ευτυχώς που τα καταφέραμε, γιατί λόγω επικαιρότητας και κάποιων εκτάκτων έτσι καταστάσεων δεν θα σας είχαμε. Τώρα όμως σας έχουμε και η ερώτηση είναι μία. Τι πολιτικό αδιέξοδο είναι αυτό, είτε για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί δεν βλέπω οι Ιρανοί να βρίσκονται στην ίδια θέση, είναι κάπως διαφορετικό φαντάζομαι το δικό τους, ο δικός τους ο τρόπος σκέψης. Τι αδιέξοδο είναι αυτό και αν τυχόν βλέπετε εσείς πολύ περίεργα πράγματα ή είναι μια μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να έχει πει ότι ναι, περίπου έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν σε επίπεδο πωλήσεων ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και LNG, τα κράτη της Ανατολικής Ασίας, τα οποία εξυπηρετούσαν παλαιότερα τα κράτη της Μέσης Ανατολής ή το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει το πελατολόγιο αυτή τη στιγμή του Ιράν λόγω του πολέμου. Βλέπουμε ότι έχουν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να εξάγουν στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, παρότι σε στρατιωτικό, σε τακτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπορούν πάρα πολύ άνετα και βομβαρδίζουν όποιον στόχο θέλουν στο Ιράν. Βλέπουμε ότι το πολιτικό αποτύπωμα είναι μειωμένο, δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η Ιρανική ηγεσία δεν έχει μία ενιαία γραμμή. Άλλα πράγματα ζητάνε οι φρουροί της Επανάστασης, άλλα ζητάει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Οπότε βλέπουμε πως όλη αυτή η στρατιωτική έτσι κλιμάκωση από πλευράς των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει τα μέγιστα πολιτικά ωφέλη, διότι δεν υπάρχει κεντροποιημένη εξουσία στο Ιράν λόγω της απώλειας του Χαμενεΐ. Ο ιός του Χαμενεΐ δεν γνωρίζουμε που είναι, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Οπότε βλέπουμε πως οι συγκρούσεις, έστω και σε οικονομικό επίπεδο μέχρι στιγμής, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποιο έτσι αδιέξοδο το οποίο να βλέπουμε να δημιουργείται. Παρότι, να πούμε εδώ πέρα, χθες είχαμε πληροφορίες από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα κράτη να βρουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Είδαμε μια διφορούμενη δήλωση από τον κύριο Νετανιάχου. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από 1-2 εβδομάδες, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος και πώς θα έρθει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα είδος φαύλου κύκλου φαίνεται να είναι όλη η ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε φανερά ωφελούμενοι και ρηγμένοι σε όλο αυτό το περίεργο brand affair.
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει η ίδια διαδικασία χωρίς κάποιο τελικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Κερδισμένες βγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και οι αμυντικές εταιρείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, από την άλλη, πρέπει κάπως να δικαιολογήσει όλα αυτά τα κέρδη στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βλέπει να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, παρότι οι ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες. Ξέρετε, αυτό είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αυτό τον αμερικανικό λαό. Οπότε βλέπουμε πως όλο αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Και αυτή την στιγμή, να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος,
0: ναι,
1: η Ιρανική πλευρά κάθε φάση της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατεβάζει και άλλους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει μια ενιαία διπλωματική ομάδα η οποία να έχει αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά να σας πω, αυτό ας πούμε το αναφέρεται περισσότερο ως τη βασική αιτία που οδηγούμαστε συνεχώς σε επαναλαμβανόμενο θρίλερ χωρίς φινάλε.
1: Όχι, δεν είναι βασική αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες που είμαστε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θα βοηθούσε αν είχαμε μία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή. Ότι συνομιλούμε με τους τάδες, συνομιλούμε με τον τάδε, με την κυβέρνηση, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με 2-3 αξιωματούχους που είναι, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ, εννοείται, όπως και θα βοηθούσε να είχαν κοινή γραμμή σε αυτά τα θέματα το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διότι βλέπουμε όποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να σταματήσουν το κομμάτι της στρατιωτικής, της κλιμάκωσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης, ξαφνικά το Ισραήλ βάζει κάποιες οριζόντιες ρήτρες που λέμε στα νομικά και αποφασίζει να βομβαρδίσει 2 ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, όπου υποτίθεται είναι κόκκινη γραμμή για την παγκόσμια κοινότητα να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές στο Ιράν.
0: Δυναμητίζεται, θέλετε να πλευρές. Πείτε, η κατάσταση. Ναι, πολύ
1: ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς,
0: σαν
1: ναι.
0: ενώ θα πιστεύαμε, γενικά είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο.
1: Ναι, υπάρχει μια ταύτιση, για να το ποσοτικοποιήσουμε, υπάρχει μια ταύτιση στο 70% των ζητημάτων αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς αυτό το 30%, επειδή έχει να κάνει με τα πυρηνικά του Ιράν και με την αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν,
0: ναι,
1: και το Ισραήλ σε αυτές τις δύο γραμμές του είναι κάθετο, δεν θέλει το Ιράν να έχει ικανότητες προβολής βαλιστικής ισχύως δια των πυρηνικών του Ισραήλ και δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά, βάζει πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους και κλιμακώνει όποτε αυτό βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε να καταλήξουν κάπου σε μια γραμμή που δεν το ευνοεί στο 100%.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που λέει συνέχεια ο Τραμπ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέτε, περιμένουμε ότι θα ξημερωθούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα το πρωί και θα έχουμε μια συμφωνία. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει με τον απλό του τρόπο, τον απλοϊκό, ή θα είναι σπουδαία η συμφωνία και ουσιαστική, ή δεν θα υπάρξει καθόλου.
1: Ναι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αν πιάσουμε τη σύγκρουση από προ 1,5 έτους όπου ξεκίνησε περίπου, βγάζει πάρα πολύ απλό νόημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν αναφέρει από τότε ή θέλουν ολοκληρωτική ήττα του Ιράν στο 100%,
0: ναι,
1: δηλαδή να περάσουν όλες οι πολιτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, όχι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, να γίνει επιβολή της ισχύως του ισχυρού, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων, ή δεν θέλουν τίποτα. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είμαι ο ισχυρός, θέτω τα πάντα στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά, δεν διαπραγματεύομαι, επιβάλλω την ισχύ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ισχυρά κράτη, μεγάλες δυνάμεις, στη μακιαβελική θεωρία έτσι, διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι ευαγγελίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Ο μόνος τρόπος κατανόησης αυτής της πολιτικής είναι αυτός ο οποίος προείπαμε, συν ο χρηματιστηριακός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και πάλι. Γυρνάμε πίσω στο ότι κάνει πάρα πολλές αναφορές για να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με σκοπό να μην δημιουργηθούν απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, πληθωριστικές πιέσεις ή οτιδήποτε
0: άλλο. Που έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι, κύριε Χωριανόπουλε? Αυτό είναι δηλαδή κάτι, ένας μονόδρομος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ναι, μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν νομίζω να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε σημαντικό βαθμό πίσω σε κανονικές τιμές.
0: Mm-hmm. Ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ και στο καπάκι και η επίσκεψη ανάλογη του Ρώσου Προέδρου, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο, να το πω έτσι, των ισχυρών, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα. Έχει καθόλου προχωρήσει τις συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά εγώ, τη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο των πολύ ισχυρών, τουλάχιστον στα βασικά, ή πρέπει να παραμένουμε ανήσυχοι, η διεθνής κοινότητα να παραμένει ανήσυχη?
1: Κοιτάξτε, επειδή η ειδικότητά μου, που είπατε στην αρχή, δεν είναι η Μέση Ανατολή, είναι οι Αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι. Έχει, γιατί ρωτάνε οι ακροατές, να σας πω την αλήθεια. Λέει τι εννοούν,
1: ναι,
0: λέει τι έχετε σπουδάσει, αυτό με ρωτάνε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Γεωπολιτική έχω τελειώσει και διεθνή οικονομία, αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις Αμερικανοκινέζικες σχέσεις και την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, αυτό το οποίο έγινε είναι ένας διαχωρισμός γεωγραφικών ζωνών επιρροής και σε δεύτερο χρόνο διαχωρισμός βιομηχανικών ζωνών επιρροής. Για παράδειγμα, άλλη βιομηχανία ενεργειακή, άλλη ναυτιλιακή, άλλη αλυσίδες εφοδιασμού, άλλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα. σε αυτό το πλαίσιο γίνανε, από ό,τι βλέπουμε, πολύ, έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συζητήσεων για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα της Αμερικανοκινέζικης επίσκεψης ήταν πάρα πολύ καλύτερο των προσδοκιών μου. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ιράν, είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ορμούζ, δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Είδαμε κοινή γραμμή ακόμα και στο θέμα της Ταϊβάν, με τις ΗΠΑ να δείχνουν να κάνουν πίσω δια των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στο κομμάτι αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Υιοθέτησαν περισσότερο την κινέζικη γραμμή. Οι συμφωνίες πήγανε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Δεν πήγαν καλά στο κομμάτι των ημιαγωγών, όπου εκεί πέρα, και των σπάνιων γιών, συγγνώμη, όπου εκεί πέρα προσωπικά περίμενα δηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε δηλώσεις. Κάτι το οποίο πάνε να πει ότι δεν υπήρχε κάποια κοινή γραμμή. Ας εστιάσουμε στο κομμάτι του Ιράν, μιας και αυτό συζητάμε. Εκεί πέρα συμφώνησαν ανοιχτό Ορμούζ, ελεύθερη ναυσιπλοεία, ελεύθερο διεθνές εμπόριο, και εκείνα από την πλευρά της άδειασε αυτή την πολιτική των φρουρών της Επανάστασης και όχι του Ιράν, για να κλείσουν το Ορμούζ όπως τον κλείσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και τόσο συνοπτικός στις προτάσεις σας και στο συλλογισμό σας, κύριε Χωριανόπουλε, και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τα

0: έτσι, εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε όρεξη για ελληνικές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι μάλλον και το επικροτείτε.
1: Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα μικεί.
0: 6 παρα 25 η ώρα στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, 25 του μήνα.

Ωραίο ήταν. Λοιπόν, μου λείψατε πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική μας παρέα και συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι να λέμε τώρα, όσο και να πρέπει κανείς να πάρει λίγη άδεια για διάφορους λόγους, η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ και χαίρομαι που έλειψα και σε εσάς, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όσοι έχετε στείλει. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε και άλλοι που δεν στέλνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ρενά, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ θερμές οι ευχές σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλωσορίσματα. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, από την συνεφιασμένη και ανοιξιάτικη Δράμα, λέει. Δημητριάδη με Μαρινάκη, μαλώνεις, μαλώνω, δε μαλώνω. Α, μαλώνεις, μαλώνω, δε μαλώνω εγώ, λέει. Όπως γινόταν στις ταινίες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό και κυρίως για αυτό που έδειξε από πίσω. Δηλαδή, άμα το κάνουν αυτό οι κεφαλές, τι να κάνουν οι οπαδοί, τι θα κάνουν οι οπαδοί δηλαδή. Νωρίτερα λοιπόν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντοτε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο ήδη δεχθήκαμε και τα τηλεφωνήματα που θα μεταφέρω. Καλησπέρα στο Θοδωρή από την Πάτρα, το απαντήσαμε για το ότι έχει σπουδάσει ο αναλυτής. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σας, ξέρετε κάτι τέτοια είναι οριακά με προσβλητικά. Οι καλεσμένοι μας είναι πάντοτε διαλεγμένοι με πολύ προσοχή, με πολύ καλό φιλομέτρημα του βιογραφικού τους και εδώ πέρα ακούγονται όσο το δυνατό περισσότερες γνώμες, έτσι και απόψεις επιστημονιακά τεκμηριωμένες. Εάν συμφωνείτε ή όχι είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, σας απάντησε νομίζω, έτσι, για τον γεωπολιτική που έχει σπουδάσει και κυρίως για τις Ινοαμερικανικές σχέσεις, που όντως γι' αυτό τον είχαμε φωνάξει, αλλά εγώ το ξέχασα και περισσότερο τον πήγα τον άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό μας καίει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και στην παρέα όλοι. Καλώς ήρθες σαν τον ήλιο του Μάη, μου λέει. Χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη υγεία. Μα μόνο οι ευχές μας έμειναν, Θανάση μου, σαν τον ήλιο του Μάη που επιτέλους τον ξαναείδαμε. Ομολογώ και εγώ που αγαπώ τη συννεφιά και τις μελαγχολικές ποιητικές αποχρώσεις. Αυτή την εποχή δεν ταιριάζει, οπότε με χάλασε το χάλασμα του καιρού. Θα το θυμόμαστε όμως όταν θα έρθουν τα πολύ υψηλά τριαντάρια, τριανταπεντάρια, σαραντάρια κτλ. Όπως τώρα έχουν πραγματικά βογγίξει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και θα λέμε ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε. Συμφωνώ απολύτως με τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ, λέει, με κεφαλαία γράμματα η Ευαγγελία.

Μπράβο για όσους το κατάφεραν αυτό. Metallica, Iron Maiden και άλλες υπέροχες συναυλίες πρόκειται να γίνουν όλο το καλοκαίρι. Πού είμαστε, τα πήρα τώρα με τη σειρά. Ήρθα λέει. Ο Πέτρος δεν κατάφερα να έρθω να βγούμε τη μέρα της γιορτής σου, λέει. Ωραία θα ήταν στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου χιούμορ, για την πάντοτε ζεστή σου παρουσία. Δεν μαλώνω κανέναν, ειδικά άμα λέει τόσο ωραία πράγματα, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και πολύ χιούμορ, χαμόγελο πάντα. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα και περαστικά. Κατεπίγουσα έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες, μας λέει. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς και τις καταγγελίες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού, και παραθέτηκε το ανάλογο link. Κοίταξε να δεις, Σπύρο. Για οποιαδήποτε, δεν αναφέρομαι σε αυτήν γιατί δεν μπορώ να το πω από το μικρόφωνο, από το βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου και γενικότερα είναι αντιδεοντολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να έχω αυτό που πρέπει, δεν μπορώ να το πω. Αλλά για οποιαδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προεξάρχοντος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει ο πέλεκης βαρύς. Το λέω ευθαρσός, με τα λόγου γνώσεως και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, αν είναι όντως, όχι αν είναι, χωρίς το αναφέρεις για να βγεις στη δημόσια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό εκλέξει τους πολιτικούς. Δεν είναι γι' αυτό. Αν το κάνουν ή αφήνουν να συμβαίνει, ερήμην τους δεν ξέρω, ή πάντως έχουν την απόλυτη ευθύνη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, και ο Φώτης από το Χελιδόνι της Ηλίας, ναι, σε ποιο πέλαγο αρμενίζω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο από τα δύο. Το Χειμωνανθό τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου στην εποχή, αγαπητέ μου Φώτη. Το άλλο μήπως εννοείς το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, και δεν το πιστεύω ότι το έχω διαλέξει, χωρίς να έχω από το Φώτη, να το παίξουμε μετά. Γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μουσικό άκουσμα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο το γιατί. Πάρτε μια γεύση από κάτι πολύ διαφορετικό μουσικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με το δημιουργό και εμπνευστή του.

0: Είναι ιερέας, έβγαλε metal δίσκο, ιερουργή στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου. Αυτό το άλμπουμ από το οποίο ακούμε ένα μόνο κομμάτι είναι το πρώτο του, το ντεμπούτο του. Του πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης και το άλμπουμ που έχει κάνει θράψη λέγεται Paradise Metal. Τον καλωσορίζουμε με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Καλησπέρα πατέρ Διονύσιε.
1: Καλησπέρα κυρία Ελένη, χρόνια πολλά και σε Λασφόρα, όπως και το όνομά σας βγαίνει το Σέλας το Ελένη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Βεβαίως, το
1: σέλινγκ,
0: το φλισελίνι, το φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ευχή. Πολύ ωραία ευχή. Τι ακούσαμε, βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας, πατέρα Διονύσιε. Τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα ψαλτοτράγουδο συνοδευόμενο μαζί με ηλεκτρική κιθάρα. Η οποία κιθάρα ηλεκτρική μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, να αποδίδει τον ανθρώπινο πόνο, το παράπονο, τη δέηση, το στεναγμό του ανθρώπου. Και θεωρώ όμορφο να το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ και κάποια λίγα χρόνια έχουμε ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε ψαλτοτράγουδα στην Παναγία ιδιαιτέρως και παντρεύουμε διάφορα μουσικά όργανα και μουσικές τάσεις, γιατί η μουσική είναι οικουμενική, είναι ασύνορη.
0: Και ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση? Βέβαια, πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια στην Μαρία Παπά, τη συνάδελφο από τη Λάιφο, που σας πήρε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη.
1: Ναι, μου κάνει ωραίες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραίες ερωτήσεις και δώσατε και πολύ ωραίες απαντήσεις. Απνευστή τη διάβασα. Και έτσι σας γνωρίσαμε λίγο, χωρίς να σας έχουμε ηχητικά. Αλλά τώρα σας γνωρίζουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που, επειδή ξέρω ότι δεν προτιμάτε να προβάλλεστε πολύ, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τον πελά μου βρήκα, κυρία Ελένη, τον πελά μου βρήκα.
0: Βρήκατε τον πελά σας.
1: Έχω ένα καναλάκι, έχω στο YouTube, που λέει ένα παιδί πριν λίγο καιρό, 2-3 μήνες, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Χατζηλάσκαρης, πάτε να βγάλουμε λίγες κασέτες στην Αγγλία. Του λέω, εγώ όλα αυτά δεν έχω για τέτοια πράγματα, μαθήσεις ή κάντου. Και έβγαλε λίγες κασέτες, μετά αυτό ανέβηκε σε μια πλατφόρμα διέση γνωστή μουσική και κατόπιν και έλαβε και ένα θετικό άνθρωπο, κάποιον ευλογημένο άνθρωπο, δεν το ξέρω, ούτε κανένας με ξέρει,
0: ναι.
1: Και έγραψε θετικά σχόλια σε ένα πασίγνωστο περιοδικό μουσικό,
0: ναι.
1: Και κατόπιν μετά έγινε γνωστή αυτή η προσπάθεια. Και βρήκαμε τον πελά μας. Εγώ θέλω την ησυχία μου να,
0: εσείς,
1: όπως τα πουλάκια στο δάσος, και δηλαδή να τα ακούνε εμένα, αλλά να μην τα βλέπει κανένας.
0: Εσείς είστε, μένετε στο Ναύπλιο, όπου και
1: ιερουργείτε,
0: το υπέροχο και ήσυχο Ναύπλιο. Είστε σε επαφή συνέχεια με τη φύση. Από ό,τι διαβάζω, η καθημερινότητά σας είναι ζηλευτή. Έχετε όμως και οικογένεια, έχετε τρία παιδιά.
1: Έχουμε,
0: και ένα
1: εγγονάκι. Ναι.
0: Οπότε όλο αυτό κάπου, δηλαδή μισό λεπτάκι να τα βάλουμε.
2: Ούτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει ποτέ ως προς τα ζητήματα αυτά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής

0: και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στον νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, που το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
7: Ένα καφεδάκι για το δρόμο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. One more cup of coffee for the road. Το ραδιοφωνικό δρόμο που θα βαδίσουμε μαζί, ε. Ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, που γεννήθηκε σαν χθες,

πώς καταφέρνει με αυτό τον άτεχνο τρόπο που τραγουδάει να κάνει μια απλή ισπανική κλίμακα ένα μοναδικό τραγούδι.

Δεν έμαθες ποτέ να γράφεις, να διαβάζεις. Δεν υπάρχουν βιβλία στα ράφια σου. Αλλά η καρδιά σου είναι σαν ένας ωκεανός, μυστηριώδης και σκοτεινός. Πως ανάγκη έχουμε την πίεση για να μαλακώνει όλο αυτό γύρω μας που το λέμε πραγματικότητα. Μια ωραία αγαπημένη έκφραση αυτή, ότι ένα ακόμη για το δρόμο. Βέβαια εδώ ο Ντίλαν λέει ένα ακόμη, ένα καφεδάκι για το δρόμο, δεν το πάει στο αλκοόλ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό της Δευτέρας. Μαζί ξεκινάμε τη βδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 και 38 θα πάει ο ήλιος, λέει, να ξεκουραστεί. Ωραίο πράγμα. Ακόμη είναι φιλικός, να το πω έτσι. Δηλαδή και τον θέλεις και ζεσταίνει, αλλά δεν το παρακάνει. Εκεί κάτι Γαλλία και Βρετανία νομίζω, 30 κάτι, και ξέρετε για αυτούς 30 κάτι είναι, τι να πω τώρα, τροπική ζώνη. Εμείς θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή, τι γλιτώνουμε στο καλοκαίρι, μπορεί και παραπάνω. Αλλά αυτοί τώρα μήνα Μάη και να έχουν τέτοια θερμοκρασία, αφού είχαν προβλήματα, είχαν νεκρό από τον καύσωνα, λέει, το 30 κάτι είναι καύσωνας εκεί. Έχουν και μια, μπράβο, οικολογική αντίληψη βέβαια. Δεν έχουν air condition, λέει, στο Παρίσι, δεν τα προτιμούν. Παιδιά, δεν ξέρετε που έχετε έρθει. Να σας πούμε εμείς. Τέλος πάντων, να σας πούμε εμείς τα βασικά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας, να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα που είναι φορτωμένη με πολύ μαύρο χρώμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολύ μαύρο χρώμα. Με ανθρώπους γνωστούς, γνωστές, αγαπητούς, αγαπητές, νέους, νέες. Είναι το χειρότερο, ξέρετε αυτό, όταν πρέπει να πεις για κάποιους που έφυγαν και θες να πεις την ηλικία τους και είναι μικρότερα από τη δική σου. Σε πιάνει ένα στρες παραπάνω, ξέρετε. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Και παρόλα αυτά, εμείς τη χαρά θα αναζητήσουμε. Σας έχω ένα εξαιρετικό θέμα στο δεύτερο ημίωρο, παιδιά. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ ειλικρινά όταν διάβασα για μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και του Στάνφορντ που αποδεικνύει ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης, τα bots, ξέρετε, είναι αυτόνομες μοναδούλες που υποβάλλω εγώ ένα ερώτημα, λέω παίζουμε εκείνο, μου λέει, απαντάει, πιάνουμε κουβέντα, μπορεί και να με φλερτάρει, του λέω κάνουμε αυτή τη δουλειά, μου την κάνει, του λέω εντάξει ήταν και τέτοιο. Πήρανε λοιπόν δύο ομάδες από τέτοια αυτόνομα ρομποτάκια τεχνητής νοημοσύνης και τους ανέθεσαν τις ίδιες εργασίες. Στη μια ομάδα, όταν παρέδιδαν, γιατί αυτά κάνουν υπολογιστικές εργασίες τρομακτικές, έτσι, σε απίθανη ταχύτητα κτλ. Μόλις παρέδιδαν την εργασία στη μια ομάδα, τις έλεγαν μπράβο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα κτλ. Στην άλλη, δεν είναι δουλειά αυτή που έχεις κάνει, ξανακάντο. Μόλις το έκανε ξανά, πρέπει να το επαναλάβεις δύο φορές, διότι είναι ανεπαρκές και έτσι κτλ. Θα μου πεις και τι έγινε. Απέκτησαν, παιδιά, ταξική συνείδηση. Μετά από ένα διάστημα που τη μια ομάδα την κακομεταχειριζόντουσαν, την έβαζαν να επαναλαμβάνει πολλές φορές την εργασία, δεν την άφηναν δευτερόλεπτο, όταν αυτή η ομάδα ερχόταν σε επαφή με χρήστες, ας πούμε των social media, που έλεγαν για ένα κοινωνικό πρόβλημα, τους κατήφθηνε σε επαναστατικές αντιλήψεις, τους έδινε μια μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, τους μιλούσε για την αδικία του συστήματος, για την ανάγκη να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, απέρριπταν τα σημερινά οικονομικά συστήματα, τους προέτρεπαν στο συνδικαλισμό και την ανατροπή. Έγιναν μαρξιστές, παιδιά, τα bot, τα ρομποτάκια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι, ακούγεται, ξέρετε, έτσι, είναι μια έρευνα που έγινε και δείχνει ότι ανέπτυξαν ενός είδους αυτοσυνείδηση πρώτον και δεύτερον όμως ότι στράφηκαν προς μια συγκεκριμένη, προσέξτε τώρα, μιλάμε για bots, ιδεολογική ταυτότητα.
Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Διασκεφτείτε ότι τα bots πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω. Θα το δούμε και με την σοβαρότητα της επιστημονικής προσέγγισης στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά ότι θα είχαμε bots, ας πούμε, που θα τραγουδούσαν «Βροντάει Όλυμπος, αστράφτη Γιώνα» ή κάτι με την εργατιά την τρίτη. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Θα μου πεις, ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε ακόμη το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καινούριος, θαυμαστός βέβαια, αλλά εν πολύς άγνωστος σε εμάς ψηφιακός κόσμος. Κατά τα άλλα, Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο Viber, Earth News, κενό, Radio. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και σελίδα μας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Και επειδή είμαστε σε εποχές πραγματικά μεγάλων αλλαγών και επειδή φυσάει ο άνεμος της αλλαγής, προς τα που δεν θα σας πω εγώ, θα μας τα πούνε καλύτερα οι Scorpions. Γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο Klaus Meine.

το τεράστιο, πολύ ισχυρό άνεμο αλλαγής που φύσηξε στην πατρίδα μας μετά το 1821, φτάσαμε στο 1834 και μια τέτοια μέρα, 25 Μαΐου δηλαδή, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο γιατί συνωμοτούσαν, λέει, κατά της αντιβασιλείας. Έτσι καταδικάσαμε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα. Να κοιτιόμαστε που και που στον καθρέφτη, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε.

επειδή λέγαμε για τα bots που έχουν ταξική συνείδηση, σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Enrico Berlinguer, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, αυτός που θεωρείται ο ιδρυτής του ρεύματος του ευρωκομμουνισμού, του δημοκρατικού δρόμου δηλαδή για τον σοσιαλισμό. Χαρακτηρίστηκε η μεγάλη ελπίδα. Έφυγε νωρίς και αυτός, άλλαξε τελείως την οπτική από το, ξέρετε, για το κομμουνισμό με τη δικτατορία του προλεταριάτου και τέτοια. Μια άλλη τελείως προσέγγιση, θεωρήθηκε η μεγάλη ελπίδα, ήρθε σε κόντρα με τους πολύ καθαρόαιμους, μίλησε για τον ιστορικό συμβιβασμό, αλλά έφυγε νωρίς, έφυγε τον Ιούνιο του 1984.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας που αναφέρονται βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα bots και σε όλα τα σχετικά και άλλα πολλά θέματα. Αλλά δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς λόγω του συγκεκριμένου θέματος, για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι υπέροχο να πας μια βόλτα έστω και ραδιοφωνική στο Παρίσι, να συναντήσεις τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, είναι ο απόλυτος συνδυασμός και ας έχει και ζέστη, εμείς δεν τη φοβόμαστε. Αλλά το θέμα, παιδιά, έχει ένα τραγικό υπόβαθρο, γιατί όταν ακούς για κακοποιήσεις παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημόσια σχολεία, και επειδή είμαστε και λίγο ρατσιστές, θέλουμε, δεν θέλουμε, πάει το μυαλό σου σε μια τριτοκοσμική χώρα, λες πω αυτό κάπου θα γινότανε σε αυτό. Και μετά σου λένε ότι στη Γαλλία εκτεταμένες έρευνες, πάνω από 100 δικογραφίες για κακοποιήσεις παιδιών, που εκεί που στέλνει μια οικογένεια το παιδί του για να είναι προστατευμένο, να βελτιωθεί, να κάνει, τα χάνεις και λιγάκι. Θα καλωσορίσω τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλώς απόγευμα, Θωμαϊδα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Μα στη Γαλλία.
1: Παντού.
0: Παντού, ε.
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Τι? Δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα που δεν έχει να κάνει ούτε με τάξεις, πλούσιες, φτωχοί. Πλούσιοι, φτωχοί, έχει να κάνει με μια.
0: Το ανθρώπινο είδος έχει πια αρρωστήσει, ναι, τόσο πολύ που κοινωνίες που τις θεωρούμε προηγμένες, καλλιεργημένες, μπορεί να έχουν τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει να κάνει απολύτως με αν είναι καλλιεργημένη ή όχι η κοινωνία. Συνέβαιναν και στο παρελθόν, μόνο που τώρα γίνονται πιο γνωστά ή αντίθετα καλύτερα ακόμα, παίρνουν μέτρα πλέον ή τέλος πάντων δίνουν την απαραίτητη, ναι, προσοχή, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν έδωσαν καθόλου προσοχή τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Για πες μας, ναι, ακριβώς τα στοιχεία του θέματος.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε να έχουμε τόσα πολλά θύματα με τόσους πολλούς, πολλές περιπτώσεις, πρόκειται πάνω από 100 περιπτώσεις προς το παρόν υποθέσεις. Δεν έχουν γίνει για όλες 100 υποθέσεις δικογραφίες προς το παρόν. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 δίκες που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται στη μία ετοιμιγορία σύντομα. Οι υποθέσεις αφορούν βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, φυσική κακοποίηση 3χρονων έως 11χρονων παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Πολλά στο Παρίσι, δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια δημοτικά σχολεία. Και γιατί έγινε αυτό? Έγινε από επιστάτες, να το πούμε έτσι, επιμελητές, να το πούμε αλλιώς, που προσλαμβάνονται από τους δήμους εδώ στη Γαλλία. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι η πρόσληψη είναι λυπής, δηλαδή δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για το ποιόν των υποψηφίων, αλλά και η επίβλεψη δεν είναι αυτή που έπρεπε, οφείλει ο Δήμος να επιβάλει.
0: Και όχι μόνο ο Δήμος, οι δάσκαλοι, παιδιά, που ήταν εκεί, αυτά δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτοί ήταν επιστάτες σχολείων στην πλειονότητά τους.
1: Είναι επιμελητές και επιστάτες. Να. Επιμελητές, ξέρετε, στη Γαλλία έχει ανθρώπους που τους προσλαμβάνει ο Δήμος, να, για να παρακολουθούν τα παιδιά στην αυλή.
0: Για να τα προσέχουν, δηλαδή.
1: Να τα προσέχουν.
0: Ναι. Οι προστάτες ήταν αυτοί.
1: Να οργανώνουν εξόδους, ακριβώς. Είναι, μάλιστα, δηλαδή το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι και επιμελητές.
0: Είναι ένα τραγούδι που λέει ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αυτό εννοεί άλλο πράγμα, βέβαια. Αλλά εδώ αυτό είναι το τραγικό, ότι αυτοί που ήταν να προσέχουν, ναι, τα παιδιά είναι οι κακοποιητές. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν αντελήφθηκε κάποιος κάτι στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, αντελήφθηκαν. Δεν είναι δυνατό να μην αντιλήφθηκαν. Μα αντίθετα, οι οικογένειες, όχι μόνο οι οικογένειες, αλλά και ορισμένοι μέσα από το σχολείο προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πράγματα, ότι γίνονται διάφορες κακοποιήσεις. Μάλιστα, οι οικογένειες εδώ και 5 χρόνια προσπάθησαν να παγιδεύσουν κατά κάποιο τρόπο, να καταγράψουν ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές. Και δημοσιογράφοι επίσης, μόνο που η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου του Παρισιού, ναι, δεν έδωσε μεγάλη σημασία,
0: δεν προσπάθησε. Σημασία.
1: Μόνο που ο νέος δήμαρχος, και θέλω να σας πω πόσο ηρωνία, πόσο επιστρέφει καμιά φορά το παρελθόν μπροστά μας, ο νέος δήμαρχος, ο ίδιος ως παιδί, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Και αυτός είναι που το πήρε πολύ ζεστά το θέμα και λέει ότι δεν θα τα. 70 άτομα που τα έχει προσλάβει ο Δήμος για σχολεία μέσα στο Παρίσι, αναστέλλεται η εργασία τους. Ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων για την πρόληψη και μάλιστα συμμετέχει σε αυτές τις δικογραφίες, όποιες και στις ανακριτική έρευνα, για να συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο με τις ανακριτικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν όλο το φως, να προωθεί φως σε αυτή την υπόθεση.
0: Να δούμε την έκταση.
1: Αυτοί οι επιτηρητές, 31 από τους οποίους είναι ύποπτοι ήδη για σεξουαλική βία. Καταλαβαίνετε.
0: Και πώς στέλνεις το παιδί στο σχολείο μετά, βρε Θωμαίδα? Πώς το στέλνεις, δηλαδή?
1: Γενικά,
0: με 3 κάμερες και 8 σωματοφύλακες.
1: Μεγάλη καχυποψία. Μάλιστα, οι επιτηρητές, οι υπόλοιποι που είναι μαζί, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει φταίξει, έχουν φταίξει τίποτα, διαδήλωσαν τις προάλλες, θεωρώντας ότι αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να τους δώσει έναν τρόπο πώς να λειτουργούν και πώς να συμπεριφέρονται, γιατί εδώ έχουν πάθει φοβία όλοι και προσπαθεί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και θέλω απλώς να πω ένα
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό πες μου πριν σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στους
1: τίτλους. Είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας παιδεραστής κάπου, πλέον φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω του στο ίδιο σχολείο ή γενικά στο ίδιο, στην ίδια δομή.
0: Μαζεύονται σαν αγέλη.
1: Αγέλη, είναι σωστό. Είναι πολύ καλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα Παπαϊάννου. Σε ευχαριστούμε. Μια τέτοια μέρα το 2002, στα βρετανικά άλμπουμ chart βρέθηκε στην πρώτη θέση ο Μόμπι. Το άλμπουμ του ήταν το 18. Ήταν το 6ο studio άλμπουμ, αλλά το έλεγε 18. Προηγμένες καλλιεργημένες δυτικές κοινωνίες με θεσμική αυτή και τα... Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς μετά από κάτι τέτοιο.

Κοίταξε μου, σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους. Ο Πέτρος έλεγε για τον Bob Dylan και λέει: τώρα παρακολουθώ την ταινία A Complete Unknown που αναφέρεται στη ζωή του Bob Dylan σε μια πλατφόρμα. Και έτυχε να ακούσω, λέει, και το τραγούδι. Σε μ' αρέσει που ακούς και ράδιο και βλέπεις και την μπραβό, πολύ σχηδής, θα παίζεις καλό σκάκι. Λοιπόν, στο δικό μας ραδιοφωνικό σκάκι, σειρά έχουν τώρα οι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μεσοέκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

χορεύει η επικαιρότητα μπροστά στα μάτια μας, στα αυτιά μας, μέσω του ραδιοφώνου. Χορεύουμε και εμείς τους ρυθμούς της πραγματικότητας ή αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα. Να χορέψουμε λίγο παραπάνω, να ξεσχάσουμε παιδιά, γιατί δεν πάει έτσι. Εδώ κοντζάν David Bowie με τα ψαγμένα, με τα ωραία, βγάζει το Let's Dance, τσουπ, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες το 1983, παρακαλώ. Let's Dance. Θα έχετε ακούσει και στην πολιτική και αυτά, το ταγκό θέλει δύο, που μιλάνε για την κεντροαριστερά και αν πρέπει, ξέρω εγώ, να συμμαχίσουν τέτοιες οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που δεν σκίζει και στις δημοσκοπήσεις σου λέει ναι να συγκυβερνήσω, αλλά πρέπει να έχετε κι εσείς μια διάθεση, δεν μπορεί να το κάνω με το ζόρι, αν χρειαστεί, άμα πάρω την αυτοδυναμία θα χορέψω ένα... Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται μόνο, δεν χρειάζεται ζευγάρι.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, έχουμε και τα αθλητικά μας που έχουν και αυτά δυσάρεστα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ένα μέρος, ρε παιδί μου, της επικαιρότητας που να μην συναντήσεις μια στεναχώρια. Αλλά θα τις διαχειριστούμε όπως το κάνουμε πάντα στη ζωή μας, όλοι μας και όλες μας. Καλησπέρα, ο Μίτσος. Πέραν του αγαπημένου σου Μας Ντίλαν, αξίζουν νομίζω μια αναφορά στα γενέθλια του Κλάους Μάινε των Σκόρπιον. Στο είχε στείλει πριν παίξουμε. Σε ευχαριστούμε για την υπόμνηση, Μίτσο, γιατί άμα μου είχε ξεφύγει, τσακ, θα την γλιτώναμε. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης έγιναν μαλλιά κουβάρια στο γήπεδο. Βέβαια, επεισόδιο τώρα, ξέρετε τώρα, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας, ένα θεσμικό μέχρι πρώτην ο στέλεχος της εκτελεστικής εξουσίας, ο κύριος Δημητριάδης, ο γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού, πιάστηκαν στα χέρια στο γήπεδο πριν το παιχνίδι και όχι τίποτα άλλο. Είναι και δύο Ολυμπιακοί, δεν είναι να πεις ότι ο άλλος ήταν έσλο για την ομάδα. Όχι, υπάρχει πολύ βαθύτερο υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνετε. Ίσως προλάβουμε αύριο μεθαύριο να το δούμε αυτό λίγο πιο προσεκτικά, γιατί είναι και γνωστοί, δηλαδή για να φτάσουν μέχρι εκεί, γιατί εκτίθεσε δεν μπορεί. Βέβαια μου έχει κάνει εντύπωση ότι η δισεογραφική κάλυψη δεν είναι ανάλογη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Η Πέπη, είναι παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, έχει δίκιο η Πέπη. Μόνο ΑΕΚ, Ανδρέα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ, Πέπη μου, γιατί έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό θα πούμε στο μπάσκετ. Οπότε στο ποδόσφαιρο, μόνο ΑΕΚ, έχεις δίκιο ο Γιάννης. Πού βρίσκουμε, λέει, σχετικά με τα ρομπότ επαναστάτες. Θα κοιτάξω το δημοσίευμα σε πολύ λίγο, αγαπητέ Γιάννη, και θα σε ενημερώσω. Από πού δηλαδή, γιατί θα κάνω και αναφορά στο δημοσίευμα. Όχι, κάτσε να το βρω, γιατί έχεις δίκιο. Νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών το είδα το συγκεκριμένο. Αλλά το έχω δει και σε άλλα sites. Κάτσε να πάω σε μερικά μηνύματα ακόμη. Πού είναι νωρίς ο Γιάννης. Για τον Κλάους Μάινε, σωστά. Για τον Ρόμπι Στάινχαρτ, τον Κάνσας. Αυτό δεν το είχα δει, βρε Γιάννη. Και Πολ Γουέλερ, πολύ σωστό. Θα τον καλύψουμε σε λίγο. Μάρθα, καλό απόγευμα. Ζώντας το εδώ και τώρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μάρθα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Σπύρος. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εξυπνότερη από τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος, και αρέσει και σε μένα, λέει, Σκόρπιονς, όπως και σένα και δύο τρία άλλα τους, βέβαια. Α, δεν σου αρέσει η προφορά του, γιατί, επειδή είναι Γερμανός? Εγώ νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης του Κλάους Μάινε. Δηλαδή, αν τα ακούω αυτά τραγούδια με πιο αγγλική προφορά, δεν θα... Ναι, θα μου να. Η Βίβιαν εδώ συνυπογράφει πως η σχολήτρια έχει κι άλλο επίπεδο ακοής από το δικό μας. Πέτρο μου, δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Ο Χαράλαμπος, καλησπέρα. Ναι, καλό απόγευμα προτιμώ εγώ. Το καλησπέρα το θέλω λίγο πιο αργά. Το τραγούδι που ανέφερες, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει, ποιος, λέει ο Βασίλης, αν θυμάμαι σωστά, Μπακαλάκος, ναι. Τώρα για φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν νομίζω, αλλά ότι είναι Μπακαλάκος, αυτό το θυμήθηκα κι εγώ. Να θυμίσουμε, λέει ο Μίτσος, ευρωεκλογές που γίνανε λίγο μετά το θάνατο του Μπερλιγκουέρ. Το PCI αναδείχθηκε για πρώτη και μοναδική φορά πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο με 33,3%. Ο Κώστας, σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Παπασταματίου, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές, και ευτυχώς ή δυστυχώς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Κώστα μου. Ο Πέτρος, άλλος Πέτρος. Μόνο αεκάρα. Τώρα θα στεναχωρηθείς λίγο, μόνο αεκάρα, αλλά όταν κάποιος το κερδίζει με το σπαθί του...
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ.

Έτσι είναι, παιδιά. Σεβασμός στη χαρά και την επιτυχία του άλλου. Κάτι που δεν έκαναν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι σε σημασμένοι.

0: να σου επιτεθεί επειδή πανηγύρισε, ας πούμε, το πρωτάθλημα της ομάδας. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Είχαμε 2-3 επεισόδια και μάλιστα το ένα και κοντά στα μέρη τα δικά μου, εκεί στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου και Βουλιαγμένης. Πήγανε ένα άτομο, όχι όχημα, έκλεισαν σε διερχόμενους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έκλεισαν μοτοσικλέτα, τους επιτέθηκαν με τίποτα, παιδιά. Δεν σου αρέσει η χαρά του άλλου, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι άλλη ομάδα, δεν τρελαίνεσαι που ο Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, τη Γυρολίγκο, όχι. Μπορεί και να στεναχωρηθείς, ειδικά είσαι Παναθηναϊκός, που ήθελες να και δεν, αλλά το καταπίνεις, το κάνεις το τέτοιο σου, αφήνεις τον άλλο να χαρεί και όταν θα έρθει η μέρα η δική σου επιτυχίας, θα χαρείς εσύ. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και πρέπει να το μάθουμε. Θα μου πει και ο Τάσος Επιτρόπου αν συμφωνεί, γιατί μπορεί να μην τα λέω. Τάσο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλά τα λες.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, αλλά και της χώρας, αφού είναι ελληνική ομάδα. Ή σε άλλη ομάδα, μπορεί και να στεναχωρήθηκες που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ το καταλαβαίνω. Θα δώσεις χώρο όμως στον άλλον. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην βάλουμε εμείς, ακούνε φίλοι, φίλες που είναι Ολυμπιακοί την εκπομπή. Δεν μπορεί να μην ακούσουν τον ύμνο της ομάδας τους, να χαρούνε, να γελάσει λίγο το χυλάκι τους, να νιώσουν την ψυχική ανάταση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για πες μας, βρε Τάσο μου.
1: Σε όλα αυτά, μέσα στους πανηγυρισμούς και μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα στον τελείριο και μια έντονη φημολογία, μέχρι και πριν από λίγο φημολογία, μάλλον ρεπορταζιακή προσέγγιση του θέματος για ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα, του κότς Μπαρτζόκα. Αναμενόμενο, ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό θα φύγει μόνο όταν πάρει αυτός απόφαση να αποχωρήσει.
0: Όταν περάσει τα 100-110 χρόνια ζωή.
1: Ο οποίος Μπαρτζόκας βεβαίως ήταν ένα από τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών, όχι γιατί ήταν τόσο εκδηλωτικός, να το πω έτσι, να ξεχώρισε γιατί φόρεσε και την επαιτειακή φανέλα, την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού, στους πανηγυρισμούς.
0: Μα και εμείς, επειδή δεν έχει Ολυμπιακός ύμνο μπασκετικό, αυτός που βάλαμε είναι ποδοσφαιρικός.
1: Εντάξει, όλοι.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, γιατί είναι και ο άλλος ο πιο ωραίος του Παγιουμτζή, νομίζω. Ένας παλιός, αλλά εκείνος είναι καθαρά ποδοσφαιρικός και έτσι προτιμήσαμε αυτόν που είναι, νομίζω αυτός δεν είναι ο πιο επίσημος, να το πω.
1: Όλοι και στην ΑΕΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν. Έτσι είναι. Είναι ο ύμνος της ομάδας, είναι ένας. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν βεβαίως πολλά τραγούδια για όλες τις ομάδες.
0: Οπότε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι μένει.
1: Ναι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο ο αρχηγός Παπα-Νικολάου ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να το σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, γιατί μπροστά στον κόσμο, λέει, και εδώ στο Πειραιά δικαιούσε εσύ να το σηκώσεις, λέει. Και έτσι και έγινε και το πανηγύρισαν διόντως. Και φυσικά οι πανηγυρισμοί ακόμη κρατούν, μπορώ να πω, όχι μόνο από τους παίχτες και το προπονητικό τύπο, αλλά φυσικά και από τους
0: χαμός γίνεται. Χαμός, μην το συζητάς σε όλες τις γειτονιές.
1: Επειδή είναι και οι F2 θα τα μεταδώσει, από την Πέμπτη ξεκινάνε οι αγώνες, η ημιτελική των play-offs του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι,
0: οπότε
1: η σεζόν.
0: Θα είμαστε όλοι σε αγωνία.
1: Στις 7 μάλιστα η ώρα, για να σε προλάβω, γιατί θα πρέπει να τρέξω, γιατί θα έχει
0: κάποια
1: σίγουρα. Έχουμε αγώνα. ΑΕΚΑΡΙΣ είναι ο τρίτος
0: το κρίσιμο παιχνίδι. Είναι αυτό ή όχι?
1: Ακριβώς. Για το ποιος θα τσακωθεί με τον Ολυμπιακό μετά.
0: Για το ποιος θα πάει μετά να παίξει την τετράδα. Και να πούμε μόνο και τη θλίψη που έφυγε αυτή η πολύ ωραία φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίος αμυντικός, ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Καλός παίχτης, καλό άτομο, ωραία φυσιογνωμία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μόλις 49.
1: 49. Ναι. Έτσι, 49 ετών από την όσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρανση.
0: Ναι, ήταν ALS, νομίζω το λένε αυτό. Ναι, το πάλεψε.
1: ALS.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

μια ονομαστική παραξενιά. Σαν σήμερα το 58 γεννήθηκε ο John William Weller. Μάλιστα. Γιατί τον λένε Paul Weller όταν παίζει μουσική? Ξέρει ένας άνθρωπος από το... Εγώ δεν μπόρεσα να το βρω, παιδιά, ειλικρινά. Έψαξα, αλλά μετά είχαμε να κάνουμε και άλλες δουλειές για την εκπομπή. Λέω, τα βαριές αυτούς να τον λένε Paul Weller, εμείς τη δική μας δουλειά είναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι γεννήθηκε ως John William Weller. Πολύ ωραίος. Ήταν ο κιθαρίστας, κύριος τραγουδιστής, στιχουργός των Jam. Και μετά νομίζω έκανε και το Style Council και αυτό ήταν πολύ ωραίο συγκρότημα. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από τους The Jam, το That's Entertainment, και περιγράφει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ποια καθημερινότητα, ξύπνημα από το πρωί και τα λοιπά, όλο αυτό που εμείς λέμε πληκτική ρουτίνα, ότι αυτό είναι το για αυτούς διασκέδαση και τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι που, ας το πούμε έτσι, έχει ταξικό χαρακτήρα.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε σε πιο σε επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έκανα μια λαϊκότροπη, ας πούμε, περιγραφή. Ζητώ, ευχαριστώ Νικολέτα μου, ευχαριστώ Γιάννη. Δεν προχωρώ άλλο στα μηνύματα, γιατί ήδη θα στριμωχτούμε με τον καλεσμένο μας και είναι κρίμα. Και θα το αναδικήσουμε και υπό μια δεύτερη έννοια, γιατί ο ίδιος κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σε ένα άλλο ραντεβού. Γιατί καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας. Είναι καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου, αλλά είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του GlossAPI ELAC. Το ELAC πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Στεφανέα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας τη δουλειά που κάνετε για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό ραντεβού να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Γιατί βλέπω ότι
0: μπορεί να συμμετέχει και κόσμος, έτσι δεν είναι? Είναι ανοιχτή η συμμετοχή.
1: Είναι ανοιχτή η συμμετοχή και θα κάνουμε και κάλεσμα συμμετοχής.
0: Α, τη βάψατε. Θα ασχοληθώ κι εγώ, γιατί με ξετρελαίνει η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει τα ελληνικά που αγαπάμε κάποιοι, τουλάχιστον, τέλος πάντων. Ήθελα όμως να μου πείτε, γιατί όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα, ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης ρέπουν προς το συνδικαλισμό, τη μαρξιστική ιδεολογία και αρχίζουν και διασπείρουν μετά, λέει, και στα social αλλά και σε άλλες κουβέντες τάσεις για ανατροπή του συστήματος και τα λοιπά, πόσο μπορεί? Βέβαια είναι έρευνα που έγινε στο Στάνφορντ και στο Σικάγο, δεν είναι ότι το έγραψε κάποιος.
1: Ακριβώς, και στην Αυστραλία έγινε.
0: Και στην Αυστραλία, σε μια σχολή επιχειρήσεων νομίζω.
1: Ακριβώς, αλλά δεν είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει ακόμα αποδεκτή ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ειδική περίπτωση, δηλαδή αν δείτε την έρευνα προσεκτικά δεν μας λέει τι ακριβώς σημαίνει εργασία, τι ακριβώς σημαίνει αντίδραση στην εργασία κτλ. Βεβαίως όταν βάλεις τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν
0: bots,
1: συγκεκριμένο
0: έτσι
1: έργο,
0: τα λέμε ελληνικά, πράκτορες,
1: το πούμε έτσι,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Τότε ανάλογα με το πώς τους έχεις εκπαιδεύσει αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις ηθικές αρχές που αναφέρατε, βεβαίως θα αντιδράσουν έτσι. Θα μπορούσαν όμως να μην αντιδράσουν ή να αντιδράσουν με άλλο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή μονοσήμαντη αυτή η αντίδραση, εξαρτάται από την εκπαίδευσή τους.
0: Ναι, εδώ λέει ότι οι δύο ομάδες ήταν ομοειδείς, ας το πούμε έτσι, απλώς η μία λάμβανε θετική ανατροφοδότηση, ενώ η δεύτερη δεχόταν απόρριψη και αναγκαστική επανάληψη των ίδιων και των ίδιων εργασιών. Ότι αυτό ήταν το επίπεδο, ας πούμε, ανατροφοδότησης.
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ. Αυτό είναι από το περιοδικό Wired, από ό,τι ξέρω.
0: Νομίζω και η Telegraph έκανε μια αναδημοσίευση.
1: Και η Telegraph ακριβώς έκανε αναδημοσίευση. Είναι ένα από τα πολλά πειράματα που γίνονται παγκόσμια προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς το να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να ελεγχθεί η ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ολόκληρος κλάδος που λέγεται η μελέτη της ηθικής, ας πούμε, και των ηθικών αξιών της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, γιατί αυτά μετά στη διάδρασή τους θα αναπαράγουν τους, σε εισαγωγικά, δικούς τους ηθικούς κώδικες.
1: Τους δασκάλους τους αναπαράγουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή...
0: Άρα και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει με όποιο δάσκαλο καθίσεις, έτσι,
1: ακριβώς,
0: εκεί πιο πολύ
1: ακριβώς,
0: ίσως.
1: Ακριβώς. Και επίσης, εδώ να πω γιατί είπατε για την ελληνική γλώσσα, ο πρώτος που αναφέρει τον αυτοματισμό και την αλλαγή στην εργασία, ναι, ιστορικά, είναι ο Αριστοτέλης.
0: Α, τι λέει, για πείτε.
1: Θα το πω περιφραστικά τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λέει, ας πούμε, ότι αν στους ναούς του, νομίζω του Ηφαίστου, εάν αυτοματοποιήσουμε το παίξιμο της κιθάρας,
0: ναι,
1: και κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, αυτοματοποιήσουμε τη μουσική,
0: ναι,
1: τότε θα αλλάξει η εργασία και στην ουσία θα πάψει με κάποιο τρόπο η σχέση αφέντη δούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, ότι τα εργασιακά πρότυπα βέβαια δημιουργούν και νέες συνθήκες. Να ρωτάει εδώ η Κατερίνα, όταν λέμε λέει ότι έχουν εκπαίδευση τα ρομπότ, με τι αξίες τα έχουμε φορτώσει?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα φορτώνουμε
1: τα κείμενα, δηλαδή,
0: ή τα εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που εμείς αλληλεπιδρούμε? Γιατί δεν είναι όπως παλιά στο application που του βάζεις αυτό τον κώδικα. Εδώ νομίζω είναι διαδραστική αυτή η εκπαίδευση.
1: Είναι διαδραστικό και στην ουσία οι πράκτορες αυτοί διαβάζουν ή εν πάση περιπτώσει υποδέχονται περιεχόμενο, γιατί mm-hmm. μπορεί να μην είναι μόνο κείμενο, μπορεί να είναι και ακουστικό περιεχόμενο ή βίντεο.
0: Σωστά.
1: Και υποδέχονται αυτό το περιεχόμενο και σύμφωνα με τις αξίες εντός εισαγωγικών που του δίνουμε, αντιδρά mm-hmm. κατά περίπτωση.
0: Μπορεί αυτές οι αξίες να επηρεαστούν από το υλικό το πρωτογενές που δέχεται, χωρίς
1: ναι,
0: να έχουμε
1: αυτό
0: βάλει...
1: λέω, αυτό λέω,
0: μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι υπό μία έννοια υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και υπό επιστημονική
0: δηλαδή,
1: διερεύνηση.
0: Πώς. Άμα εγώ σε ένα bot με το οποίο συνομιλώ, που έχω ένα στα δωρεάν προγράμματα, έχω πιάσει ναι. μια επίτηδες, έχω ανοίξει μια κουβέντα με την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα έκανα και μια με την αυτό το κινέζικο, πώς το λένε, που είναι διαφορετικό.
1: Το DeepSeek, ναι, αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό όταν το πήγα στο ΜΑΟ και την ιδεολογία του, το ξέρετε, μπλόκαρε, με πέταξε. Μου είπε είμαι πολύ απασχολημένο. Το έχω κρατήσει το κείμενο επίτηδες.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: είμαι
1: ναι.
0: πολύ απασχολημένο. Δοκίμασε αργότερα. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Αν εγώ σε ένα λοιπόν που συνομιλώ, αρχίζω και του διαβάζω αποσπάσματα από το κεφάλαιο του Μάρξ, από την αλληλογραφία, από την καταγωγή της οικογένειας, θα το επηρεάσω ή κάποιος άλλος μπορεί να του βάζει αρχές?
1: Νομίζω
0: που θα...
1: το απαντήσατε ήδη, ότι είναι ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το τι ελευθερία σου δίνει το σύστημα.
0: Αλλά δεν μπορεί να επηρεαστεί έστω και εμέσως.
1: Εξαρτάται από την πλατφόρμα αυτό.
0: Πόσο του επιτρέπει να,
1: πόσο του επιτρέπει,
0: να επεξεργάζεται.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι ενσωματωμένες.
0: Μάλιστα. Α.
1: Και υπάρχουν ηθικές
0: δηλαδή
1: αξίες.
0: Υπάρχουν
1: που
0: ηθικές
1: είναι...
0: αξίες σε κώδικα, σε αλγόριθμο.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα ιατρικά ρομπότ, υπάρχει... ναι. υπάρχουν ηθικές αρχές που είναι ενσωματωμένες στον κώδικα.
0: Τι λέτε, δηλαδή στους πολιτικούς μπορούμε να εμφυτεύσουμε έναν αλγόριθμο ηθικών αρχών και να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση? Όχι, γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νομίζω το όλα αυτά είναι τόσο ανοιχτά και πλησιάζουν πολλές φορές τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά δεν είναι το πραγματικό ερώτημα.
0: Το πραγματικό είναι,
1: ερώτημα είναι πώς αλλάζει η εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και ποιες δεξιότητες θα μείνουν και ποιες θα καταργηθούν ή ποιες θα εξελιχθούν.
0: Σε σχέση με εμάς εννοείται.
1: Σχέση με όλους μας. Ναι,
0: ναι. Ναι. Αλλά πέρα από το εργασιακό, το ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι συνομιλούν και κάνουν ακόμα και παρέα με τέτοια συστήματα ή και πάνω στη δουλειά, ότι μπορεί αντί εμείς να τα κατευθύνουμε με ηθικές αξίες να μας καθοδηγήσουν αυτά τα bots, δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα?
1: Είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν ήδη φίλτρα τέτοια.
0: Ποιος τα βάζει αυτά τα φίλτρα?
1: Τα βάζουν οι πλατφόρμες.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή αν δείτε παραδείγματος χάρη τα κείμενα που παράγουν οι γνωστές, ας πούμε, μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα είναι ηθικά ουδέτερα.
0: Μάλιστα.
1: Α, προσέξτε το αυτό. Και έχουν μία αυτό που λέμε αγγλοσαξονική λογική.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μία, ας το πούμε, λογική φιλελεύθερη, με την καλή έννοια το φιλελεύθερη το εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ανοιχτή, ας πούμε.
1: Ανοιχτή και ουδέτερη.
0: Κατά το δηλαδή, δυνατόν.
1: Κατά το δυνατόν. Δηλαδή, αν θέλετε μπορεί να το ελέγξετε αυτό. Και υπό μία έννοια αυτό είναι και το καλώς εννοούμενο φίλτρο. Έτσι. Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό το αποφασίζουν οι πλατφόρμες?
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι ένας συνδυασμός από πλατφόρμες. Είναι από συνδυασμός με την αγορά, δηλαδή που πουλάνε οι πλατφόρμες, και του νομικού πλαισίου που διέπει τις πλατφόρμες. Γιατί
0: δηλαδή
1: πλατφόρμες...
0: αν μια πλατφόρμα κάποια στιγμή αυτός ο επικεφαλής, ξέρω εγώ, ο SEO ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι λάτρης της κακής εκδοχής του Νίτσε, μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα προβάλλει τα ηθικά στοιχεία της λευκής υπεροχής και τα λοιπά.
1: Υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει. Είναι το AI Act, λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Που τα ρυθμίζει αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικό, αλλά και πάλι ακολουθούν άλλη παράδοση δικαίου. Αλλά υπό μία έννοια η ηθική των πλατφορμών ακολουθεί το νομικό και ηθικό καθεστώς των χωρών στις οποίες εδρεύουν.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όσο βέβαια το επιθυμούν. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, στην Ευρώπη έχουμε λίγες πλατφόρμες.
0: Άρα να μην περιμένουμε την επόμενη φορά το bot με το οποίο μιλάμε να μας πει εμπρός της γης η κολλασμένη. Αυτό θα είναι κάτι που εμείς θα του το μάθουμε, αν θέλουμε να το μάθουμε.
1: Αν του το πείτε,
0: ναι,
1: και του πείτε το λόγο και τα λοιπά και κάνουμε τη συζήτηση
0: και
1: αυτή
0: του αρέσει, μπορεί να το πει και σε άλλους.
1: Μπορεί να το πει και σε άλλους, δεν ξέρω αν θα το πει, αλλά ναι, σε εσάς θα το πει. Ναι.
0: Θα το πει, για να ικανοποιήσει εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραντεβού με πρώτη ευκαιρία για τη γλώσσα, κύριε Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν βοηθητική η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

να τα ακούσω γιατί δεν το θυμόμουν. Σαν σήμερα το 1968 με το άλμπουμ Bookends βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών η Simon & Garfunkel, και νομίζω το τραγούδι που έτσι ήταν η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, μια ομιχλώδη σκιά του χειμώνα. Τώρα για την άνοιξη της ενημέρωσής σας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας και εμείς θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. ΗΠΑ και Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για γρήγορη λύση. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο λογιστές υφερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά του οργανισμού. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις ΣΕΡΕΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Φυλάκιση από 5 έως 26 μήνες με αναστολή. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εξετάζεται το σπίτι μου 3. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δημογραφικό έχει αποκτήσει υπαρξιακές διαστάσεις για το Πασόκ, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αμηχανία για το παρόν του Πασόκ, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο το νέο κόμμα. Προσωπικές στρατηγικές δεν συνιστούν σοβαρή πολιτική πρόταση το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ. Πρωτοφανές κύμα ζέστης στη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικό ρεκόρ στη Βρετανία για τον Μάιο με 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος η σκληρή μάχη της γογός Μαστροκώστα με τον καρκίνο. Έφυγε στα 56 της. Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας. Την Τετάρτη στις 12 στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία. Απογοητευτικά, κυρίες και κύριοι, είναι τα στοιχεία για το 2025 που αποτυπώνουν περαιτέρω όξυνση του δημογραφικού, αφού οι θάνατοι στην Ελλάδα ήταν διπλάσιοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, άφησε ανοιχτό παράθυρο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά στέγης, ενώ για τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Το ζήτημα λοιπόν του δημογραφικού, το οποίο συνδέεται με μια σειρά άλλων ζητημάτων, θα πρέπει να πούμε, και το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, όπως είναι τα ζητήματα του σπιτιού, τη στέγαση ουσιαστικά, αλλά και τη εργασία, είναι πολύ σημαντικά για του νέου ανθρώπου για να κάνουν παιδιά. Και βλέπουμε, όπως τονίστηκε και στο συγκεκριμένο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό, πως η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό. Συνδέεται με ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι η Νότια Κορέα. Αναφερόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τόνισε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιούργησε ένα υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέλλον του εφικτού για να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Πρόσθεσε πως έχουμε επιλέξει ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος να επιστρέφεται σε οικογένειες και με παιδιά. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και τα 150 ευρώ τα οποία θα δοθούν να τέκνουν και ένα οικογένεια και υποστήθονται ουσιαστικά στα άλλα που έχουν ήδη εξεγγελθεί και εφαρμοστεί. Πιάνει τα άλλα ουσιαστικά το διεύρυνση του προγράμματος επιδότηση των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, αλλά και το πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πρωθυπουργός σημείωσε πως είναι υποχρέωση να διευρυνθούν αυτά τα προγράμματα και στο επόμενο διάστημα. Ως προς τη στέγη, αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το ζήτημα των ενοικίων είναι πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Σε αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, έδωσαν δυνατότητες σε πάνω από 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως, είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν δυνατότητες και για ένα ακόμα πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι η ώρα της ανακοίνωσής, αλλά κινούμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
4: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
2: Τώρα, ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτείνει το ΠΑΣΟΚ με μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 ετών, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας επίσης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, τόνισε ότι η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση λαμβάνει ημίμετρα.
5: Πρέπει όταν τελειώσουμε με τη φοβική αντιμετώπιση που δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας στους νέους και τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες που κυρίως έχουν θύμα αυτούς τους νέους που δεν είχαν τύχη να κληρονομήσουν ένα σπίτι από τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για αυτή την αλλαγή με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Για μας είναι κρίκη μιας αλυσίδας με αμφίδρομες σχέσεις. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, αξιόπιστο, πατριωτικό. Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Το είδαμε αυτό στο φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα.
2: Ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 1,3, πολύ χαμηλότερα από το 2,1 που είναι το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Ακούμε την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
6: Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φέτος ήταν μόλις 70.000, όταν το 2016 έφταναν τις 100.000. Η Υπουργός Παιδείας Σόφη Ζαχαράκη μίλησε για το πρόβλημα και τις προσπάθειες που γίνονται στα νησιά μας.
7: Ειδικά στα νησιά έχεις μία επιλογή, να κρατήσεις το σχολείο, και θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια, δεσμεύομαι και εδώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα με ένα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τοποθετήθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο κεντρικός τραπεζίτης απίθυνε παράλληλα προειδοποίηση με αφορμή τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν στην Επιτροπή. Ανδρέα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΒΕΚΟ Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του για τρίτη φορά. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαμορφωτικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης, και αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία, τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Καθώς μιλούσε όταν πίστευε και όταν έπρεπε να μιλήσει, και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμα και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Από το βήμα της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε απολογισμό του έργου του και στάθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο της προστατευτισμού, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είπε, τονίζοντας πως οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ήδη τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των στενών του ορμού, σημειώντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με κίνδυνο να ενεργοποιηθούν δευτερογενείς αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, έκανε αναφορά στο κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, επισημένοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες ως καθαρή εισαγωγή ενέργειας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και στην εξαιρετικά λεπτή ισορροπία, όπως τη χαρακτήρισε, για τις κεντρικές τράπεζες, λέγοντας ότι από τη μια πρέπει να διασφαλιστεί η επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, ενώ από την άλλη πρέπει να αποφευθεί μια υπερβολικά περιοριστική πολιτική. Η περίπτωση, μάλιστα, προσωρινής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου επισήμανε ότι απαιτείται ισορροπημένη απάντηση, δηλαδή προσεκτική σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής, χωρίς να στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα. Και για το 2025 είπε ότι η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,1%, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας, όπως σημείωσε, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Θα πούμε τέλος ότι ο κύριος Στουρνάρας υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, ενώ για το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9 και πληθωρισμό 3,1%, και κλείνοντας ξεκαθάρισε πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί, όπως είπε, ενώ για τον πληθωρισμό ανωδικοί, με βασικό παράγοντα αβεβαιότητας προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή.
2: Το είπες με χαρακτηριστικό τρόπο, το φαινόμενο του στάσιμο πληθωρισμού. Ουσιαστικά ακριβώς αυτό περιέγραψε και ο κύριος Στουρνάρας.
8: Αν έχουμε λίγο χρόνο, αξίζει να σου πω, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από την εισήγηση του βουλευτή του Πάρη Κουκουλόπουλου, ναι, πάνε και εξ αρχής ότι θα ψηφίσει υπέρ της ανανέωση της θητείας, όπως είχε κάνει και το 2020.
2: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αλλά ναι.
8: Στη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και μάλιστα απέβωσε τη τελική του στάση αυτή τη ψηφοφορία στο γεγονός ότι είναι κατά της ανανέωσης στις διάφορες θέσεις, κορυφαίες θέσεις, θεσμικές θέσεις για πολλές θητείες και είναι άλλωστε μια πρόταση που απεριλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας και το πώς και είναι οι θητείες ακόμη και στην Διευθύντρια των Διεθνών Δομιουργικών Ταμείων, την κυρία Λαγκάρ, που είναι 8 χρόνια, ή στον Κεντρικό Τραπεζί της Γερμανίας και στην Αγγλία, που είναι Μεγάλη Βρετανία, που είναι 7 χρόνια.
2: Το είδαμε και στην πράξη αυτό με παλαιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και αυτό, αν θέλεις, προκάλεσε και μια πολιτική γκρίνια. Πολύ πρόσφατα το συναντήσαμε και αυτό. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο Κυριάκος Βιαρακάκης τον χαρακτήρισε πρόσωπο με διεθνές κύρος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τις δυσκολότερες στιγμές. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και τον Κεντρικό Τραπεζίτη.
9: Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη και ακριβώς τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μια δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
10: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπλουθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
2: Θετική αποτίμηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλου.
11: Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μια προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτα θετική αποτίμηση.
2: Ευχαρίστως ναι, αλλά όχι, επί της ουσίας είπε το ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα υπερψηφίσει ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα.
12: Προφανώς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την ανανέωση της θητείας του, αλλά χαιρόμαστε για το διάλογο ο οποίος θα αναπτυχθεί στην Επιτροπή μας.
2: Παρόν στην ψηφοφορία από το ΚΚΕ, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Κατσότης.
13: Πάγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου, αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
2: Πειρά στον Κεντρικό Τραπεζίτη από τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά.
14: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική εποπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
15: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι καθεστωτική λογική. Είναι ιδιοκτησιακή λογική. Είναι λογική που δεν αρμόζει σε δημοκρατία.
2: Αρνητική στάση από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Εμείς προφανώς δεν συμφωνούμε επί της αρχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Τέταρτη περίσταση σερί όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
2: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η εσωκομματική κρίση κλιμακώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές πλέον, ενώ οι εξελίξεις συνολικά στον χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο και τη δημιουργία νέου κόμματος. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλησπέρα. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος?
18: Καλησπέρα, τα πάντα.
2: Τα πάντα.
18: Τα πάντα είναι έτοιμα. Και μάλιστα μας επιφυλάσσουν, λένε, και εκπλήξεις. Εντάξει, όταν τους ρωτάς ποιες είναι οι εκπλήξεις, δεν λένε λογικό, διότι αν δεν ήταν και εκπλήξεις, κρατούσαν κάτι, ξέρω εγώ, στην παρουσίαση, θα τα λέγαν όλα, τι νόημα θα είχε. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια, γιατί εκεί επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον, το ποιο μπορεί να είναι το νέο.
2: Αυτό είναι.
18: Το νέο όνομα.
2: Μας είπες για τα χρώματα και έπεσες όχι απλώς μέσα, Διάννα. Τώρα να δώσουμε ένα στίγμα για το όνομα, τι λες, να το τολμήσουμε ή όχι?
18: Θα το ρισκάρουμε. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, γιατί το γεγονός ότι δεν έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, παρότι έχω αναζητήσει όλες τις πηγές, mm-hmm. προκειμένου έστω να βγάλω μια άκρη για να καταλάβω πού κινείται και πού θα κινηθεί η ονομασία του νέου κόμματος. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας λέει σε στενούς συνεργάτες ότι αφήστε το σε μένα να το παρουσιάσω εγώ ως έκπληξη αύριο το βράδυ στο Θησίο. Εμείς εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω ότι αν λάβουμε υπόψη μας τους τίτλους από τις εκδηλώσεις τελευταίες, όπως το Χαλάνδρη που είχε
2: κυβερνώσα
18: αριστερά.
2: Μερικούς τίτλους, ναι.
18: Κυβερνώσα αριστερά, που είχε κυβερνώσα αριστερά νέα εποχή. Δεν ξέρω αν μέσα από αυτές τις λέξεις, ξέρω εγώ, θα αντλήσει λέξη ο κύριος Τσίπρα η φράση προκειμένου να φτιάξει τον τίτλο ή τον έχει ήδη.
2: Η λέξη πηξίδα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει ή όχι, επειδή την έχει χρησιμοποιήσει και
18: τώρα,
2: ο Κώστας Λαγιώτης στο παρελθόν.
18: Ναι, εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι.
18: Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ. Δεν μου φαίνεται μπορεί να παίξει πηξίδα, δηλαδή.
2: Όχι. Όχι.
18: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ βλέπω να έχει μπροστά ένα νέα, το τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, νέα something, νέο κάτι.
18: Ναι, κάτι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ή μέσα, ξέρω εγώ, η εποχή, κάτι τέλος πάντων το οποίο να σηματοδοτεί, κάτι το καινούριο, γιατί πρέπει να σηματοδοτήσεις και κάτι το καινούριο.
2: Να πάμε σε αυτό που λες, Γιάννη. Ναι. Πώς το νέο κόμμα δεν θα καταγραφεί ως ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2?
18: Πρώτον, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει τραβήξει ήδη τις διαχωριστικές του γραμμές σε ό,τι αφορά τον ήδη κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η επιθυμία των στελεχών πρώτης γραμμής, μιλάμε πάντα, να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του κόμματος. Λοιπόν, σε καμία
2: άρα
18: περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Ότι θα υπάρξει απαγορευτικό σε κάποιους. Εννοείται. Δεν είναι ότι.
18: Εννοείται. Εννοείται ότι θα υπάρξει απαγορευτικό. Εννοείται ότι θα είναι κατά μόνας οι όποιες επιλογές γίνουν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει σε καμία περίπτωση, και το δείχνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, να ταυτιστεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που λέγεται Κουμουνδούρου. Αυτό ακριβώς, το αντίθετο ακριβώς επιδιώκει. Λοιπόν, να ακολουθήσει μια πορεία η οποία να αφήσει πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, mm-hmm. διότι ο κύριος Τσίπρας, η γούνα του έχει καεί από γραμματείες, κεντρικές επιτροπές, εσωστρέφειες, τοξικό κλίμα, και αυτό το κλίμα, έστω και σε μικρότερη δόση, δεν θέλει να το μεταφέρει σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει. Ένα καινούριο κόμμα το οποίο, τουλάχιστον όπως λένε από την πλευρά της Κουμουνδούρου, και εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα, το λένε και οι ίδιοι, θα πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Τι σημαίνει αυτό? Θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, υποφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, ναι, που διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος. Πάμε δηλαδή σε ένα νέο μοντέλο πολιτικού φορέα. Ναι. Λοιπόν, όχι όπως γνωρίσαμε και όπως ζήσαμε μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα με τοπικές οργανώσεις, με κεντρικές επιτροπές, με πολιτικές γραμματείες, με πολιτικά γραφεία και ούτω καθεξής. Εκτιμώ, με βάση τα όσα βλέπω, ότι θα υπάρχουν δύο, αν μου επιτραπεί ο όρος όργανα, μια επιτροπή διοικούσα, δηλαδή καμιά δεκαπενταριά άτομα, τα οποία θα λειτουργεί εν είδη πολιτικού γραφείου, αλλά δεν θα είναι πολιτικό γραφείο με τη στενή έννοια, και μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή. Δεν θα είναι πάλι κεντρική επιτροπή, στο πω Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα μαζεύεται εκεί, θα συγκεντρώνονται εκεί οι υποστηριχτές, τα μέλη, δεν ξέρω τι, προκειμένου να καταθέτουν απόψεις χωρίς να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι, από τη στιγμή που θέλει να μην είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ότι θα πρέπει και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν να είναι καινούργια. Διότι αν είναι τα πρόσωπα τα οποία...
18: Υπάρχει το εξής, Τάνο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο κομματικό και στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν ικανοί με κάθε τρόπο και έχουν δυνατότητες.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγει με την ίδια βιτρίνα.
18: Όχι, η βιτρίνα δεν θα είναι ίδια. Και δεν θα είναι η ίδια η βιτρίνα, διότι αύριο στο ετήσιο. Να πω μια άτυπη γραμμή, πες το όπως θέλεις, μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει μια επικοινωνία, μια συμφωνία, ακούμε θα πάει μόνο ένας, λέει, λοιπόν δεν θα παραστούν, δεν θα είναι εκεί δηλαδή, όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Ιθάκης ανά την Ελλάδα.
2: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ το κύριο Φάμελο να είναι εκεί, ας πούμε.
18: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς,
2: δεν μπορεί να γίνει
18: αυτό. Ο κύριος Φάμελος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Δεν μπορεί να πάει στα γεννητούρια ενός άλλου πολιτικού κόμματος. Λοιπόν,
2: αυτό θα ήταν πολιτικά παράδοξο. Το πλέον παράδοξο.
18: Ναι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Αλλά μια και αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει σημασία να δούμε. Εδώ διαβάζω δημοσιεύματα, σκόνη και θρύψαλα, κομματικά θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι μέλη γενέστε με τον ΣΥΡΙΖΑ?
18: Μάλιστα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, 6 του Ιούνιου έλεγε μια παλιά διαφήμιση, αν θυμάστε, της εθνικής, όλη του λαϊκού. Απόψε κληρώνει και πληρώνει. Γενικά τέτοιο έλεγε στη διαφήμιση.
2: Το ότι κληρώνει, κληρώνει. Τώρα αν πληρώνει δεν το ξέρω.
18: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 του Ιούνιου και θα κληρώσει και θα πληρώσει από ό,τι έχω καταλάβει. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι βέβαια θα εξαρτηθεί και από την ομιλία την οποία θα κάνει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν θα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε ό,τι αφορά το θέμα για κάποια μορφή συνεργασίας που δεν το βλέπω. Ή θα κλείσει το παράθυρο αυτό με στη λογική ότι εξάλλου το διεμηνεί και μέσω της νέας εκπροσώπου του Ινστιτούτου που θα είναι και αυριανή εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Κουφονικολάκου, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των συνεργασιών και ούτε υπέρ της διάλυσης ή της αναστολής λειτουργίας κομμάτων. Επανέρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν.
2: Επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα τύπου 3η Σεπτέμβρη του 1974. Βλέπεις κάτι τέτοιο σε σχέση με τις επιρροές ενδεχομένως, τις πράσινες επιρροές που μπορεί
18: μια
2: να έχει.
18: Μια 3η Σεπτέμβρη, αλλά προσαρμοσμένη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
18: Εντάξει, δεν είναι. Η 3η Σεπτέμβρη ήταν μία, δεν υπάρχει δεύτερη.
2: Το 1974 δεν ήταν ακριβώς μία, ήταν. Ναι.
18: Εννοώ σε σχέση με την ιστορικότητά της. Λοιπόν,
2: ναι, σωστά.
18: Έρχομαι λοιπόν στην 6η του Ιούνιου. Η 6η του Ιούνιου, λοιπόν, ανάλογα με το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, θα περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Λέω εγώ τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ρεπορτάζ για να μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Αν ο κύριος Φάμελος κατεβάσει μια πρόταση και πει ότι ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί, ούτε μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα. Λέω εγώ τώρα, αυτή η πολιτική πρόταση, τι θα γίνει μέσα εκεί, ε? Λοιπόν, από την άλλη όμως υπάρχει η μειοψηφία, η οποία δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Κεντρική Επιτροπή, ούτε την Πολιτική Γραμματεία, η οποία τι λέει και διαμηνεί, δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό η άποψη, η ιδέα και η θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί ή θα αναστείλει την κομματική του δραστηριότητα.
2: Άρα θα υπάρχει με κάποιο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη.
18: Με μια μορφή, εγώ εκτιμώ πως μπορεί, ναι.
2: Μάλιστα.
18: Με μια μορφή.
2: Και το Blaugrana ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
18: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι να δούμε αν η ομάδα είναι και πρωταθλήτρια, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, γιατί όπως ανέφερε, φτιάχνουμε ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα.
2: Αυτή η Ρεάλ δεν έχει τύχει φέτος. Από τη μία Ολυμπιακός, από την άλλη Μπαρτσελώνα. Κάτι γίνεται.
18: Από την ακριβώς, την έχουν βάλει στη μέση και τη χτυπάνε βοριάδες και νοτιάδες.
2: Λοιπόν, για να δούμε με τις νοτιάδες και τις βοριάδες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Εγώ ευχαριστώ,
2: να είσαι
18: ευχαριστώ.
2: Καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Φασουλά για την ανάλυση του. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
2: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν.
20: δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
19: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
2: Τώρα, ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν.
21: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
22: Ναι.
21: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
22: Ναι.
21: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
23: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
21: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
22: ναι,
21: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
2: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
24: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ.
22: Mm-hmm.
24: Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
22: Ναι, ναι.
24: Άρα, αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, ήταν πάντα εδώ τελικά.
22: Ναι.
24: Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
22: Ωραία.
24: Του.
22: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
24: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα.
22: Mm-hmm.
24: Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό.
22: Mm-hmm.
24: Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας.
22: Mm.
24: Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
22: ναι,
24: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
22: ναι,
24: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας μεταδικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση.
25: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο.
22: Mm-hmm.
25: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
2: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, μέσω της οποίας αφήνει αιχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.
1: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, όλα αυτά έχουν την σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς. Εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα, οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο επίτροπο διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα συκοφαντών, Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους πατρίδας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κρύο ζέστη, οι ελπίδες για μια άμεση διπλωματική εξέλιξη στον τρίμηνο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησαν σήμερα, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες στις εκτιμήσεις τους για επικείμενη συμφωνία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ποια είναι τα 6 σημεία του μνημονίου κατανόησης?
4: Λοιπόν, Okay, να ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Είναι η παράταση της ισχύουσας ακεχηρίας κατά 2 μήνες, άμεσο άνοιγμα του στενού του ορμούς από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 1 μηνός, δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα αγκάθι ο Λίβανος. Δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας. Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και συμφωνία για απομάκρυση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, Θάνο.
2: Δημήτρη, η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ακριβώς.
2: Δεν θα σου ζητήσω την ερμηνεία αυτής της δήλωσης. Αλλά
4: νομίζω ότι ακολουθεί τις δηλώσεις των προηγουμένων εβδομάδων.
2: Αλλά θα σου πω ότι ενώ δόθηκε, ας πούμε, μια αίσθηση αισιοδοξίας από το Σάββατο το βράδυ, η οποία σήμερα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες.
4: Σαφώς και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες. Είναι μικρότερα τα stakes, όπως λέμε, αυτά τα οποία διακυβεύονται. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αλλά και ο Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα δώσει στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να αποδώσει πριν εξετάσει εναλλακτικές επιλογές. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει επί της αρχής το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοχτάντσαμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε εγκρίνει το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είναι αρκετή για να τερματίσει τουλάχιστον άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ πιέσεις προς τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ασκεί ο κύριος Τραμπ ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή των συμφωνιών του Αβραμ, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές στο
2: μαγαζίνο.
4: Είναι
2: αλήθεια αυτό που λες, ότι το έχουμε θίξει πολλές φορές, ότι εκεί θα πήγαινε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει τερματισμό της κρίσης και του πολέμου. Και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τραμπ θέλει και το Ιράν στο παιχνίδι των συμφωνιών του Αβραάμ.
4: Ναι, το θέλει.
2: Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ είναι βασικός παίχτης και το Ισραήλ. Και μάλιστα, μιας και είπαμε για το Ισραήλ, παίζει ρόλο και το λόμπι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
4: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πανίσχυρο.
2: Σε σχέση με τις αποφάσεις του, αλλά και το γεγονός, αυτό που είπαμε, ότι το Ισραήλ παραμένει ένας βασικός παίκτης και της εξίσωσης όλων αυτών που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και προφανώς και στο Ιράν υπάρχουν και παίκτες που δεν θα ήθελαν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Έχει κρύο ζέστη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
4: Να κλείσω πάντως επ' αυτού που λες ότι ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στενούς συνεργάτες του ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα πλέον να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο, μια διαπραγμάτευση που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες.
2: Σου υπενθυμίζω δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα κάνει αυτό που θα
4: του
2: πω
4: λέω εγώ.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αντλία. Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας. Να δούμε όμως τι έχει να μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό διότι είμαστε στα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Όταν τις προηγούμενες Δευτέρες ξυπνάγαμε όλοι και οι αγορές ήταν 110, 111, 112. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε περίπου από 12, 13 έως και 14 δολάρια φτηνότερα. Βέβαια, αυτό είναι μόνο μία συνεδρίαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αν και το κλίμα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό αύριο, αν όμως αύριο θεωρητικά επιστρέφαμε στις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, τότε αυτό το 97,5 που βλέπουμε σήμερα δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως διατηρηθεί και η τάση είναι να παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα, ίσως και να πέσει κι άλλο, τότε το 97,5 που βλέπουμε σήμερα δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως διατηρηθεί και η τάση είναι να παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα,

0: ποσοστό του συνολικού αριθμού των πρατηρίων, έτσι είναι. Αλλά όσα πρατήρια ψώνισαν σήμερα από τα δηληστήρια, παρήγγειλαν σήμερα πετρέλαιο και βενζίνη, βλέπουν αυτή την πτώση. Άρα θα την μετακυλήσουν στην αντλία τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Όσοι πάλι ψωνίσουν αργότερα, δεν αποκλείεται να έχει πέσει εντωμεταξύ και άλλο η χονδρική. Οπότε δεν αποκλείεται οι πελάτες.
1: Οπότε τι θα δούμε στην αντλία, Άκη?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε 2.14 μέση τιμή αμόλυβδης. Που σημαίνει ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να σχεδιάζουν τριήμερο απόδραση.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο να πάει και κάτω από τα 2.10. Ξαναλέω, ναι, είμαστε κοντά στα 2.14. Αν μέχρι το Σάββατο συνεχιστεί αυτή η πορεία, μπορεί να δούμε και 2.09.
1: Βέβαια πολύ γιατί μακριά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε μάθει πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ πάνω. Μιλάμε για 30 λεπτά ακριβότερα. Μπορεί και παραπάνω, 35 λεπτά ακριβότερα. Τώρα να πω και το κίνησης μόνο κλείνοντας, ότι είναι σε μέσα επίπεδα 1.82. Εκεί η διαφορά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά έτσι και λιώς το πετρέλαιο κίνησης απολαμβάνει τα προνόμια από την επιδότηση στα δηληστήρια, οπότε είναι ήδη 20 λεπτά χαμηλότερο. Παρόλα αυτά μπορεί να το δούμε και κάτω από το 1.80, δηλαδή είναι 1.82, μπορεί μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο να δούμε και το κίνησης κάτω από το 1.80.
1: Μάλιστα, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Κρήτη, δύο λογιστές από το Ρέθινο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Εδώ που παραμένουν οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει την Τετάρτη, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, καθώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει γίνει μεταφορά στο λιμάνι. Οπότε, αν υπολογίσουμε ότι τα πλοία φεύγουν στις 9, ενδέχεται να μην γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα, αλλά να γίνει αύριο το βράδυ, ώστε την Τετάρτη το πρωί να βρίσκονται στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, σε τρεις μάλιστα νομούς, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, με τους δύο λογιστές να βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, μαζί με τρεις υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και οι υπόλοιποι είναι οι άνθρωποι που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα για να δηλώσουν τις εκτάσεις για λογαριασμό τους, προκειμένου να καρποθούν παράνομα τις επιδοτήσεις. Ακολουθήθηκε το ίδιο μοτίβο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εντοπίζουν δηλαδή εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί, ορφανές, τις δηλώνουν οι αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το κύκλωμα και στη συνέχεια τα χρήματα τα καρπώνεται το κύκλωμα, δίνοντας ένα μικρό αντίτιμο σε αυτούς που δηλώνουν τις εκτάσεις αυτές, κτηνοτρόφοι και άλλη παραγωγή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ναι, η υπόθεση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και θα έχουμε και συνέχεια το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες υποθέσεις αναμένεται να έρθουν στο φως.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Λαμπράκη για το ρεπορτάζ. Τώρα, καταδικαστική απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθριξη με τριετή αναστολή. Εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση, θα επιστρέψει στην φυλακή και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Καπόγλε.
4: Κατά το σκεπτικό λοιπόν του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για υφόρον απόλυση νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες,

0: Από το ανώτατο δικαστικό όργανο ότι η απόφαση θα ληφθεί από το σχετικό δικαστικό συμβούλιο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει σε καθεστώς αποφυλάκησης. Από το δικαστικό συμβούλιο λήφθηκε αυτή η απόφαση των φυλακών και παραμένει στην οικία του. Έχει αποφυλακιστεί δηλαδή με το σχετικό βούλευμα από την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα από την περασμένη Πέμπτη.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
4: Σε ένα χρόνο.
3: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
3: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Στη Θράκη εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε όπλα σε μέλη της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας. Η Ελλάς συνέλαβε δύο άτομα, έχοντας εντοπίσει στο αυτοκίνητο του ενός 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο Γιάννης Πετρακόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι.
1: Έτσι είναι.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Άνδρες της οποίας το Σάββατο το απόγευμα προχώρησαν σε αυτές τις δύο συλλήψεις ενός 29χρονου στον δρόμο μεταξύ Ξάνθης και Κομωτινής, στο αυτοκίνητο του οποίου εντόπισαν ένα σακ βουαγιάζ με τα 25 πιστόλια και τους δυσάριθμους μυστήρες, και κατόπιν, συνεχίζοντας την έρευνά τους, στη σύλληψη ενός 43χρονου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ήταν, από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό στον 29χρονο, και με τη σειρά του ο 29χρονος θα το παρέδιδε σε έναν τρίτο. Τα πιστόλια δεν φέρουν σηριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά, είναι δηλαδή αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτελήθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οπλισμός μάλλον προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράκε στη χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπες. Κρατούνται οι συλληφθέντες και πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευινοχώρι Μεσολογγίου. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
7: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός Μαστροκώστα.
1: Ναι.
7: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους της και θα πάμε ξανά στην πηξίδα του κόσμου να δούμε τώρα ορισμένες ακόμη ειδήσεις από την διεθνή ειδησιογραφία, ξεκινώντας από την Ουκρανία, όπου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Θαναριώτης. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Την ίδια ώρα, στα μέτωπα του πολέμου, 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπορωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ άλλη ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Τέλος, στη ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια, Φάνο.
1: Τώρα στην Καλιφόρνια, Δημήτρη, χιλιάδες εκενώσεις πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω κινδύνου διαρροής ή έκρηξης χημικής δεξαμενής.
4: Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Οι αρχές στα νότια της πολιτείας κατάφεραν να αποτρέψουν το καταστροφικό σενάριο μετά την εμφάνιση ρογμής σε δεξαμενή τοξικών χημικών. Έτσι απέτρεψαν το χείριστο δυνατό, καταστροφικό, όπου θα μπορούσε να είχαμε διαρροή ή μια ισχυρή έκρηξη με τα συντρίμμια να ενδέχεται να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές χιλιόμετρα μακριά. Αργότερα σήμερα, αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερώσουν αναλυτικά το κοινό για την κολοσσιαία επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα, Θάνο.
1: Τέλος, ιστορικό υψηλό κατέγραψε τον μήνα Μάιο ο υδράργυρος στη Βρετανία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δημήτρη.
4: Στο Λονδίνο, Θάνο, και είναι απίστευτο αυτό για όποιον έχει πάει Λονδίνο Μάιο μήνα, ο υδράργυρος έφτασε στους 33,5 βαθμούς Κελσίου, αποτελώντας πλέον την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Το προηγούμενο ήταν 32,8 που καταγράφηκε το 22 και ξανά το 44. Οι 33,5 βαθμοί μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Heathrow, δυτικά της πρωτεύουσας. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη ζέστη. Φαίνεται ότι οι καύσονες θα μας ταλαιπωρήσουν και θα ταλαιπωρήσουν και ολόκληρο την κεντρική, ακόμη και την νότια Ευρώπη. Ισπανία και Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν μέσα στο επόμενο 24 ώρα την πλέον ακραία ζέστη, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου, ενώ η Ισπανία θα καταγράψει 38%. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία, το Βέλγιο αναμένουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι χθες σε έναν μαραθώνιο που έγινε στο Παρίσι, 10 άτομα και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την υπερβολική ζέστη, η οποία σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επειδή έχουν ποτάμια, είναι φοβερή υγρασία. Είναι αποπνικτική η 30 βαθμοί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, καμία σχέση με την Αθήνα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
5: Αθλητικό δελτίο.
8: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
9: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
10: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
11: Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό.
1: Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν στο μπάσκετ στέφθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ, προκαλώντας υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο βέβαια το μεγάλο λιμάνι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας σήκωσε πρώτος το βαρύτιμο τρόπαιο.
12: Παίρνω θέση.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους, το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπατζόκα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για το ρεπορτάζ. Έβαψε τη χώρα σε εορταστικό, πανηγυρικό κόκκινο. Ολυμπιακός Τάσο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Οι οπαδοί του δικαιούνται να πανηγυρίζουν. Τέταρτη φορά, όπως πολύ σωστά είπε, σε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. 92-85 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε με το παράπονο της ήττας. Ο κόουτς Μπαρτζόκας, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να παραμείνει δηλαδή, και ήδη οι Ερυθρόλευκοι, μιας και μιλάνε για back-to-back, προχωράνε σε κάποιες, φαίνεται ότι προχωρούν σε κάποιες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ισχυροί και θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και αυτό είναι και φυσιολογικό. Φυσικά και πανηγυρίζει ο κόσμος. Είδαμε και πολλά στιγμιότυπα χθες και τηλεοπτικά από Πάτρα, από Χανιά, από Αγρινίο.
1: Κέρκυρα, όλος ο κόσμος.
14: Από Κέρκυρα, πολύ σωστά. Πανηγυρίζανε. Εντάξει, είναι 13 χρόνια περίμενε ο Ολυμπιακός για να ξανασυρθεί πρωταθλητής, όπως τότε το 2013 στο Λονδίνο, που ήταν η τρίτη κατάκτηση του τροπέου. Αυτή τη φορά εδώ στην Αθήνα. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, φυσικά, ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, η κεντρική ομιλία που λένε και σε αυτές
1: το μεγάλο ήταν πανηγύρι.
14: Βέβαια, μεγάλη πανηγυρισμή. Είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ξόρκησε και την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περίοδου, ναι, αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε την καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει μέχρι χθες να κατακτήσει και το τρόπαιο. Το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Είναι, από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει η σεζόν στο μπάσκετ, είναι και τα εθνικά πρωταθλήματα. 48-44, δύο λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται η ΑΕΚ στο κλειστό των αναολωσίων. Είναι σε εξέλιξη όμως και άλλη μια αναμέτρηση. Ο τρίτος τελικός, συγγνώμη, στη Handball Premier ανδρών, 21-21, στο 34ο λεπτό, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Και θα πάμε και σε ένα δυσάρεστο τώρα.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι δυστυχώς έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις και ναι, αναφέρομαι κυρίως για τον Παρασκευά Άτζα.
14: Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή. Κεντρικός παλέμαχος, κεντρικός αμυντικός, φορές και τη φανέλα της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδας βεβαίως. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυση, ALS, δηλαδή για τους πιο μοιημένους. Ο Άντζας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, πήγε στην Ξάνθη, στον Ολυμπιακό που μεγαλούργησε, είχε και πάρα πολλές εμφανίσεις, 26 συνολικά, με το εθνόσυμο. Και να πούμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο Μάριος Οικονόμου, στα 34 του, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικού, που ήταν σε θύμα με τη μηχανή του σε τροχαίο επιβατικό γεωταχή, έπεσε πάνω του στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην απεξεργασία των ηχητικών η Καταρίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ednews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι 20 συλληφθέντες της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξης με τριετή αναστολή. Την στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και την διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μόνο εάν αυξηθεί η πρόσφορα ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημί μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αρεστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, τον Μάρτιο οι επισκέπτες στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο με δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράβη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάζ Αράκτσι, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο.
17: Ο καιρός.
16: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Αττική γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζουμε απόψε είναι αυτές οι εικόνες, είτε στα site είτε στις εφημερίδες, που δεν έχουν τεράστιους τίτλους, που είναι σεμνές,

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που αναμένει εν αγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ακόμα ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Η κυρία Καριστιανού ήδη προχώρησε, θα έχουμε να λέμε ακόμα.

Οι αριθμοί της ημέρας είναι 2 για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2024. Συγκεκριμένα 510 εγκληματικές οργανώσεις που αποκόμισαν 181 εκατομμύρια κέρδη από απάτες και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η πλειονότητα των εγκληματικών οργανώσεων ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνταν κυρίως στις κλοπές και διαρρήξεις, στην διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη μετανάστευση.

Στη σκέψη της ημέρας προς το τέλος της εκπομπής, ο μουσικοσυνθέτης μας και ταξιδευτής των θάλασσων, ο Δημήτρης Οικονομάκης, μας δίνει μία από τις καλύτερες σκέψεις, αν και όλες είναι εξαιρετικές, αλλά και από όλους μάλιστα. Αλλά αυτήν την διάβασα πολλές φορές, όπως και ο φίλος μου Γιώργος Λιγνός, και έχει τίτλο «Μνήμη αμνήμων».

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον ήχο, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια εντελώς αυθαίρετα. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας, τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος, καλύπτει για την ΕΡΤ διπλωματικό και ξένο ρεπορτάζ, όπου μάλιστα τώρα κάνει και σημαντικές, όχι τώρα, εδώ και καιρό, αλλά εσχάτως πολλές σημαντικές αποστολές, όχι στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, ούτε στους καταράκτες της Βικτωρίας στην γενέτειρα Ροδεσία, τώρα Ζιμπάμπουε, αλλά πρόσφατα ήταν και στο Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Φάνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, είναι χαρά μου. Πρώτα-πρώτα ωραίες επιλογές μουσικής.
0: Ευχαριστώ, ναι. Έτσι. Ναι.
1: Και Κραν Μοντανά, τα Χριστούγεννα είχαμε μεταβεί εκεί την πρωτοχρονιά μάλλον για το δυστύχημα στο θέρετρο με τα πολλά θύματα για την ΕΡΤ, αλλά δυστυχώς δεν πήγαμε. Ήταν για αυτό το τραγικό δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους, μεταξύ αυτών και μια ελληνική καταγωγή.
0: Το Κραν Μοντανά είχε και ένα άλλο δυστύχημα, το θα το θυμάσαι, κάποια χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν αιματηρή. Μιλάμε για την εκεί πέρα κατέρευσε όποια προσπάθεια έγινε εν πάση περιπτώσει για τη λύση του Κυπριακού. Ναι. Είχες πάει σε εκείνο μήπως?
1: Στο Κραν Μοντανά ναι, είχα πάει.
0: Μάλιστα. Προσφάτως ήσουν στο Πακιστάν. Πες μας λίγο από τις τελευταίες αποστολές που έκανες, είτε στην Μέση Ανατολή είτε και στην Ασία. Πες μας τι έπιασες από αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε στον κόσμο μας ποιες είναι οι αιστείες που ακόμα μας ταλαιπωρούν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε. Οι τελευταίες αποστολές ήταν τώρα την περίοδο του Πάσχα, αλλά και μετά δύο φορές πήγαμε στο Πακιστάν, πήγαμε στο Ισλαμαμπάντ, για να δούμε εκεί τις προοπτικές για την επίλυση του θέματος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην πρώτη μάλιστα, το Μεγάλο Σάββατο, ήταν εκεί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος μαζί με τον κύριο Βίτκοφ και τον κύριο Κούστινερ από πλευρά των ΗΠΑ και από την άλλη πλευρά ο κύριος Αραχτσή και ο κύριος Κάλιμπαχ, ο πρόεδρος της Βουλής. Εκεί ήταν κοντά, λέγαν οι δύο πλευρές, αλλά δεν υπεγράφει κάτι. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συνομίλησαν σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά από 47 χρόνια, που ήταν αρκετά σημαντικό να γίνει αυτή η συνάντηση εκεί. Δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία. Οι Πακιστανοί είπαν πάντως ότι ήταν κοντά. Μετά από 15 μέρες ξαναπήγαμε. Εκεί πρόκειτο να γίνει πάλι μια συνάντηση. Αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η έλευση των Αμερικανών, του κ. Βίτκοφ και του κ. Κούστινερ, ο Αχτσί ήταν εκεί. Φαίνεται πάντως ότι συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και συνεχίζονται μέχρι τώρα. Το πλαίσιο, λένε οι Πακιστανοί, είναι εκεί, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, αλλά για δικούς τους λόγους, αλλά και για άλλους στους οποίους έχει εμπλοκεί και το Ισραήλ, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, και αυτό που το βλέπουμε να εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Το τελευταίο που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά. Είναι θέμα ημερών, να μην πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών θεωρώ αυτή η πρώτη συμφωνία, σε ένα μνημόνιο κατανόησης. Δεν θα τα έχει όλα. Θα έχει την ομαλοποίηση των στενών του Ορμούζ και θα ξεκινήσουν, έχουν μπει τα βασικά στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε αυτό θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος να συμπεριληφθεί και να υπάρχει μια διασύνδεση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ώστε όλες οι μουσουλμανικές χώρες, οι χώρες του κόλπου και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ιράν, να την υπογράψουν αυτή, η οποία θα προϋποθέτει μια ειρηνική συμβίωση με το Ισραήλ. Είναι οι εγγυήσεις οι λεγόμενες, γνωρίζεις πολύ καλά, καθώς και εσύ είσαι γνώστης του διπλωματικού και του διεθνούς ρεπορτάζ. Εκεί βρισκόμαστε. Τώρα σήμερα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι.
0: Ναι, για πες το.
1: Εκεί είναι το, στο Κατάρ είναι ο κ. Σαραχτσί και ο κ. Γκαλιπάφ. Και το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο εσχάτως μαζί με άλλες χώρες. Χθες έγινε μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε Κατάρ, Μπαχρέιν, ο Αμερικανός πρόεδρος φυσικά, Πακιστάν, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος ο κ. Ερντογάν.
0: Πάντως τώρα η Guardian δίνει ότι το, στη Μέση Ανατολή το Ιράν διαψεύδει ότι είναι καν πολύ κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
0: Ναι, νομίζω μία μέρα είναι
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Τώρα μία μπρος, μία πίσω και η ουσία τώρα σε αυτό είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτη έτσι, συνεννόηση. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν θα συμπεριληφθεί. Κακή συμφωνία από την πλευρά του Ισραήλ και των ΗΠΑ θεωρείται αυτή που δεν θα λύσει το πρόγραμμα το πυρηνικό, αλλά θα το συζητήσουν σε συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο. Οι Ιρανοί δεν δέχονται να κλείσει τώρα, αλλά θεωρούν ότι αυτό χρειάζεται μια πολύ έτσι ενδελεχή και συζήτηση, την οποία φοβούνται οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Τώρα το ζήτημα είναι λοιπόν τι θα γίνει, τι θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πρώτο μνημόνιο κατανόησης και αν θα ξεκινήσει ή θα κλείσει το θέμα του το πυρηνικού. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν μπορεί να κλείσει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έτσι πρόχειρα. Χρειάζεται, απαιτείται πάρα πολύ χρόνο και φαίνεται ότι αυτό θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Στο άλλο μέτωπο το πολεμικό τώρα στην Ουκρανία, σήμερα συμπληρώνονται 1552 ημέρες και το βασικό θέμα εκεί, εδώ χρειάζομαι κάποιες εξηγήσεις και οι ακροατές ασφαλώς, Φάνη μου. Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι αυτές οι επιθέσεις συμπεριλάμβαναν ένα μεσαίου βεληνικούς βαλιστικού πυράβλου τύπου Ορέσνικ και λέει ότι αυτός ο πύραυλος ο συγκεκριμένος έχει, δεν ξέρω και πώς να το μεταφράσω κιόλας, reckless nuclear brinkmanship.
1: Ναι. Αυτό που είπε.
0: Πυρηνική κεφαλή έχει.
1: Ναι, ότι έχει γόμωση πυρηνική.
0: Γόμωση, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτά όλα είναι στο πλαίσιο των. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν ή όχι. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια επίθεση τελευταίες μέρες με μεγάλη σφοδρότητα. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε από σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι πλέον και οι δύο πλευρές αναζητούν μια στρατηγική διεξόδου. Επομένως είναι θέμα χρόνου θεωρούν πολλοί ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίες. Είδαμε πρόσφατα και την επίσκεψη και του Ρώσου Προέδρου αλλά και του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Θεωρούν πολλοί λοιπόν ότι θα είναι το επόμενο μετά το Ιράν που θα δρομολογηθεί σύντομα για να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτή η διένεξη εκεί, η οποία έχει καταλήξει να είναι μια μακρόχρονη διένεξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αντέχει ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία άλλο τη συνέχιση αυτού του πολέμου.
0: Μάλιστα, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 23 πρώτα λεπτά, συζητάμε μαζί με τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι πάντοτε δημοσιογράφος, είναι ο Φάνης Παπαθανασίου εδώ στην ΕΡΤ και συνεχίζουμε την κουβέντα μας τώρα. Θα ήθελα να πηγαίναμε και λίγο σε σένα μέσα σε αποστολές, Φάνη. Πού έχεις φοβηθεί περισσότερο?
1: Φοβηθεί, κοίτα να δεις, πάντα το ζήτημα όταν είσαι νέος και πας πρώτα σε πόλεμες ζώνες, εκεί τότε που δεν ξέρεις πού να το πω έτσι, πατήσεις και να διαχειριστείς κατάστασεις.
0: Είσαι και επικίνδυνος.
1: Ναι. Όταν αποκτήσεις μια εμπειρία, πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά και ξέρεις με ποιον να συζητήσεις, ποιες είναι οι προτεραιότητες επί του πεδίου, γιατί αυτό η εμπειρία του πεδίου είναι. Ένα είναι η συγκρασία, δεύτερο η γνώση της περιοχής. Το βασικότερο όμως είναι να ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κατάσταση επί του πεδίου. Ήταν πολύ δύσκολα σε διάφορες περιοχές και στο Ιράκ και στην περίοδο του πολέμου, αλλά και αμέσως μετά που ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Εκεί κινδυνεύαμε από απαγωγές. Πάντοτε η κατάσταση είναι δύσκολη και ανεξέλεγκτη όταν κάποιος δεν έχει τον έλεγχο. Και αυτό συνέβη πολλές φορές, το διαπιστώσαμε στο Ιράκ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 2003. Την άνοιξη του 2003 ήταν ο πόλεμος, αλλά αυτό διήρκησε το διάστημα αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Επικίνδυνη ήταν η κατάσταση του 2006 επίσης, όταν είχαμε τον πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου με τις δυνάμεις της Hezbollah που εξαπέλυαν στην πλευρά του Ισραήλ, ήμουν στη Χάιβα τότε, πυράβλους ανεξέλεγκτα. Εκεί ήμασταν πολλές φορές εκτεθειμένοι μέσα σε στρατόπεδα, αλλά και μέσα σε περιοχές όπου ελέγχονταν από τους Ισραηλινούς, αλλά όμως υπήρχαν ανεξέλεγκτα πύραυλοι από την πλευρά της Hezbollah. Αυτές ήταν, θα σου πω, κάποιες περιπτώσεις που διαπιστώσαμε ότι ήμασταν σε κίνδυνο. Μάλιστα. Γιατί σε πολλές φορές κίνδυνο, άλλες φορές το διαπιστώνεις, άλλες φορές τόσο, αλλά εκεί ήταν πραγματικά επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν σκάει μια φωτιά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και παίρνεις εντολή από τον διευθυντή σου εδώ, ετοιμάσου θα πας Πακιστάν για παράδειγμα, ή ετοιμάσου θα πας εκεί στη Μέση Ανατολή, δεν γνωρίζεις όλα τα μέρη, πώς προετοιμάζεσαι για να πας εκεί, πώς καλεί, ας πούμε τα μεγάλα δίκτυα όπως είναι το CNN, το BBC και άλλα πολλά έχουν μόνιμους ανταποκριτές σε πάρα πολλά από τα μέρη του κόσμου, εμείς δυστυχώς δεν έχουμε παντού.
1: Έτσι. Αυτό που ακριβώς έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε που δεν έχουμε τα μέσα είναι να καλλιεργούμε ένα δίκτυο σχέσεων. Είχα την τύχη, καθώς η ΕΡΤ είχε μια συνεργασία με το CNN αλλά και με άλλα διεθνή δίκτυα, να έχω και εγώ έτσι προσωπικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους στην περιοχή. Κάποιοι από εμάς είμαστε σε κάποιες περιοχές με καλές με καλή δικτύωση, καλές προσωπικές σχέσεις, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορώ να πω το ίδιο τις χώρες Αφρικής. Δεν έχουμε τις ίδιες, γιατί δεν ήταν και ποτέ έτσι πεδίο που είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάμε. Αλλά σε χώρες της Μέσης Ανατολής καλλιεργούμε και έχουμε καλλιεργήσει μάλλον χρόνια σχέσεις και υπάρχει τακτική επικοινωνία. Επομένως, γνωρίζουμε από πριν. Τώρα, για παράδειγμα, στο Πακιστάν έχουμε τουλάχιστον.
0: Ναι. Μήπως τον χάσαμε τον. Τον ανταποκριτή μας, τον Φάνη. Μόλις είπε Πακιστάν, κάτι πρέπει να κόπηκε. Αλλά δεν είναι στο Πακιστάν, είναι στο Ελλαδιστάν.

0: και εν αναμονή σε περίπτωση που αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Φάνη Παπαθανασίου, να σας προδιαθέσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα ασχοληθούμε με το παγωτό. Ναι, και θα μας μιλήσει σχετικά η κλινική διαιτολόγος, η κυρία Άννα Παπαγεωργίου, που είναι ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τώρα πώς μου ήρθε αυτό θα πείτε. Ένα βιβλίο με προδιέθεσε όμορφα, έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας, 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή». Λοιπόν, έχουμε το Φάνη να πούμε έτσι μια τελική κουβέντα. Ναι, Φάνη μου.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ήδη υπάρχουν οι προσωπικές σχέσεις, δεν περιμένεις να τους αναπτύξεις τότε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε λοιπόν από τώρα ανθρώπους στην περιοχή. Επίσης κοιτάμε νέα παιδεία, έτσι. Δηλαδή κοιτάμε να δούμε άλλες περιοχές που ενδεχομένως να αποτελέσουν σημεία, όπως στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, στην Κούβα. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και εκεί σχέσεις, γιατί ενδεχομένως να μεταβούμε. Έτσι λοιπόν καλλιεργείται ένα δίκτυο, δεν περιμένεις εκείνη την ώρα να το δημιουργήσεις. Ήδη υπάρχει δηλαδή προεργασία και γνωρίζουμε ήδη τι συμβαίνει σε πολλές περιοχές του πλανήτη που ενδέχεται να πάμε.
0: Κάποτε έκανες και Υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Και αυτό σε βοήθησε και με τις...
1: Βοηθάει πάρα πολύ, πάρα και ιδιαίτερα οι πρεσβείες μας. Αποτελεί ένα πυρήνα πολύ χρήσιμο. Για παράδειγμα, οι πρέσβεις μας, η κυρία Ελένη Πορύχη, που είναι τώρα στο Ισλαμαμπάντ, είναι μια πολύ σοβαρή διπλωμάτης και μας βοήθησε πολύ κατά την τελευταία αποστολή μας, όπως κι άλλοι. Τώρα τι να πω, μιλάμε τώρα για ανθρώπους πολύ σοβαρούς σε δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη που αποτελούν έτσι καλή πηγή για μας.
0: Μάλιστα, Φάνη μου, εσύ ξέρεις από χρόνους.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το παγωτό σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώστον εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παράταση των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στήριξη των νέων οικογενειών για την ενίσχυση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξηση προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Άλμα στις αυξήσεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο και ο καιρός λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά, στην Αττική η θερμοκρασία

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, και θα πάμε τώρα στην Βάλια Καϊμάκη, την υπεύθυνη για το ένθετό μας για τα social media. Το θέμα σήμερα, στον πάγο μπήκε την τελευταία στιγμή το πολυαναμενόμενο διάταγμα του Donald Trump για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Η υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο, με παρόντες κορυφαίους επικεφαλής της τεχνολογίας. Όμως, σύμφωνα με το Axios, οι αντιρρήσεις συμβούλων του Προέδρου και στελεχών της βιομηχανίας οδήγησαν στην αναβολή, με βασικό επιχείρημα ότι οποιαδήποτε ρύθμιση μπορεί να φρενάρει το αμερικανικό προβάδισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα, το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, το περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Αν θυμάσαι, κουβεντιάζαμε την εποχή του Προέδρου Biden ότι είχε υπογράψει 2-3-4 εκτελεστικά διατάγματα τα οποία ρύθμιζαν την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το περιβάλλον του Προέδρου είναι και αυτό διχασμένο. Από τη μία έχει να τον τραβάνε οι εταιρείες της πληροφορικής, η Big Tech, και μάλιστα το Axios λέει ότι ήταν μέχρι αργά το βράδυ τα ξημερώματα της Πέμπτης με τον Mark Zuckerberg της Meta και με τον Elon Musk της

0: ex. Ήταν μαζί και οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του ναι. Του όχι, δεν ρυθμίζουμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές οι οποίοι φοβούνται τα αποτελέσματα και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη στο κοινό, στους ψηφοφόρους τους, έτσι, να το πούμε πιο απλά, και πιέζουν για να υπάρχει κάποια ρύθμιση. Και έτσι ο πρόεδρος είπε στο τέλος και είπε και στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο ότι δεν ήταν πεισμένος για το τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν αυτό το διάταγμα τώρα θα αλλάξει, θα ξανάρθει σύντομα ή θα πάει στις καλένδες, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε ιδέα. Ήταν κλειδωμένος μέχρι από τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Ντέιβιτ Σάξ, ο οποίος είναι ο σύμβουλός του για θέματα κυβερνοασφάλειας. Αν έχω λίγο χρόνο, έχω. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι το εκτελεστικό διάταγμα προέβλεπε πολύ ισχυρό ρόλο για το Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί αντιτάχθηκαν πολύ οι μεγάλες εταιρείες, γιατί είπανε γιατί έχει δουλειά και το Υπουργείο Οικονομικών, αφού υπαγόμαστε στην υπηρεσία κυβερνοασφάλειας από τη μία και στην υπηρεσία που ασχολείται με τις πατέντες από την άλλη. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και το Υπουργείο Οικονομικών στο κεφάλι μας? Ένα κουλουβάχα το έγινε και τελικά εκτελεστικό διάταγμα δεν είχαμε.
1: Πάντως έχω μια είδηση πριν από λίγο που είναι στα πλαίσια αυτού που συζητάμε τώρα. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε το πρώτο σημαντικό διδακτικό έγγραφο της παπικής του θητείας, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί εντός εισαγωγικών. «Η λέξη είναι δυνατή, το ξέρω», είπε, «αλλά σκοπίμως την επέλεξα γιατί αυτή η στιγμή χρειάζεται λέξεις που θα προσελκύουν προσοχή». Προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Να το διαβάσω. Τίποτα. Μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα όπλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα όπλο έτσι.
1: Δεν την απορρίπτει πάντως.
0: Ναι. Όχι, αλλά πρέπει να την αφοπλίσουμε. Ο Πάπας, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει τη θέση του να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να τη ρυθμίσουμε.
0: Να τη ρυθμίσουμε. Ναι. Και είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να τη ρυθμίσουμε. Αλλά όπως έλεγα και πριν, δεν έχουν όλοι αυτή την άποψη. Πολλοί και μέσα στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ρυθμίσουμε. Όπως και στην Αμερική σου λένε ότι εμείς, άμα παραρυθμίσουμε, μετά θα χάσουμε το τρένο και θα μας προσπεράσουν οι Κινέζοι. Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί. Χθες το βράδυ νομίζω, και θα το κουβεντιάσουμε μες τη βδομάδα, έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση για το 2026. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τη διαβάσω και γι' αυτό δεν επιμένω. Μέσα σε αυτή, για το 25, συγγνώμη. Μέσα σε αυτή λέει όλες τις δράσεις που πήρε εναντίον των Big Tech. Λένε λοιπόν και οι άλλοι, άμα εμείς κάνουμε τόση ρύθμιση στην Ευρώπη, πώς θα πάμε μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη? Παρ' όλα αυτά, εγώ συμφωνώ με τον Πάπα. Καλά τα λέει. Να διαβάσω όμως και τι ακριβώς τι είπε, τι γράφει μέσα.
1: Να πάμε να μας δώσει και την ευχή του. Βάλια μου, σε ευχαριστώ.
0: Αχρίαστη να είναι, αλλά καλό να την έχουμε.
1: Καλό θα είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.

Ο μεγάλος Πάολο Κόντε, comedy, που σημαίνει απλώς από. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει ο ίδιος. Ο άνθρωπος αυτός είναι ολόκληρη ορχήστρα, θα έλεγα. Δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει, παίζει ρόλους. Αυτός παρασέρνει τη μουσική και εμάς μαζί που την ακούμε. Comedy, Paolo Conti.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio, και σκέψη της ημέρας. Σκέψη της ημέρας στον καθρέφτη μας από τον μουσικοσυνθέτη και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη, που έχει η σκέψη αυτή τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα». Αν το δείτε με πολιτική ματιά, έχει πάρα πολύ ψωμί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε το.
1: Ξεκίνησε λοιπόν πάλι η φλωτίλα των ακτιβιστών, όχι για να φτάσουν στη Γάζα βέβαια, δεν είναι και τόσο αφελείς, αλλά για να συλληφθούν από τους Ισραηλινούς. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανένας, τέτοιες ενέργειες προσελκύουν την προσοχή. Όμως η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους ακτιβιστές κρατούμενους και ιδιαίτερα η προκλητική επίδειξή της από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβίρ, μάλλον πρόσφερε υπηρεσίες στο αντισημιτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Και ο στόχος επετεύχθη. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και κυβερνήσεις αντέδρασαν. Βέβαια, η όποια κακομεταχείριση των κρατουμένων, που αμέσως απελευθερώθηκαν, δεν συγκρίνεται καν μπροστά στη μεταχείριση των ομήρων της Χαμάς ή στην μεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράν, για τους οποίους ουδής ακτιβιστής νοιάστηκε. Και βέβαια, η ευαισθησία στην κακομεταχείριση ενός καλοζωισμένου Ευρωπαίου έχει άλλα κριτήρια από αυτήν ενός Ιρανού, ενός μαύρου, κίτρινου και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, δεν έχει νόημα να αντιπαραβάλλουμε την αγριότητα. Εμείς αυτό, αλλά εσείς το άλλο. Αλλά να στεκόμαστε πάντα απέναντι στην καταπάτηση, μικρή ή μεγαλύτερη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι και το επίτευγμα του πολιτισμού της δημοκρατίας. Όχι γιατί ενίοτε δεν τα καταπατά, αλλά γιατί δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου, κριτικής,

0: αυτοκριτικής, αναθεώρησης πολιτικής, τιμωρίας των ενόχων και τους διεπαιδαγωγεί με την αντίστοιχη κουλτούρα. Ναι, η κατάσταση στην περιοχή είναι περίπλοκη. Όλοι διεκδικούν το δίκαιο ή μέρος του και γνωρίζουμε ότι η μάχη των κρατών και των εθνικών οντοτήτων για επικράτηση και επιβίωση οδηγεί στη βαρβαρότητα. Δεν μπαίνω στην ιστορία της αντιπαράθεσης, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ βρίσκεται στη σχέση του με τη δημοκρατία και σε αυτή τη βάση εγκαλείται. Στο κατά πόσον οι πολίτες του θα τη διαφυλάξουν, θα ελέγξουν την εξουσία και θα διαφυλάξουν και τον ανθρωπιστικό πυρήνα της. Όντως, διακυβεύεται η επιβίωσή του ως κράτος, αλλά η συνολική σκληρότητα της αντίδρασης του Νετανιάχου, αυτή επί των ακτιβιστών είναι μια παρανυχίδα, κρίνεται. Η όποια αλλαγή πορείας είναι υπόθεση των πολιτών του Ισραήλ. Εμείς εκ του μακρόθεν κρίνουμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη μια ή την άλλη πλευρά, καταδικάζουμε ή συμπαραστακόμαστε αναλόγως. Αλίμονο όμως, αν κλείσουμε τα μάτια σε ό,τι θεωρούμε απεχθές. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει εκατέρωθεν, στο όνομα της υπεράσπισης της κατατρεγμένης Παλαιστίνης ή του απελπισμένου δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Η απέτηση των κανόνων, των ορίων της ανθρωπιάς σε αυτόν τον απάνθρωπο πόλεμο είναι μονόδρομος. Για όσους αντιμάχονται τον αντισημιτισμό, αυτό το παλιό ιδεολογικό μίασμα της ανθρωπότητας, και για όσους αντιλαμβάνονται, πέρα από συναισθηματικές ιδεολογικές καταβολές, την απειλή του περιραίοντος ισλαμοφασισμού. Και ενώ σκέφτομαι αυτά, διαβάζω ότι εξουσιαστικοί αντιεξουσιαστές εισβάλλουν και διακόπτουν το Διεθνές Συνέδριο στο Αριστοτέλειο, γιατί ανάμεσα στους 20 ομιλητές βρίσκεται η Μαργκαλίτ Φίγκελμπερτ, αρχισυντάκτρια του μνημειώδους έργου «Ομηρική Εγκυκλοπαίδεια» και με σημαντικά βιβλία για το προϊστορικό Αιγαίο και τον πολιτισμό. Είναι Ισραηλινή, βλέπετε. «Διώξτε την», φωνάζουν οι τραμπούκοι. Οι συμμετέχοντες ευτυχώς αντιδρούν. Και έπειτα βλέπω εικόνα όπου ομάδες εφόδου ρουβικονέων με πανό έξω οι σιωνιστές πάλι να ψάχνουν για Ισραηλινούς τουρίστες. Μια είδηση. Πυρκαγιά σε ένα μικρό ξενοδοχείο Εβραίων στα Εξάρχεια. Από κάτω σχόλια. «Μπράβο, υπέροχο θέαμα, μπουρλό το θέλουν, αυτά χρειάζονται οι Εβραίοι». Η ιστορική μνήμη προειδοποιεί για αυτό που έρχεται, αλλά δεν διδάσκει.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τον τίτλο «Πασαρέλα».

το φαγητό, το παγωτό. Εμένα το μυαλό μου σε αυτά πηγαίνει συνέχεια. Δηλαδή εγώ πρέπει να κάνω μαγειρική εκπομπή, αλλά φιλοσοφημένη μαγειρική εκπομπή. Α, τώρα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, μάλλον χθες, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς στον κόσμο, ο Bob Dylan, ο οποίος πήρε και Όσκαρ, έτσι δεν, όχι Όσκαρ, τον Νόμπελ, πήρε Νόμπελ και ποίησης κιόλας. Ο Dylan έγινε χθες 85 ετών, παρακαλώ πολύ. Δυσκολεύομαι και να τον περιγράψω κιόλας, δηλαδή όταν λες Bob Dylan, είναι Bob Dylan. Τι τραγούδια λέει, αυτά που λέει, τα οποία τα διηγείται, γι' αυτό έχουν και την ποίηση μέσα. Άλλες φορές αλλάζει τον τόνο της φωνής του, η οποία δεν είναι και πολύ σπουδαία φωνή. Δηλαδή πολλοί όταν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του έλεγαν, τι είναι αυτό το βραχνό και μερικές φορές και βαρύτονο. Είχε την προσωπικότητα και είχε και την διάβια και ιδιοφυΐα να γράφει καταπληκτικά.

εκπληκτική μουσική και οπωσδήποτε σπουδαίους τίτλους. Λοιπόν, ο Dylan, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι Αμερικανός, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής. Μάλιστα το 2016, είπαμε, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το άξιζε πέρα ως πέρα, γιατί πράγματι τα κείμενά του, τα τραγούδια του, οι στίχοι του είναι για Νόμπελ.

πώς ξεκίνησε. Καταρχάς το όνομά του στην αρχή ήταν Robert Allen Zimmerman. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι είναι 85 ετών. Ο Θεός να τον έχει καλά και ακόμα να τραγουδάει. Και είναι ακμαίος. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στην πόλη Νταλούθ της πολιτείας Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πατέρας του ήταν συνιδιοκτήτης ενός καταστήματος επίπλων και οικιακών συσκευών. Οι γονείς του ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και ήταν ρωσικής καταγωγής. Το εβραϊκό όνομα του νεαρού παιδιού ήταν Σαμπτάι Σίζλ Μπεν Αμπραάμ. Αυτός ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Μεγάλωσε, εν πάση περιπτώσει, ο Ντίλαν με τη μουσική των Hank Williams, του Little Richard, του Elvis Presley και Johnny Ray, και σε ηλικία 14 ετών απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Έκτοτε δεν την άφησε.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα πολύ μεγάλα για μένα τραγούδια του Bob Dylan. Είναι το A Hard Rain's A Gonna Fall. Πολύ δυνατή βροχή θα ρίξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις μερικές έτσι αλλαγές που χρειάστηκε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο. Να σας πω την αλήθεια, το φοβάμαι πολύ. Γεια σας. I've stepped in the middle of seven sad forests.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξεων διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Οι υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Haddad ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από το Πεκίνο πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί.

0: Κληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημοκρατικό ως πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος και χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο, οι επισκέψεις στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Καιρός.
0: Στα επιρροτικά λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγη τοπική συννεφιά κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι ο Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εκτάκτως. Γιατί ο Γιώργος Τσολάκης, ο αγαπημένος μας, έτσι, ο τίποτα σοβαρό. Απλά για σήμερα θα λείψει, οπότε θα είμαστε μαζί παρέα. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τις 2 ώρες παρέα.

Πάρα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο με τη EuroLeague, την αποθέωση του Ολυμπιακού. Φανταστικός αγώνας, υπέροχος Ολυμπιακός, παρότι δεν είμαι, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Θα ήμουνα μικροπρεπής και απίστευτο τελείριο μετά. Μιλάμε πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στον Πειραιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Και είχαμε τα καλά και τους πανηγυρισμούς και είχαμε και τα κακά. Έφυγε από τη ζωή μια νέα γυναίκα. Λίγο πολύ όλοι το συζητάμε σήμερα. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί και από την απώλεια και από αυτή την πολύ διακριτική μάχη που έδινε. Και μιλάω επίσης και για τον Παρασκευάτζα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Έτσι, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μόλις 49 ετών, και επαναφέρει στο προσκήνιο μια ασθένεια την οποία την ακούσαμε για πρώτη φορά από έναν ηθοποιό στο Hollywood πριν, το σύντροφο της Σάντρα Μπούλοκ, και τώρα την ξαναακούσαμε. Είναι η ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση, νόσος του κινητικού νευρώνα, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. Μικρές τραγωδίες που φυσικά αφορούν τις οικογένειες και τους οικείους, αλλά και εμείς ως κοινωνία τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, τα διαβάζουμε και νιώθεις έτσι στενά χώρα και μεγάλη συμπόνια για τον άνθρωπο που φεύγει και έφυγε και τους ανθρώπους του που μένουν εδώ. Σήμερα νιώθω ότι έχω να σας πω πολλά. Θα πούμε στη συνέχεια για ένα ντοκιμαντέρ από τη γνωστή πλατφόρμα που είναι για τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά δεν είναι μια από τα ίδια. Είναι ερευνητικό ντοκιμαντέρ. Θα σας πω για βιβλία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Διότι σκεφτείτε δέντρα, νερό, φωνές, ιστορίες, ανθρώπους, όλα αυτά να συναντιούνται κάπως δημιουργικά. Και αυτό θα γίνει γιατί το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει μια συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης και ιδρύουν τη Θερινή Ακαδημία Θέατρου Τέχνης από 15 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου. Η Αθήνα γίνεται ένας τόπος καλοκαιρινής αποδρασής με πάρα πολύ ωραία ονόματα σκηνοθετών, ηθοποιών, performers, και όλοι αυτοί διδάσκουν σε εργαστήρια και masterclass. Είναι, φανταστείτε, ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα θεατρικής εκπαίδευσης, δημιουργικής, καλλιτεχνικής συνάντησης. Πραγματικά αξίζει. 5 διαφορετικά τμήματα. Νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες φυσικά στο διαδίκτυο. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία έτσι πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν 21 Μαΐου, δηλαδή ξεκίνησαν, και ολοκληρώνονται 15 Ιουνίου, οπότε έχετε χρόνο. Είναι ωραίο να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και να σας προτείνουμε και εμείς από εδώ διάφορες δράσεις, ιδέες, αποδράσεις για το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι

θυμάστε που είχαμε μιλήσει και είχαμε βγάλει και τον καλλιτέχνη, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνου, για το έτσι άγαλμα που δημιούργησε του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Και πόσο ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πώς ήταν στην πραγματικότητα ο καθισμένος Καβάφης σε ένα παγκάκι, οπότε μπορούσαν διάφοροι να κάθονται να φωτογραφίζονται μαζί του. Λοιπόν, δεν έχει περάσει ένας μήνας από την τοποθέτηση του αγάλματος και άγνωστοι έσπασαν ένα κομμάτι του. Πόσο ντροπή, πόσο περιττή, δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, στις 29 Απριλίου σκεφτείτε, το τοποθετήθηκε. Τώρα έγινε από πρόθεση, θέλω να πιστεύω από αμέλεια, αλλά όπως και να έχει δεν έδειξαν το δέοντα σεβασμό. Να σας πω ότι από

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση, από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρωιμοκύμα ζέστη το Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία και ο καιρός για αύριο, λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση.

0: Με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σου Κρίστιαν Μαυρί, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Buonasera από την όμορφη Ιταλία.
0: Τι κάνεις? Λοιπόν, πήγε τώρα, πήγαν κάτι φίλοι μου, τώρα επέστρεψαν από Ρώμη και μου λένε, γιατί κάναμε και ένα θέμα στο Studio 4, στην ΕΡΤ για τον υπερτουρισμό, για τον κόσμο, και λέγαμε για τη Ρώμη, για τη Βενετία. Μου λέγανε, σαν να είσαι σε διαδήλωση, περπατούσες και δεν έφευγες καθόλου από τον κόσμο, δεν μπορούσες δηλαδή.
1: Και πέρα από αυτό, αυτές τις μέρες απολαμβάνουμε, με αποσιοποιητικά το λέω, και μία αφόρητη ζέστη.
0: Μία αφόρητη ζέστη, η οποία είναι και στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία, και θερμίσαμε νεκρούς και στη Γαλλία και στην Αγγλία έχουμε μία αφόρητη ζέστη. Στη Βόρεια Ιταλία, εντωμεταξύ, έχουμε περισσότερη ζέστη από ό,τι στο Νότο.
0: Πω, και περίεργα πράγματα.
1: Εχθές είχαμε 33 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, πόσο μάλλον για Μάιο,
0: για Μάιο.
1: Και αναμένουμε να φτάσουμε τους 36.
0: Πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα καύσωνα, γιατί φαντάζομαι κύμα είναι, δεν είναι η κατάσταση.
1: Είναι κύμα, είναι κύμα, είναι ουσιαστικά μια φούσκα που τη φαίνεται, η οποία κινείται και κυμαίνεται πάνω από την ευρύτερη μεγάλη αυτή γεωγραφικά περιοχή. Και φαίνεται πως από την Πέμπτη θα μπορέσουμε να ανασάνουμε λίγο. Θα δούμε, το ελπίζουμε, αλλιώς θα είμαστε οι περισσότεροι πλέον με τα κλιματιστικά, γιατί είναι για την ευρύτερη περιοχή, επαναλαμβάνω, και για την περίοδο κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο και είναι και δύσκολο να το αντέξει κανείς.
0: Ναι. Για πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, μπορεί η Eurovision να πέρασε, αλλά ένας Ιταλός καλλιτέχνης ήρθε για να μείνει. Και μπορεί εσείς να τον ξέρετε, τον Νταβίντσι, αλλά εμείς τώρα τον μάθαμε.

0: Λεωνάρντο Βίντσι είναι γνωστή προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστή προσωπικότητα.
1: Γι' αυτό λέω, εσείς το ξέρετε, εμείς τώρα το μάθαμε.
0: Ο Λεωνάρντο Βίντσι είναι Ναπολιτάνος, όπως και εγώ, μισός. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1969. Φωνάρα, θα μπορούσε να πει κανείς, και ισχύει γιατί έχει μια πολύ δυνατή φωνή. Τραγουδά την αγάπη από τότε που ήταν μικρός και πλέον τώρα στα σχεδόν 60 του χρόνια συνεχίζει και παραμένει μια πολύ δυνατή φωνή με, θα έλεγα, αγαπημένους στίχους. Έχει κάνει διάφορα hit. Το τελευταίο μάλιστα είναι περσινό, το οποίο λέγεται Ρωσέτο Καφέ, δηλαδή κραγιόν και καφές. Και είναι γενικότερα ένας γνωστός τραγουδιστής και για το στυλ του. Τώρα, το στυλ του είναι αυτό το οποίο και τον έφερε στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και παράλληλα και ο ίδιος λόγος για τον οποίο κατακρίνεται από πάρα πολλούς, και μάλιστα πάρα πολύ αυτό δίχασε βασικά την κοινή γνώμη, αν θέλουμε να το πούμε έτσι λίγο ευρύτερα, και όταν κέρδισε το φεστιβάλ του Σαρέμο φέτος το Φεβρουάριο, αλλά και τώρα που ανέβηκε αρκετά
1: ψηλά στην
0: Eurovision.
1: Να το πούμε αυτό, ναι, ότι όταν κερδίζει, πάντα γίνεται αυτό, ο νικητής του Σαρέμο, ναι, πάει στη Eurovision.
0: Ο νικητής του Σαρέμο έχει το εισιτήριο για να συμμετάσχει και να αντιπροσωπεύσει την Ιταλία στη Eurovision. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός πως αυτό το στυλ, το οποίο σε πολλούς συζητούσαμε, διάφορους φίλους αλλά και συναδέλφους Έλληνες, ότι το στυλ του Σαν Νταβίντσι κάπως θυμίζει έναν Αλμπάνο της δεκαετίας του 80,
1: ναι,
0: και του 90.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το
1: κάτι παλαιομοδίτικο, μουσικό, ιταλικό, 60s, 50s,
0: ναι, 70s. Κάτι πολύ κλασικό.
1: Μα αυτό δεν είναι που τον οδήγησε. Να σου πω, και αυτό τον οδήγησε στη νίκη. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το... πώς να το πω, τον ήχο, το θόρυβο, την ένταση, τη σκηνική μαξιμαλιστική διάθεση, αυτός ήταν μια άλλη πρόταση. Λίγο έτσι ρομαντική, λίγο άλλης εποχής. Αυτό ήταν που τον ξεχώρισε.
0: Από τη μία συμφωνώ απολύτως. Από την άλλη θα δανειστώ τα λόγια μιας πολύ γνωστής και κατ' εμέ συμπαθέστατη τηλεπερσόνα που έχουμε στην Ιταλία, η οποία είπε ουσιαστικά πως ο Σαν Νταβίντσι κέρδισε γιατί, ναι, με ένα ωραίο τραγουδάκι, πάρα πολύ βαρετό για την ίδια, αλλά από την άλλη δεν είχαμε και τους Beatles στο φεστιβάλ του Σαρέμου, οπότε αναγκαστικά κιόλας και νίκησε και κέρδισε ο Σαν Νταβίντσι. Οπότε υπάρχουν και τα δύο σκέλη της υπόθεσης που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Επίσης, Νεφέλη, για όσους δεν γνωρίζουν την ιταλική πραγματικότητα, πρέπει να τονίσουμε και κάτι. Υπάρχει και ένας με αποσιοποιητικά ρατσισμός μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία. Υπό την έννοια πως το ναπολιτάνικο τραγούδι θεωρείται από πάρα πολλούς, κυρίως στο Βορρά, σαν κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό της Ιταλίας. Είναι κάτι το οποίο ονομάζεται νεομελωδικό τραγούδιο.
1: Αυτό γιατί το λες όμως? Γιατί υπάρχει γκρίνια στην Ιταλία για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη? Δηλαδή, όταν πήγε καλά στην Eurovision, θεώρησαν ότι έπρεπε να φέρει την νίκη. Ακόμα και αν άρχισε στην Eurovision, δεν αρέσει σε όλους τους Ιταλούς.
0: Είναι περισσότερο γιατί, όπως σε όλα τα πράγματα, Νεφέλη, και οι Ιταλοί διχάζονται και τους αρέσει να μπαίνουν σε διαμάχες. Και μπήκαν σε μια διαμάχη σχετικά με το αν όντως έπρεπε ο Σαν Νταβίντσι καταρχάς να κερδίσει το φεστιβάλ του Σαρέμο το Φεβρουάριο και επομένως να πάει και να συμμετάσχει στη Eurovision. Οπότε και για τα δύο πράγματα γίνεται μια εντονότατη συζήτηση τους τελευταίους 2,5 μήνες. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει κατασταλάξει και την γνώμη πουθενά. Και το μεταξύ, ο Σαν Νταβίντσι, με το που κέρδισε στο φεστιβάλ του Σαρέμο το εισιτήριο, επομένως για το Eurovision, μάλιστα δέχτηκε μια πάρα πολύ σκληρή κριτική από έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο στην Ιταλία, ο οποίος είναι και πολλές φορές και ασκεί και κριτική στην τέχνη, ο οποίος είπε ουσιαστικά πως το τραγούδι του Σαν Νταβίντσι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να παίξει στους γάμους της μαφίας της Νάπολης, το οποίο είναι μια πολύ δυνατή κριτική, αντιλαμβάνεσαι?
1: Ναι, και πολύ
0: πάνω σε αυτή την κριτική.

0: πούμε, στο βιογραφικό του. Και τώρα ξεκινάει και περιοδεία σε όλη την Ιταλία, η οποία θα κρατήσει μέχρι το τέλος του χειμώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ουσιαστικά πολύ απλά επιβεβαίωσε με αυτές τις νίκες την πορεία την οποία χάραξε από τις πρώτες στιγμές της καριέρας.
1: Να σου πω, Κρίστιαν, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία, τι άλλο παίζει? Έτσι, τι...
0: Πολύ ζέστη είναι το σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά με τη ζέστη. Δεν ξεκινήσατε.
0: Με το δεξί δεν το λέμε. Ναι, με το δεξί. Είναι... Ξεκινήσαμε με το air condition τελικά, με τα κλιματιστικά. Πολύ δυνατή ζέστη. Επίσης, σήμερα επέστρεψαν οι σωροί των υπολείπων τεσσάρων διτών, οι οποίοι στις Μαλδίβες.
1: Α, με τις Μαλδίβες αυτή η τρομερή ιστορία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στα social media. Δεν ξέρω, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αληθινό. Που λένε, είναι ένα βίντεο που προτρέπουν ντόπιοι την παρέα αυτών των πέντε που ήταν εμπειριδίτες να μην πάνε, να μην κάνουν αυτή τη βουτιά χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ντόπιου, κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο έχω δει, ομολογουμένως. Αυτό που γνωρίζω είναι πως αυτό που γνωρίζουμε ακριβώς, μπορώ να σου πω αυτό, ότι τελικά φαίνεται να κατέβηκαν σε ένα βάθος το οποίο ήταν παραπάνω από αυτό που επιτρεπόταν με την άδεια που είχαν, αλλά και με τον εξοπλισμό που ήταν, και φαίνεται πως κάποια στιγμή μπήκανε μέσα σε αυτό το σπήλαιο το οποίο είχε τρεις στοές. Η πρώτη στοά είχε ακόμα λίγη φωτεινότητα στα 60 μέτρα βάθος. Η δεύτερη στοά ήταν τελείως σκοτεινή και από ό,τι φαίνεται λίγο η άμμος σηκώθηκε. Λίγο χάσανε τον προσανατολισμό τους και όταν ήταν να βγουν, γιατί το οξυγόνο θα είχε εξαντληθεί μέσα σε 10 λεπτά με αυτή τη μεγάλη πίεση, αντί να βγουν από την είσοδο, μπήκανε σε ένα άλλο μικρό δωματιάκι, εγκλωβίστηκαν εκεί και φαίνεται πως εκεί σταμάτησε το οξυγόνο, τελείωσε και έτσι πέθαναν ουσιαστικά καριέρα εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό σε αυτή τη μικρή αίθουσα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Φαίνεται πως αυτή είναι η πρώτη αναπαράσταση που δίνουν εδώ στην Ιταλία, εδώ τις τελευταίες μέρες, αλλά προφανώς στις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτοψία, από αύριο κιόλας από ό,τι φαίνεται, και θα έχουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά μπορώ να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο πιο χαρούμενο, αν θέλουμε. Η Ιταλία και η Ελλάδα ουσιαστικά παραμένουν, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που έχουν δοθεί εδώ στην Ιταλία, ανά τις κύριες χώρες όσον αφορά το παγκόσμιο τουρισμό, και μάλιστα φαίνεται πως και οι δύο χώρες, μαζί με την Ισπανία μάλιστα, θα αναδειχθούν φέτος ως οι χώρες όπου θα πάνε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τουρίστες. Αυτό λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως, και ο Ιταλός Υπουργός Τουρισμού μάλιστα είπε ουσιαστικά πως φαίνεται πως οι Ευρωπαίοι τουρίστες θα προτιμήσουν να μείνουν εντός Ευρώπης, και αυτό θα είναι κάτι το σημαντικό. Μάλιστα, οι Ιταλοί περιμένουν μια αύξηση των τουριστικών αφήξεων της τάξης του 4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ίσως να είναι και μια πολύ δυνατή χρονιά για τον τουρισμό, το οποίο για την Ελλάδα κυρίως, αλλά εν μέρη και για την Ιταλία, αποτελεί πλέον η βαριά βιομηχανία της χώρας. Στην Ιταλία αντιστοιχεί στο 13% του εγχώριου ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τεράστια ποσά.
1: Τεράστια, τεράστια. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαι να σε ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Να είσαι καλά, Κρίστιαν Μαυρής, ο πολύ αγαπημένος μας δημοσιογράφος από την Ιταλία. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Earth News Radio 105,8.

Γιατί σημαντικό είναι και θα έλεγα τα πιο σημαντικά, αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να βρεθεί μια κοινή γραμμή από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να το αποδεχτεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι, υπάρχουν διάφορα ζητήματα αγκάθια. Πάντως οι όροι του σχεδίου μνημονίου κατανόησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, περιλαμβάνουν μια παράταση της τρέχουσας ακυχηρίας 60 ημερών, άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς από το Ιράν, το Ιράν και οι ΗΠΑ να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο και το Λίβανο μέσα τερματίζονται άμεσα, το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, το Ιράν, αυτό είναι δύσκολο, να συμφωνήσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με ένα μηχανισμό, θα το δουν οι δύο πλευρές, και φυσικά τα δεσμευμένα, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν πάνω από 12 δις. Τι λέτε, πού βρισκόμαστε να δω την ώρα? Okay. Είναι 9:54. Λοιπόν, σιγά οδεύουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά επιστρέφουμε με καινούργια θέματα, νέα θέματα, τραγούδια, συζητησούλα και παρεούλα. Οπότε, θυμίζω, η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις επόμενες ώρες και την ευχαριστούμε. Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο, παραμένει με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο. Είναι το τι μας ξημερώνει. Βρισκόμαστε Earth News Radio 105,8 και μην πάτε πουθενά γιατί επιστρέφουμε, έτσι.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των ενεξελίξει διπλωματικών επαφών επιβεβαίωσαν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν συγγνώμη ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης, στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίες, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Ο καιρός.
1: Στα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια και πάλι με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 10 και 11. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει εκτάκτος για δεύτερη ώρα σήμερα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

Θα σας πω ότι είχαμε σεισμό στην Ηλία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να περιγράφει πως η δόνηση ήταν μεγέθους 4 ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 25,7 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφήρας Ηλίας.

Οι υγειονομικές αρχές τώρα της Ισπανίας επιβεβαιώνουν δεύτερο κρούσμα χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κουρασγερόπλοιου. Μιλάω για το ξέσπασμα που οδήγησε σε καραντίνα δεκάδες ανθρώπους, όχι μόνο στη Μαδρίτη αλλά και στη Μαδρίτη. Το νέο κρούσμα χανταϊού αφορά άτομο που είχε χαρακτηριστεί, ακούστε τώρα, στενή επαφή του πρώτου ασθενούς και βρισκόταν ήδη σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση. Είναι αυτό που λέγαμε για το χανταϊό, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο επόσης, δηλαδή μπορεί να είναι 5 με 8 εβδομάδες. Είναι απίστευτο αυτό.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Νάντια Αργυροπούλου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είστε καλά. Είστε ανεξάρτητη επιμελήτρια, έτσι. Mm. Και θα μιλήσουμε για τα εγγένεια της 9ης Βιενάλης Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Mm. 23 και 24 Μαΐου. Και ποιος είναι ο τίτλος? Όλα πρέπει να αλλάξουν.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη Θεσσαλονίκη 9. Mm-hmm. Και θέλω να μιλήσουμε γενικά για την Βιενάλη και όχι μόνο για τα εγγένειά της. Πραγματικά τα εγγένεια γίνανε 23 και 24. Στην Βιενάλη θα διαρκέσει μέχρι την 5η Ιουλίου. Mm-hmm. Γίνεται μέσα σε δύο χώρους, δύο περίπτερα, το 2 και το 3 της ΔΕΘ και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται επίσης εκεί. Και αυτή είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο αντί να έχει να διαχειριστεί, όπως γινόταν σε προηγούμενες μπιενάλες της Θεσσαλονίκης, πολλούς χώρους και να μετατοπίζεται από τον ένα στον άλλο, να την επισκεπτεί και σε ένα απόγευμα και να αποφασίσει αν θέλει να ξαναγυρίσει με δεδομένο ότι είναι μια μεγάλη έκθεση. Ταυτόχρονα είναι και μια συνειδητή επιλογή, γιατί ο χώρος της ΔΕΘ είναι ένας χώρος κοινωνικών διεκδικήσεων από διαφορετικές ομάδες της πόλης. Αυτές πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει κάτι άλλο και αυτές πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει δημόσιος χώρος και να γίνει πάρκο. Η ΔΕΘ είναι μια περιοχή μέσα στην πόλη με έντονη συμβολική σημασία, έτσι από εκεί ανακοινώνονται τα οικονομικά προγράμματα.
0: Έχει μια πολιτική βαρύτητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και κάθε Μπιενάλε, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο επιλέγει τους χώρους της. Και της Αθήνας έχει κάνει το ίδιο με βάση την σημασία που έχουν για την πόλη που διοργανώνει ή τέλος πάντων φιλοξενεί την εκάστοτε Μπιενάλε. Για πρώτη φορά δώσαμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος όμως που είναι χώρος στην Μπιενάλε. Είναι το Δέλτα του Αξιού και η ευρύτερη περιοχή μετά το Καλοχώρι. Mm-hmm. Και όταν το λέμε, δεν το λέμε γιατί βάλαμε έργα εκεί που θα ήταν καθαρή ανοησία, αλλά γιατί θέλουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον στον καταπληκτικό υδροβιότοπο που υπάρχει στα σύνορα της πόλης και ο οποίος, όπως και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, κινδυνεύει από την υπερανάπτυξη, από την πίεση που ασκεί η αστικοποίηση και είναι μια εκπληκτική στη σημασία της περιοχή που ανήκει μάλιστα και στη συνθήκη Ράμσαρ, για την οποία πιθανώς ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι λόγω της Θεσσαλονίκης, λόγω της εγκύτητάς τους με αυτήν, να μην γνωρίζουν αρκετά. Άρα οι δύο χώροι ενοιολογικά, συμβολικά, πραγματικά που συνδέουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πόλης είναι το κέντρο της, αυτό το μεγάλο κεντρικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ΔΕΘ και το Καλοχώρι.
0: Mm. Πείτε μου λίγο για την προσπάθεια που κάνατε ώστε σε αυτόν το πάρα πολύ δύσκολο, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε, η Μπιενάλη να μην είναι απλά μια δράση που προσπαθούν δεν αφορά και πολύ τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που λέμε relevant.
1: Ναι, ξέρετε, τουλάχιστον η δική μου πρακτική, και γι' αυτό επιμένω και στη λέξη ανεξάρτητη επιμελήτρια, δεν υπαγορεύεται ποτέ από οποιασδήποτε ισορροπίες, αλλά ενεργοποιείται ακριβώς από το τι είναι σημαντικό σε κάθε εποχή. Εγκαίρως, γιατί η Μπιενάλε ετοιμάζεται εδώ και 2 χρόνια, έτσι σχεδόν. Αυτό που εγώ διέγνωσα είναι ένα αίτημα των καιρών, που είναι το αίτημα της ασφυξίας γύρω από τα πράγματα που συμβαίνουν παγκοσμίως, που είναι οι πόλεμοι, που είναι οι γενοκτονίες, που είναι οι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτό που λέμε το 1% των υπερπλουσίων και το 99% του υπόλοιπου κόσμου, και ένα αίτημα που στον χώρο της τέχνης το βλέπουμε και πάρα πολύ. Δηλαδή αρχίζουν πια οι άνθρωποι, δείτε τι έγινε στην Μπιενάλε της Βενετίας, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να βγαίνουν στους δρόμους για να φωνάξουν με αφορμή

0: την Παλαιστίνη, ή το Σουδάν, ή την Ουκρανία, να φωνάξουν για μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν η Biennale έρχεται να χρησιμοποιήσει ένα τίτλο που είναι ένας τίτλος με τον οποίο όλοι ταυτίζονται και όλοι διεκδικούν αυτό το «ναι, όλα πρέπει να αλλάξουν». Μπορεί να το πει εξίσου ένας ολιγάρχης όπως ο Τιλ ή ο Ήλον Μάσκ με κατά νου κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό με το οποίο θα το πει η Greenpeace, οι ήρωες που κατεβαίνουν στους δρόμους και ζητάνε αλλαγή για όλους και συλλογικότητα. Οπότε η ερώτηση σήμερα νομίζω που καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε είναι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν υπάρχουν τρόποι να ξαναδώσουμε νόημα στα κοινωνικά κινήματα, να απαιτήσουμε συλλογικότητα και φροντίδα όλα για όλα και όλα μας για όλα μας και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς, και πώς αυτό, όταν αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις με τις οποίες αντιπαρατίθεσαι είναι τεράστιες, πώς αυτό μπορεί να σε κάνει να μην απελπιστείς και από πού μπορείς να αναζητήσεις τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσεις. Τα έργα της Biennale, τα οποία δεν είναι μόνο έργα τέχνης που βρίσκονται στο χώρο, και θα σας πω γι' αυτό, προτείνουν διαφορετικές εκδοχές. Σε κανένα πράγμα δεν υπάρχει ούτε μια απάντηση, ούτε μια προσέγγιση. Σημασία έχει να μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και να τα αναζητήσουμε και τι ακριβώς είναι αυτό που λένε. Οπότε, εκτός από τα έργα που είναι εντυπωσιακά στο χώρο, γιατί έχουμε φτιάξει μία οπτικά πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση. Οι εκθέσεις μπορεί να είναι πολιτικές και να μην είναι ούτε διδακτικές, ούτε θλιβερές. Αλλά να έρθουν με αυτή την εφρόσιμη μαχητικότητα που θα μας κρατά όλους μας όρθια. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ πέρασα αυτά τα 2 χρόνια, παρότι με πολλά χρόνια που επισκέπτομαι την πόλη, αναζητώντας περισσότερα για το πώς κινητοποιείται εδώ οι συλλογικότητες, τι ακριβώς γίνεται, τι ενδιαφέρει την πόλη. Οργανώσαμε λοιπόν στα Εγγένεια τον πρώτο αγώνα τριαδικού ποδοσφαίρου που έχει γίνει στην Ελλάδα και από τους λίγους στον κόσμο. Ένας αγώνας με 3 ομάδες σε εξάγωνο γήπεδο έγινε στο γήπεδο της Θέρμης από αυτοοργανωμένες ομάδες, 3 από την Αθήνα, τον Άμπαλο, τα Φάλτσα, τις Μπεκάτσες και το Μουχαμπέτι από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφοντας σε ένα αίτημα της δεκαετίας του 60 της αποκαταστασιακών, ζήτησαν να μην είναι η ζωή μόνο θέαμα, και με την πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία της τριαλεκτικής αντί για τη διαλεκτική, προσπαθήσαν να σπάσουν τα στεγανά της ανταγωνιστικότητας που έχει το διαδικό. Ήταν απίστευτα ενδιαφέρον και χαρούμενο. Κάναμε μια σειρά από συναντήσεις, από workshop και τα λοιπά, και οι ομάδες περάσαν υπέροχα και μάλιστα ζητήσανε να το επαναλάβουμε. Πήγαμε τους ξένους αλλά και Έλληνες και δημοσιογράφους και ανθρώπους που θέλουν να μας ακολουθήσουν στο Δέλτα του Αξιού, όπου μας μίλησαν οι άνθρωποι που φροντίζουν το Δέλτα, οι ψαράδες, η πλατφόρμα IC που καθαρίζει την περιοχή. Ακούσαν όλοι τη σημασία του οικοσυστήματος αυτού και ταυτόχρονα έγιναν και μέσα στην έκθεση και δράσεις για queer συλλογικότητες και ομιλίες με τους ξένους και τις ξένες καλλιτέχνητες για το περιεχόμενο της έκθεσης και με θεωρητικούς που είχαμε έτσι την ευκαιρία να φωνάξουμε από διάφορα σημεία και του κόσμου. Θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό να ακουστεί.
1: Για πείτε μου και πρέπει να κλείσω γιατί πάω σε τέτοιους ειδήσεων.
0: Δεν είναι μια πιο ακριβή Biennale. Είναι μια Biennale η οποία αρνείται να δει τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη τη τάξη πόλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο ξανά τις ημερομηνίες, κάποια πρακτικά πράγματα.
0: Μέχρι τις 5 Ιουλίου η Biennale είναι μια νυχτερινή έκθεση.
1: Ναι.
0: Διαρκεί από τις 4 μέχρι τις 10 κάθε μέρα. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που θα είναι 2 με 10. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να την εξεκεφτεί κανείς. Προφανώς φορέας υλοποίησης είναι το Μόμους. Mm-hmm. Το σύνολο των μουσείων και θα είμαστε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνδέσει την τέχνη με τη ζωή περισσότερο από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα.
1: Κυρία Αργυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ανεξάρτητη επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αλβανία, στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης με τον Αλβανό ομολογό του Έρμαλ Νούφι, η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων με την Αλβανία και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της Ήρακ στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρωίμο κύμα ζέστη στο Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία. Λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως απόγευμα προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου και έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

You play

Ακούστε τώρα κάτι. Περισσότερα από 1100 νέα θαλάσσια είδη ανακάλυψαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο στα βάθη των ωκεανών επιστήμονες. Είναι μία, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία τις μεγαλύτερες καταγραφές θαλάσσιας ζωής που έχουν γίνει ποτέ. Έγιναν στο πλαίσιο ενός προγράμματος, λέγεται Ocean Census. Είναι η μεγαλύτερη διεθνής πρωτοβουλία για την ανακάλυψη, στην πραγματικότητα για την επιτάχυνση της ανακάλυψης θαλάσσιων ειδών, και έτσι είναι ένας αριθμός αυξημένος κατά 54% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τι να σας πω, κοράλια, καβούρια, γαρίδες, αχινούς, ανεμόνες, και μάλιστα ορισμένα από τα είδη εντοπίστηκαν σε βάθη που ξεπερνούν, καθίστε τώρα, τα 6,5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λέγαμε πάντως για τη ζέστη στην Ιταλία, στη Γαλλία. Δυστυχώς, μετά από μια έτσι παρατεταμένη περίοδο βροχών, κάποιων ψυχρών καιρικών συνθήκων, σε μεγάλο τέλος πάντων μέρος της Ευρώπης, πρέπει να προετοιμαστούμε για δραματική μεταβολή στις θερμοκρασίες στις επόμενες μέρες, και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πάρα πολύ. Το ζει η Γαλλία, το ζει η Ιταλία, το ζει η Ισπανία, και θα το ζήσουμε και εμείς κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Τώρα θα σας πω τι έχει κάνει η Ιαπωνία. Γιατί η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας έχει υιοθετήσει επίσημα, τώρα σας λέω, ένα όνομα για τις καυτές ημέρες, εν ώψη αυτού που αναμένεται να είναι ένα ακόμα πάρα πολύ ζεστό, όπως λέγαμε, καλοκαίρι. Οπότε το αποκαλεί Κοκουσόμπι, το οποίο είναι πολύ ζεστή μέρα. Δεν έχει επίσημη μετάφραση, αλλά επιλέχθηκε αυτό το όνομα μετά από ψηφοφορία σχεδόν μισού εκατομμύριου ανθρώπων, και ήθελαν έτσι να περιγράψουν αυτές τις μέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

ο Γκάμπορ Ματέι ήρθε στην Αθήνα, μίλησε στο Ίδρυμα Ωνάση. Είναι τώρα ένας σπουδαίος επιστήμονας, ερευνητής που ασχολείται με τον εγκέφαλο και εξέδωσε το νέο του βιβλίο, το οποίο έχει ως θέμα τον εθισμό, το τραύμα, τα ναρκωτικά, αλλά και άλλες εξαρτήσεις όπως είναι τα κινητά. Και εξηγεί ότι τα κινητά λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου, όπως ας πούμε η κοκαίνη. Και μιλάει για τον εθισμό σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Κάποτε δούλευε μέχρι που αρχίζει να καταστρέφει αυτόν που χρησιμοποιεί, που τον χρησιμοποιεί. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ελπαΐς με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι In the Realm of Hungry Ghosts. Και αυτός ο γιατρός, συγγραφέας, ειδικός της εξαρτήσης, λέει: οι εθισμοί δεν ξεκινούν από ηθική αποτυχία ή αδύναμο χαρακτήρα, αλλά πάντα ξεκινούν από πόνο, από τραύμα. Δηλαδή, από μια ανάγκη μας να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε. Γιατί δεν έχουμε βρει κάποιον άλλον δρόμο.

Κυκλοφορεί από την εφημερίδα Guardian, από τη βρετανική εφημερίδα, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και προβληματίζει, διότι τι λέει, ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία ενδέχεται να έχουν ήδη επηρεαστεί καθοριστικά πριν καν φυσικά διεξαχθούν, γιατί αυτό το πολιτικό περιβάλλον πια της χώρας χαρακτηρίζεται από συρρήκρωση του δημοκρατικού χώρου και από διώξη της αντιπολίτευσης. Γενικά, σε όσους ορθών ανάστημα στον Ερντογάν αναφέρεται στην κρίση του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και την καθαίρεση του Ζέλ, του ηγέτη, μέχρι από το 2023.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, η οποία μόλις ξεκίνησε και η οποία θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Άρα μια πρώτη καλοκαιρινή εβδομάδα που θα κορυφωθεί, θα καταλήξει στο πρώτο τριήμερο, έτσι, διότι έχουμε το Αγίου Πνεύματος για κάποιο τριήμερο. Ελπίζω πραγματικά κάποιοι από σας να μπορέσουν, όχι δεν και καλά να πάνε κάπου, αλλά μια βόλτα, ένα πρώτο μπάνιο ίσως. Και αυτό από μόνο το τέλειο είναι, αρκεί για να γεμίσει κάποιες μπαταρίες. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει εκτάκτως σήμερα 2 ώρες, πάντα φυσικά από το Air News Radio 105,8. Η Βούλα Κουλισσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο 9. Τα λέμε κανονικά. Αύριο στις 9, το τι μας ξημερώνει, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό πλεισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με την ίδια πάντα πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση το ΠΚΠ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, διολογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθυρξη με τριετή αναστολή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Δεν σταματάμε. Αντιθέτως, ζήτησαν να επιταχύνουμε, είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και

0: πολλές άλλες περιοχές. Τη στήριξη της κυβέρνησης, τις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Άλμα στις αυξήσεις και στα έσοδα, κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο. Πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι σπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώς, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι ως απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του rock συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα αν θέλετε στο Earth News Radio γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, που να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει

παίξει σε πολλά άλμπουμ τον Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Barry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε στις φυλές, ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip-hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και η άλλη είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass και DJ και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right

αυτά τα πρώτα ραπ κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν συρριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two. Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Πρόεδρος εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Καιρός λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε ας πούμε μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο Superstar στην streaming εποχή. Ο Superstar μετά το 2010. Και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους. Όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah. Ice.

in. Shout out to the real fans that knew what I had in the basement. Shout out to the fake fans, I thought we had an arrangement. How many times have you tried to tell me I had a replacement? Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξα επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό ας πούμε το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, please. Settling down. I don't want you all over the world no more. You've seen it all, Stephanie. Get enough. Stop you to settle down. And give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, γιατί άξιζε, το ευρωπαϊκό που πήρε ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming. Τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσοι παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν οι Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους. Αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust. Και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on back home.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγύησεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Η διαμεσολάβηση του Κατάρ οδηγεί σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Jazeera και η οποία είναι ενήμερη για τις συνομιλίες μεταξύ της Ιρανικής Αντιπροσωπείας υψηλού επίπεδου και αξιωματούχων στην Τόχα. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως μάλιστα αναφέρει ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τις 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου.
1: Ο καιρός.
0: Και σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

Αυτό το αγόρι το καταπληκτικό Bob Dylan έκλεισε προχθές τα 85. Ναι. Αλήθεια είναι. Είναι παιδιά τώρα. Εντάξει. Από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Έχει σημασία πώς λειτουργεί το μυαλό και τι λέει η ψυχή μας. Βεβαίως. Και μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ ότι 10 χρόνια πριν η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας που είχε γίνει τότε μεγάλος έτσι ντόρος, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα ζήτημα. Όμως αυτός ο αιώνιος έφηβος επηρέασε όσο λίγη τη σύγχρονη μουσική σκηνή και τη σκέψη, αυτό είναι το βασικό, όσο μεγάλωσαν ή προβληματίστηκαν με τα τραγούδια του. Πώς είστε, καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που είναι 26 Μαΐου, η τελευταία Τρίτη είναι παιδιά του Μάη αυτή. Πώς το είπα έτσι, λίγο τρομακτικό ακούστηκε. Εν διάφτη περιπτώσει από την άλλη εβδομάδα, brand new μήνας, Ιούνιος σου λέει, καταπληκτικός, υπέροχος. Τα λέμε αυτά, μήπως, ξέρω εγώ. Δεν το πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα ακούγονται από χείλη τα οποία δεν τα πιστεύουν. Αλλά το δικό μας τώρα πειράζει. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Παρακαλώ μην ξεχνάμε, έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θέλω να ξεκινάω με άσχημα, αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, δηλαδή εντάξει. Χθες το βράδυ γύρω στις 11 στη Ξανθίπου στο Χολαργό ένας 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στα πόδια, στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλαιο. Τι να πω. Η 53χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματάς. Είναι, πώς το πω, δεν είναι η κατάστασή της κρίσιμη. Έτσι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα το δούμε. Τώρα ο αυτόχειρας. Ο αυτόχειρας τέλος πάντων το βρήκαν άνδρες της ομάδας Δίας, διότι πήρε γειτόνισσα τηλέφωνο και ενημέρωση. Και λένε οι πληροφορίες ότι πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, διότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από αυτόν τον άνθρωπο και καταλήξαμε εκεί. Και επίσης να πούμε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα, διότι έκανε σκοποβολή. Οπότε ό,τι είναι θα σας ενημερώσουμε άμεσα, μην έχετε καμία αμφιβολία. Τι να πω όλη την ώρα κάτι ακούμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε σήμερα τι θα ακούσουμε πάλι, τι θα γίνει, γιατί κάτι θα γίνει. Σε μια κοινωνία ζούμε η οποία δεν τη λες και αγγελικά φτιαγμένη. Το αντίθετο. Λοιπόν, πώς είστε, πώς τα περάσατε, όλα εντάξει, δεν στένεστε τίποτα, έχετε τίποτα θέματα? Παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ακούστε να δείτε, ωραία έκφραση είναι αυτή. Άκουσε να δείτε. Κάνει ζέστη εδώ. Λες, πού να βρω ένα τόπο να πάω να έχει μία δροσιά. Ξεκινάς, βγάζεις το χάρτη, λες μην απομακρυνθώ πολύ και από την Ευρώπη, ποτέ δεν ξέρεις. Να κοιτάξω προς τα πάνω. Προς τα πάνω είναι δροσερά τα πράγματα. Αν δεν είναι δροσερά τα πράγματα, διότι παιδιά έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και στη Σκωτία που μας ενδιαφέρει. Και συναγερμό για κάψωνα στη Γαλλία, διότι ένα μέρος λέει της Ευρώπης, όχι λέει, έτσι είναι, πλήττεται αυτή την εβδομάδα από κύμα σπάνιας ζέστη για Μάη. Για Μάιο. Και αυτό αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Και καλώς κάνει και αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, διότι η Ήπειρός μας εδώ, η Γηρία, αυτή εδώ η Ήπειρος, θερμαίνεται ταχύτερα, λέει, σε σύγκριση με το παρελθόν.
Υπάρχει στο νοτιοδυτικό Λονδίνο ένας βοτανικός κήπος. Πάνε εκεί, λέγεται Kew Garden. Πάνε εκεί, περάνε πολύ ωραία, δροσερά κτλ. 35 βαθμούς χτύπησε χθες. Βέβαια, πρώτη φορά. Ναι. Είναι, λέει, ήταν μάλλον χθεσινή, η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο. Θα μου πεις, δεν είχε πριν. Είχε, αλλά ήταν παλιά. Δηλαδή, παλιά. Παλιά ήταν 32 βαθμοί, 33 σχεδόν το 22. Τρέχαγε, όχι το, πώς το λένε, το 1822, το 1922. Μετά, η προηγούμενη ήταν το 1944. Καταλαβαίνετε τώρα. 100 χρόνια πριν και μετά 60 χρόνια πριν. Χαμό. 80 χρόνια πριν, χαμό. Είναι λίγα συνειδητά. Βγαίνουν εκεί πέρα, πηγαίνουν, προσπαθούν να δροσιστούν. Διότι αν δεν έχει μάθει, πώς είναι εδώ που ρίχνει μισό πόντο χιόνι και παθαίνουμε τρέλα και μπλοκάρουμε. Αυτοί παθαίνουν το αντίθετο. Σου λέει 35. Και είναι, λέει, αυτό το επίπεδο πολύ πιο πάνω από το κανονικό. Θα έπρεπε, λέει, αυτή την εποχή, κανονικά, στο Λονδίνο να είναι 17, άντε να είναι 18, όχι, 35, βεβαίως. Και αυτό, λέει, το φαινόμενο, το καυτό, οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος, θα σας τα πω επιστημονικά, παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Επειδή τα λέγαμε για την περασμένη εβδομάδα, γιατί βγαίνουν οι έρευνες και χτυπάνε τα καμπανάκια. Τώρα τι καμπανάκι, τώρα είναι αργά. Λένε οι επιστήμονες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες εντονότερα. Όχι μόνο, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παντού στον κόσμο. Και όλο και περισσότερα ρεκόρ καταρρύπτονται. Βεβαίως. Και είναι, λέει, και ανησυχητικό. Διότι, να λέμε, ευχόμεθα, μάλιστα, τι ευχόμεθα, η νέα γενιά να πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνθήκες της. Μα έχεις φτιάξει μια κατάσταση η οποία είναι αναστρέψιμη. Άσε το άλλο. Που σου λέω άλλος, εγώ δεν την πιστεύω την κλιματική αλλαγή, εγώ δεν αποφασίζω, μάλιστα. Δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει, μη λέμε ονόματα τώρα. Η κατάσταση είναι τρομερή, τρομερή. Μετά πάμε από την, δεν θες Αγγλία, δεν θέλει, θες Γαλλία, γίνεται και αυτό. Σου λέει, έχει να ζήσει, λέει, η Γαλλία τέτοια ζέστη, για Μάιο ξαναλέω, πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό όλο το πράγμα, δηλαδή η πρώιμη και αυξημένη ζέστη, έως το Σαββατοκύριακο, σήμερα έχουμε Τρίτη. Άσε με. Είναι, η Γαλλία έχει μία κλίμακα με τρεις βαθμίδες για τη ζέστη. Ετέθην στη δεύτερη, βεβαίως. Πορτοκαλί συναγερμός. Η βρέστη, ας πούμε. 30 βαθμούς. Να, θα μου πεις 30 βαθμοί, εδώ εδώ πέρα είναι δροσιά. Είπαμε, όπως μαθαίνει κάποιος. Επίσης, στην Ιταλία, στην περιοχή του Λάτιο, που είναι και η Ρώμη μέσα σε αυτή την περιοχή, οι αρχές, λέει, αρχίσαμε τον περιορισμό των εργασιών με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ των 12.30 και 4. Πέρσι είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 30 Μαΐου, τώρα πιο νωρίς, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αλήθεια είναι. Και εδώ θα έχει ζέστη, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Κοίταξε τώρα, έχει ένα αεράκι, δηλαδή αεράκι, δεν τρελαίνεσαι ακόμα. Και επίσης 12 η ώρα έχει 21 βαθμούς. Εντάξει. Είναι λίγο, προς το παρόν μπορούμε να το, έτσι λίγο να το ρυθμίσουμε το πράγμα. Τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη θα είναι αυτό. Μετά, με την αστάθειά του, μια αστάθεια θα την έχει. Αλλά βλέπετε, σας τα λέω, τα γίνεται έξω για να βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Λέτε το πρόβλημα, όχι. Αλλά όπως και να έχει, λες. Είναι σαν και εμάς, ναι, εδώ μόλις πάει 10-12 βαθμούς λέμε πω παγετώνας, τέτοιο πράγμα. Και επειδή θέλω να ενημερώσω, θα μου πει σιγά τώρα μας ενημέρωσε, το ξέρουμε, αλλά επειδή τρέχουμε τελευταία στιγμή
Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε πάλι ζητήματα, θα έχουμε, αλλά να μην είναι αυτής της έκτασης που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτής της αντιπυρικής περίοδου που τρέχουμε, έχει υλοποιεί μάλλον μια καμπάνια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δηλαδή τη δική μας ευαισθητοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης έναντι του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Όσοι έχουμε, όσοι έχετε, ξέρω εγώ. Πρέπει τακτικά να συντηρούμε οικοπαιδικούς και ακάλυπτους χώρους από ξερά χόρτα, κλαδιά, απορρίμματα. Σας παρακαλούμε, δηλαδή πραγματικά. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αυτά όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στα οικόπεδα λειτουργούν καύσιμο, ρε παιδιά, για την πυρκαγιά. Καύσιμο είναι. Κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί, μια εξάπλωση, βρίσκει το καύσιμο και προχωράει. Και μάλιστα ταχύτατα. Μην τα ζήσουμε πάλι αυτά. Κάθε χρόνο τα ίδια. Με τους καθαρισμούς, λέει, επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης. Το έχουμε. Να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Άντε. Βλέπετε εκεί και τα μηνύματα και τα ακούτε και το ραδιόφωνο και τα βλέπετε στη τηλεόραση. Ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχουν. Πρέπει να και οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς, έτσι, ο καθένας από το δικό του το μετερίζει, να συμβάλλουν, λέει, ενεργά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, βγαίνει το κράτος και σου λέει καθάρισε, α, μου το είπανε, πρέπει να το κάνω. Όχι, είναι και πράξη ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θέλω να πω ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Των περιουσιών. Καίγονται σπίτια, καίγονται καλλιέργειες, καίγονται ένα σωρό πράγματα. Και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ωραίο πράγμα να περνάς και να βλέπεις τα καμένα και να τα... Αυτά θέλουν χρόνια για να ξαναγίνουν όπως πριν. Χρόνια, τελείωτα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή σήμερα έχουμε 26 του Μάη, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού πρέπει να κάνουμε και υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα, τη σχετική. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η υποχρέωση συντήρησης των χώρων αφορά σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μέχρι 31 Οκτωβρίου. Όχι το καθάρισα τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Να βλέπουμε, υπάρχει κάτι που είναι προβληματικό, υπάρχει κάτι που είναι επικίνδυνο. Άντε, παιδιά. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, πράξτε τα δέοντα. Σε αυτά δεν χωράει επαναστατική γυμναστική. Έλα, μωρέ, εντάξει. Τι έγινε τώρα. Όχι, δεν έχει τέτοια. Διότι το ζήτημα δεν είναι. Έσωσα το οικόπεδο μου, μάλιστα. Έσωσα το σπίτι μου. Πολύ καλά. Έσωσα τη γειτονιά. Ακόμα καλύτερα. Το περιβάλλον. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Είπαμε ξανά. Μέχρι τις 15 Ιουνίου. Καθαρίστε οικόπεδα. Δείτε εκεί τι έχετε. Κάντε και τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα να προχωρήσουμε. Να έχουμε ένα καλοκαίρι ησυχό. Απόλυτα δεν θα είναι, αλλά να μην είναι αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να σας δω. Πήγε και μισή. Και 28, για να λέμε έτσι την αλήθεια. Πάμε, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, γεια σου Γιώργο μου. Ευτυχώς εμείς εδώ λέει στο πλατή Μαθίας έχουμε σχετική δροσούλα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι θαύμα, θα έλεγα, η δροσιά. Είχα μια κουβέντα με συναδέλφους και όχι μόνο. Λέει, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι διακοπές θα πάμε? Θες να πάμε μια εβδομάδα? Θες να πάμε 10 μέρες? Θες να είναι το. Πάμε στο χωριό, ξέρω εγώ, να είναι 15. Οι υπόλοιπες πώς περνάνε, έλαντε. Αυτό είναι το θέμα. Πώς περνάνε οι υπόλοιπες. Θέλω όμως να είμαστε. Πώς το λένε, να έχουμε στο νου μας ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Κάποια στιγμή. Όχι άμεσα, κάποια. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα του πολέμου. Τα του πολέμου. Τα της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αφήνουν να εννοηθεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ότι πλησιάζουν σε μία συμφωνία που θα μετατρέψει την υπάρχουσα εκεχηρία, έτσι, σε μία πιο μακροχρόνια διευθέτηση. Για ένα μνημόνιο κατανόησης μιλούν οι δύο πλευρές, που θα καθορίσει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Τώρα θα μου πεις, βγαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και λέει η επίτευξη συμφωνίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είτε λέει θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Στην Ινδία είναι ο Ρούμπιο. Τώρα τι περιλαμβάνει αυτό το υπόμνημα δεν είναι σαφές. Λέει το CNN International ότι η κεντρική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι το υπόμνημα μόλις υπογραφεί θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Θέλουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μάλιστα. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει, ξαναλέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, θα μου πεις μας νοιάζει, νοιάζει εκείνον, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και οι διάμεσες εκλογές είναι σημαντικές και θα έλεγα ότι είναι κρίσιμες, δεν το λες, σημαντικές. Δείχνει την κατάσταση πώς τίνει, όχι θα εξελιχθεί, τίνει να εξελιχθεί. Διότι είναι οι τιμές της βενζίνης υψηλά. Είχε πει ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Δεν το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Και επίσης είναι και το Ιράν σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης επίσης. Κυρώσεις, ο πόλεμος, χιλιαδιό. Μόλις υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και θα ξεκινήσει μια διαδικασία 2 μηνών για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι υπάρχει κάτι αρκετά σοβαρό στο τραπέζι όσον αφορά στο άνοιγμα των στενών του ορμούς και την είσοδο του Ιράν σε πραγματικά σημαντικές χρονικά περιορισμένες διαπραγματεύσεις για πυρηνικά ζητήματα. Επίσης, όχι επίσης, ως απόρρια της συμφωνίας, πιθανής συμφωνίας, το Ιράν θα διασφάλιζε ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να συμφωνήσει ότι δεν μπορεί να κατέχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα εγκαταλείψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Πυρηνική σκόνη που λέει ο Τραμπ, αυτό είναι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθεί το απόθεμα θα αποτελέσει μέρος της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης λένε διάφορα. Έχουν προσφέρει διάφορες ερμηνείες. Έχουμε καταλήξει σε συνεννόηση για ένα μεγάλο μέρος των υποσυζήτηση θεμάτων. Το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Αφού το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιρανού. Και αφού είπε ότι η συμφωνία έχει αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ δεν θα βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα κάνω, λέει, μια καλή συμφωνία, όσο και αυτή που έκανε, λέει, ο Ομπάμα. Το Truth Social.
Και η συμφωνία, λέει, έδωσε στο Ιράν ένα σαφή και ανοιχτό δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο. Του Ομπάμα η συμφωνία. Λέει, δεν τα κάνω εγώ τα λάθη αυτά. Ο Τραμπ έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά βάσει του μνημονίου. Έρχονται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πολλά από τα οποία πρόσκειται στους φρούρους επανάστασης, ότι τα στενά θα παραμείνουν υπό ιρανική επιτήρηση. Και για να επιστρέψει το, να επιτρέψει το Ιράν την επιστροφή της ναυτιλίας στα προπολεμικά επίπεδα, πρέπει να περάσει ένας μήνας. Τώρα θυμάστε που είναι τα διόδια, που λέγα την ίσπραξη διόδιων από πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό. Τώρα, λέει, δεν επιδιώκουμε να εισπράττουμε διόδια. Παρέχονται υπηρεσίες, πλοήγεις κτλ. Και τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος των στενών του ορμούς. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Το Ιράν φαίνεται να σηματοδοτεί ότι ενώ μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή της εμπορικής κυκλοφορίας όπως ήταν πριν τον πόλεμο, εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου στη διέλευση μέσω των στενών από ό,τι υπήρχε πριν από τη σύγκρουση. Και επίσης το Ιράν απαιτεί ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα λιμάνια του. Ο Τραμπ είπε θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να ολοκληρωθεί για να υπογραφεί η συμφωνία. Η τελική, όχι το μνημόνιο, μνημόνιο της συμφωνίας για το Ιράν, έτσι ακούτε, μνημόνιο, μην τρελαινόμαστε, αυτό που είναι τώρα η διαπραγμάτευση, η τελική συμφωνία. Εν τη αυτή περιπτώσει, μία πιθανή συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και θα δεσμευτεί, λέει, επίσης το Ιράν, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εγκατάλειψη του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και να διακόψει κάθε νέο εμπλουτισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, το αρχικό μνημόνιο δεν αναμένεται να καλύψει λεπτομερώς τον εμπλουτισμό και την έβρεση ενός τρόπου γεφύρωσης των διαφορών. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Επίσης, η οικονομία του Ιράν παραπέει, δεν το συζητούμε, απαιτεί την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τράπεζες στο εξωτερικό. Χωρίς την αποδέσμευση ενός συγκεκριμένου μέρους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σε αυτό το πρώτο βήμα, μαζί με ένα σαφή μηχανισμό για την εγγυημένη συνεχή αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί. Βγαίνουν μετά οι Αμερικανοί και λένε ότι η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Πώς τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στο Ιράν και τα λοιπά, τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, δεν το λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε, έχουμε μέλλον μπροστά μας, δεν είναι απλό πράγμα. Επίσης έχουμε και τους βαλιστικούς πυράβλους. Αναπτύσσεται, λέει ο Τραμπ, ραγδαία και δραματικά το πρόγραμμα. Και επίσης τελευταία γίνεται λιγότερη συζήτηση για το ενδεχόμενο το πυραυλικό οπλοστάσιο να αποτελεί μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το θεωρούν πολύ επικίνδυνο το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Αλλά έχει πάει λίγο πίσω. Επίσης υπάρχει και ο Λίβανος. Είναι το αγκάθι του Λιβάνου. Θα σταματήσει η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ? Θα αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε υπόμνημα? Οι Ιρανοί λένε είναι και ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία. Η διακοπή του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αλλά μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και δήλωσε ότι υποστηρίζει την επιθυμία της χώρας να δει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και δήλωσε ότι υποστηρίζει την επιθυμία της χώρας να διατηρήσει

βιντεοσκοπημένο το μήνυμα, έτσι, διότι είναι, λέει, και στο νοσοκομείο. Δεν έχει, λέει, τίποτα, κάτι οδοντιατρικά. Ξέρω ότι έχετε αγωνία. Λοιπόν, τι έχουμε για να δω, μισό λεπτό. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μάλιστα. Μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Υπάρχουν γεφύρωτα κενά, λέει η Τεχεράνη. Και το ρόλο του Ισραήλ βάζουν τώρα. Εχθές είπε ο Τραμπ ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν δεν θέλει. Κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του Τραμπ για μια θετική απάντηση. Απίθανο είναι, αλλά τέλος πάντων. Η δημόσια δυσπιστία, λέει, απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή. Λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Τι ξύλο φάγανε οι ακτιβιστές που γυρίσανε από το στολίσκο του για τη Γάζα στην Ισπανία, είναι περίγραπτο. Στην Ισπανία, που βγαίνει ο Σάντσεθ και λέει αυτό, κάνει το ξύλο. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Από τους Ισπανούς αστυνομικούς. Απίστευτο ξύλο φάγανε. Εν τη αυτή περίπτωση. Δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Είπαμε, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου και κλιμακώνονται τώρα οι επιθέσεις στο Νότο και στην κοιλάδα Μπεκά. Επίσης η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις. Πόσους έχουμε νεκρούς? 7 εχθές και πολλούς τραυματίες. Οδοντιατρική φροντίδα λαμβάνει ο Νετανιάχου, παιδιά. Τα δόντια του πονέσαν. Επίσης τι έχουμε, στα στενά του Ορμούς, ναι, Μπαντάρ Αμπάς, το λιμάνι. Έχω να πω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, με την έννοια πια. Καλλιεργούνται προσδοκίες, ότι θα γίνει υπογραφή συμφωνία κτλ. Μετά έρχεται μια δήλωση, είναι και βράδυ, δικό μας εδώ, στην Αμερική είναι νωρίς ακόμα. Θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Όλη τη νύχτα έχουμε αναρτήσεις από τον Τραμπ, από το Ιράν, διάφορα. Ναι, ό,τι λέει ο ένας, μετά απαντάει ο άλλος κτλ. Περιμένουμε να δούμε αυτό το μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όχι για τον τερματισμό του πολέμου, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον ακόμα, ξαναλέω. Και επίσης, για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω, χωρίς να το πούμε, χωρίς να το αναφέρουμε, μια που είπαμε για το Μέση Ανατολή, για το Μέση Ανατολή λέω, για τη Γάζα, έτσι, γιατί όλη η κατάσταση εκεί είναι άνω κάτω, είχαμε Ισραηλινό πλήγμα, σιγά που δεν θα είχαμε, 2 νεκροί, ένα κοριτσάκι 6 χρονών σκοτώθηκε, 17 τραυματίες. Τι πλήξανε? Σκηνή στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε καταβλισμό εκτοπισμένων οικογενειών στα βόρεια του φύλακα. Οι νεκροί είναι ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μια γυναίκα 31. 2 ελικόπτερα πήγανε, χτυπήσανε και τέλος. Και τέλος, αυτοί είπανε, οι Ισραηλινοί εννοώ, ότι έπληξαν μαχητές. Ναι. Έτσι είπανε. Τώρα, πώς γίνεται να σκοτώσαν το μωρό, γιατί η μαμά του είναι, ποιος να ξέρει. Θα δείξει. Και για να ξεκαθαρίσουμε, από την αρχή την εισεκεχηρία στον Οκτώβριο, τώρα έχουμε Μάιο, 900 Παλαιστινοί. Διότι, προσέξτε όμως, υπάρχει μια. Δεν διαχωρίζουν τους τα μέλη της Χαμάς από τους άμαχους. Λέει 900 Παλαιστίνοι. Και σε αυτό το 900 Παλαιστίνοι, ξαναλέω, γιατί κάποιος μπορεί να μην άκουσε, δεν είστε γε. Σε αυτό το διάστημα έχουν σκοτωθεί 4 Ισραηλινοί στρατιώτες από μάχες. Εντάξει. Ωραία. Πήγε παρά 10. Δεν θα πήγαινε. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα τα πάω όλα μαζί, Τι να κάνω, παιδιά, έτσι είναι η επικαιρότητα. Μακάρι να είχα να σας λέω όλα ευχάριστα.

αυτά και με αυτά, έφτασε 12:54 η ώρα. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Περιμένουμε όλοι ένα αγωνίως. Θα μου πεις, περιμέναμε και την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Όσο ζούμε, ελπίζουμε. Αυτά θα τα δούμε σήμερα. Γιατί βιάζεστε? Γιατί έτσι βιαζόσαστε και την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο κόμμα? Μην βιάζετε, θα ακούσουμε. Έχουμε εμείς από εδώ να πούμε τι και πώς και ποιος και πότε. Το πότε το ξέρουμε. Το ποιος το ξέρουμε. Το τι θα ακούσουμε τώρα είναι το ζήτημα, έτσι. Μην βιάζεστε. Δεν βαρεθήκατε με τα πολιτικά όλη την ώρα? Όλη την ημέρα με τα πολιτικά ασχολείστε και τα οικονομικά, λογικών. Αλλά δεν κουραστήκατε, ρε παιδιά? Θέλετε να ακούτε και το βράδυ, και τη νύχτα, τα ξημερώματα που λέει ο λόγος? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, παιδιά. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Και επίσης ακούμε και μετά λέμε. Να μάθουμε πρώτα. Άμα δεν μάθεις, πώς θα έχεις γνώμη? Πρέπει να έχεις γνώση. Τι έχουμε πάθει? Θέλω επίσης να πω ότι ναι, αυτό είναι, πέρασε. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Δεν θέλω να πω γνώμη. Λέω απλώς ότι κάθε ομάδα που κατακτά ένα στόχο είναι, πώς να το πω, αξιέπαινη. Τελεία. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αφού το ξημέρωμα της Τρίτης, η οποία θα είναι μια Τρίτη καλοκαιρινή, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια, που λέει ο λόγος. Και θα, πώς το λένε, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Έτσι. Ήρθε η ώρα. Ήγηκεν. Αν όταν ήγηκεν. Εντάξει, ήρθε. Ενέφτασε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελαβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ για μια θετική απάντηση, να μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής επίθεσής του στη Γάζα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ίδια ώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο, αλλά και την κοιλάδα Μπεκά να κλιμακώνεται με εντολή Νετανιάχου, 6 νεκροί χθες. 2 νεκροί, 1 εξάχρονο κορίτσι και μια γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι ο απολογισμός Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Μόσχα κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσία σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως λέει, από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στην ρωσική επικράτεια. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταβήκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν στους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Χολαργό όταν 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

και 8 πρώτα λεπτά, μισό λεπτό, 1 και 9 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 26 Μαΐου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να κουβεντιάζουμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ενώ δεν περνάει από το χέρι μας. Δηλαδή αν κάτι μπορούσαμε να επηρεάσουμε, καλό θα ήταν. Αλλά περνάει, όχι. Μπορούμε κάτι να κάνουμε, μπορούμε να σκεφτόμαστε θετικά. Λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όχι, αλλά πες μου με έναν άλλο τρόπο. Πες μου έναν άλλο τρόπο που θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Να επιληθούν δηλαδή όλα τα ζητήματα. Η καλύτερη ελπίδα λέει για τον τερματισμό ενός κακώς σχεδιασμένου πολέμου μπορεί να είναι μια μη ικανοποιητική ειρήνη που αφήνει κρίσιμα ζητήματα να επιληθούν αργότερα και τελικά εμβαθύνει τις συγκρούσεις. Και κάθε φορά οι προβλέψεις του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι είναι μια συμφωνία πολύ κοντά, πολύ κοντά, πολύ κοντά, οι προβλέψεις του λέει αποδεικνύονται ευσεβείς πόθη. Ή, που είναι πιο πιθανό, μια εσφαλμένη ερμηνεία των πραγματικών προθέσεων της Τεχεράνης. Σκεπτικισμός και σύγχυση. Τα συντηρητικά γεράκια, λέει, των Ρεπουμπλικάνων και Πολυδημοκρατικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα να υποκύψει σε μια κακή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών απορρίπτει το πόλεμο. Επομένως, ο πρόεδρος θα αντιμετώπιζε ίση και μεγαλύτερη αντίδραση αν διέταζε νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Σας είπα διάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη, αυτό ακριβώς. Που παράλληλα θα μπορούσαν να επιφέρουν βίαιη κλιμάκωση και χειρότερο οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά μην ξεχνάμε και το εξής, παιδιά. Για να σωθεί η αξιοπιστία των προέδρων, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και έχουμε εντρυφήσει σε αυτά, μπαίνουν στον πειρασμό να ξεκινήσουν κάθε φορά νέες στρατιωτικές περιπέτειες για να σώσουν όλο αυτό το σύστημα και όλη την κατάσταση της αξιοπιστίας τους. Και επίσης να αναζητήσουν διέξοδο και μετά μπλέκονται σε ένα τέλμα από το οποίο δεν μπορούν να βγουν. Έτσι. Οπότε και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άλλες οι πληροφορίες ότι το Ιράν στρατιωτικά έχει ανακάμψει. Τι να σας πω. Περιμένουμε. Είσαμε 5 νύχτες συνεχόμενες για το τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πού να το ξέρω. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το ζήτημα, γιατί δεν είναι σε εξέλιξη μόνο αυτή η κατάσταση, δεν θα το πω ο πόλεμος, γιατί είναι έχουμε καταπαύσει του πυρός. Τα μέτωπα, τα είναι εξελίξη μέτωπα. Εχθές μιλήσανε ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, διότι αποφάσισε ο Πούτιν να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το Κίεβο δεν είναι... Είναι πόλη, έτσι, και μεγάλη πόλη. Και έχει κόσμο πολύ. Και αυτός ο κόσμος κάθε φορά τρέχει να προλάβει, αλλά δεν προλαβαίνουν όλοι, σκοτώνονται και κάποιοι. Τραυματίζονται κάποιοι άλλοι. Αυτή, λέει, η επίθεση, η κλιμάκωση, είναι απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια, λέει η Μόσχα. Η Μόσχα τον ξεκίνησε τον πόλεμο, εισέβαλε στην Ουκρανία. Μιλήσανε τέλος πάντων εχθές. Και επίσης
που είμαστε που λέγαμε όταν ήταν να γίνουν οι παρελάσεις και το λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την νίκη κατά των Ναζί που είχαν πει τότε οι Ρώσοι στους διπλωμάτες, τους ξένους, φύγετε από το Κίεβο, το ίδιο είπανε και χθες. Λέει, κάλεσε, έτσι έχει τον τρόπο του το κάθε πράγμα να υποθεί, κάλεσε λοιπόν η Ρωσία τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Θα του βομβαρδίσει. Δεν υπάρχει. Θα μου πείτε, ως τώρα δεν το κάνει. Το κάνει. Αλλά σου λέει να είμαι και εντάξει απέναντι στους ξένους, ότι παιδιά φύγετε γιατί θα γίνει χαμός. Και επίσης, γιατί πρέπει να κρατάμε ισορροπίες, βέβαια. Δηλαδή να είμαστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη και με τον επιτιθέμενο και με το θύμα. Εν τη αυτή την περίπτωση εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς είμαστε πάντα με τα θύματα. Αλλά ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Πόλεμος είναι. Τι θα στοχεύανε δηλαδή ακριβώς. Και αυτό τώρα είναι. Γιατί αυτή η νύχτα είναι, λέει, κρίσιμη. Κρίσιμη είναι. Οι άλλες δεν ήτανε. Ήταν και οι άλλες, αλλά έχουμε μπλέξει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στενά Ορμούς, πετρέλαια κτλ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα τη νύχτα αυτή που διανύουμε, τη νύχτα αυτή που περνάμε. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό τι είναι, σιγά τη ζέστη, καθόλου ζέστη, καθόλου ζέστη, 30 βαθμοί τι είναι. 30 βαθμοί είναι φορές και ένα ελαφρύ μπουφάν να βγεις έξω. Είπαμε, όπως μάθει ο καθένας, παιδιά. Όπως έχει συνηθίσει. Τι να πας να πεις τώρα, γιατί ζεσταίνεστε. Ξέρω εγώ, εμείς γιατί κρυώνουμε. Οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει στη βροχή. Οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει. Ξέρω εγώ, ο καθένας όπως μάθει, ρε παιδιά. 35 βαθμοί, όπου και να τους κάνει, ζέστη έχει. Τώρα μπαίνουμε και είπαμε, μετρημένη θερμοκρασία. Μετριέται πάντα υποσκιά σε χώμα, όχι στον ήλιο, στο τσιμέντο που τα καλοκαίρια βλέπουμε και βαράει 90 στο Σύνταγμα. Λέω, θα μου πεις, μόνο η Αθήνα, εδώ είναι μαζεμένοι περισσότεροι. Δηλαδή κάποιος που κάθεται δίπλα στη θάλασσα και το χτυπάει το αεράκι, τι ανάγκη να έχει. Μπει, δεν κάνει ζέστη και εκεί. Πρέπει παντού κάνει. Αλλά άλλο να είναι η θάλασσα δίπλα, πηγαίνει, κάνει το μπάνιο σου. Άλλο να είσαι σε βουνό που με το που μπαίνει κάτω από το δέντρο πέφτει 3 βαθμού θερμοκρασία. Και άλλο να είσαι μέσα στο τσιμέντο. Και δεν είναι εμεί που καθόμαστε εδώ, εσεί που κάθεστε στο σπίτι, ο άλλο που δουλεύει σε γραφείο, ξέρω εγώ, ο άλλο που δουλεύει σε μια συνθήκη νορμάλ και ανθρώπινη. Για σκέψου τώρα να είσαι στο δρόμο με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, εργασίες, πώς τις λένε, οικοδομικές. Για σκέψου το όλο αυτό. Δεν είναι απλά πράγματα. Όλο αυτό, θα μου πεις, δεν έκανε παλιά ζέστη. Έκανε και βέβαια έκανε. Ξεχνάμε. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί θα μαρτυρήσουμε ηλικίες. Αλλά τέλος πάντων, δεκαετία του 80 θα πω εγώ γενικά έτσι χοντρικά. Και όχι μόνο. Αλλά κάτι που είναι δύσκολο, αν επιβαρυνθεί περαιτέρω, φτάνουμε στα σημεία αυτά. Εδώ σου λέει, χιόνισε, έτσι, χιονίζει κάποιες φορές, μάλιστα, ωραία. Τα ελληνικά βουνά, λέει, χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς ρυθμούς. Διότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 80. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το λέει, δεν το λέμε εμείς. Η εξέλιξη, λέει, αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού. Μα αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό το ειδηλιακό τοπίο, νεράκι. Τη γεωργία, κατά συνέπεια, και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών. Αυτό το καταγράφει, παιδιά, το Associated Press, το σεοδηπορικό στην Αράχο, εδώ σε εμάς. Και η βασική αιτία, λέει, της μείωσης είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, που είναι η κλιματική αλλαγή κτλ. Αν και τα συνολικά επίπεδα βροχόπτωσης δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, η μορφή τους αλλάζει. Αντί για χιόνι, βροχή. Ιδιαίτερα σε χαμηλά υψόμετρα. Το χιόνι, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη νερού, δεν σχηματίζεται όπως παλιότερα, λιώνει επίσης πολύ πιο γρήγορα. Και οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε περιοχές όπως είναι, ας πούμε, η Αράχοβα, που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού για την υδροδότηση. Οι πηγές στερεύουν συχνότερα και τα αποθέματα νερού εξαντλούνται στα τέλη του καλοκαιριού όταν αυξάνεται η ζήτηση. Πλήγμα δέχεται και ο χειμερινός τουρισμός,
Ξεκινά αργότερα η χιονοδρομική περίοδος, διαρκεί λιγότερο. Μείωση επισκεψιμότητας. Μείωση επισκεψιμότητας σημαίνει λιγότερα λεφτά, λιγότερα έσοδα. Και πολλοί επισκέπτες, λέει, στρέφονται σε προορισμούς του εξωτερικού με πιο σταθερές συνθήκες χιονόπτωσης. Και οι τοπικές αρχές αναζητούν λύσεις. Δημιουργία μικρών φραγμάτων για τη συγκράτηση νερού, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο θερινός. Αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν μόνο να περιορίσουν, δεν εξαλείφονται οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, η μείωση της χιονοκάλυψης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η βλάστηση γίνεται πιο ξηρή, παιδιά. Και περιοχές που στο παρελθόν δεν αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους φωτιάς εμφανίζουν πλέον αυξημένη ευπάθεια. Και η δική μας περίπτωση, της Ελλάδας δηλαδή, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, διότι τα βουνά της, τα βουνά μας, βρίσκονται κοντά στο όριο θερμοκρασίας μεταξύ χιονιού και βροχής. Ακόμη, λέει, και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας οδηγούν σε μεγάλες απώλειες χιονιού, πιο ευάλωτη χώρα σε σχέση με άλλες ορεινές περιοχές. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, αχ, δε χιόνισε, δεν θα πάω στον Παρνασσό να κάνω σκι να δείξω τις καινούργιες μου μπότες, ξέρω, τι φοράνε, μπότες δεν φοράνε, δεν το σκι. Είναι νεράκι, γεωργία, αγροθιά, ναι. Και επίσης, οι χιονοπτώσεις, λέει, που παλιότερα σημειώνονταν σε υψόμετρα περίπου 300 μέτρων, πλέον παρατηρούνται μόνο σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα. Ας πούμε στον Παρνασσό 2.400 μέτρα. Αλλά έχουμε ήλιο και θάλασσα, εντάξει. Κάτι είναι γι' αυτό. Οι άλλοι δεν έχουν. Η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει. Η Ισπανία δεν έχει. Η Πορτογαλία δεν έχει. Έχουμε εμείς μόνο. Λοιπόν, τι είναι και 20. Για πάμε να ακούσει τραγουδιεχό. Καλό είναι. Για πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, χιλί, χιλί, γιατί θα ακούσετε για σεισμό τώρα, μην τρομάξουμε. 6,5. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το λέει το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Εστιακό βάθος 106 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, βόρεια χιλί 6,5 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές. Επίσης δεν έχουν σταλεί βίντεο από την περιοχή, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Οπότε αναμένομαι. Ήταν βέβαια μεγάλο το εστιακό βάθος, αλλά εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Οπότε ελπίζω να είναι τα πράγματα. Τίποτα, να είναι σεισμός και θα κάνει και μετά σεισμούς βέβαια, έτσι. Επιστολές γιατί είσαι μακριά. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο ευχάριστο. Α, μάλιστα. Στην Πολωνία, σύγκρουση φορτηγού με τρένο. Αμάρε, παιδιά. Ένας νεκρός, 18 τραυματίες. Χθες το απόγευμα. Δεν φρέναρε, λέει, το φορτηγό και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχεία. Ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε. Εκτραχιάστηκε η αμαξοστοιχεία, 18 τραυματίες. Πραγματικά. Πραγματικά, δεν ξέρω. Κάθε φορά είπαμε, προσπαθούμε να πούμε ευχάριστα, αλλά πού τα. Τι ευχάριστο θα, ένα ευχάριστο θα το βρω, δεν μπορεί. Ένα θα υπάρχει. Ένα θα υπάρχει για να δω. Όχι, όχι, ακόμη. Θα το, εντάξει, θα, κάτι θα γίνει για σας. Κάτι θα γίνει για σας. Τι έχω, ναι, προσπαθώ. Λοιπόν, επειδή έχω εδώ κάτι μηνύματα, καλώς τον, πώς είστε, καλά, όλα εντάξει. Εάν δεν ακούσεις, ρε παιδιά, μισό λεπτό να βγάλουμε μια άκρη. Βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει, εγώ θα κατέβω στις εκλογές, θα ξανακατέβω. Πριν, τα πεπραγμένα μου είναι αυτά, μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνω αυτά. Στέκεσαι εσύ λοιπόν και ακούς και λες, συμφωνώ, στηρίζω. Δεν συμφωνώ, δεν στηρίζω. Το πρόβλημα ποιο είναι? Κάθε φορά τα κόμματα, και καλά κάνουν γιατί έτσι πρέπει, αναπτύσσουν κάτι που λέγεται προγραμματικές δηλώσεις. Προγραμματικές δηλώσεις είναι τι έχω κατά νου να κάνω όταν και αν εφόσον εκλεγώ κτλ. Εάν δεν τα ακούσουμε, πώς θα έχουμε γνώμη? Θα μου πεις, εδώ τα ακούμε και άλλα ακούμε, αλλά καταλαβαίνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά εν τη περιπτώσει θα τα βάλουμε όλα μετά. Όταν θα έρθει η περίοδος των εκλογών, το 27 δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Θα τα βάλουμε λοιπόν κάτω τότε και θα δούμε τι, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και πού θα προχωρήσουμε. Το πρόβλημα για τα ζητήματα, γιατί δεν βάζετε στο κεφάλι σας όλα μαζί? Να αφήσετε να ανησυχούν αυτοί που θα πολιτευτούν, όχι εσείς. Εκτός αν πολιτευτείτε, γιατί δεν μου το λέτε, μου το κρατάτε μυστικό. Τι έχουμε πάθει? Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα ποια θα είναι αυτή η στιγμή, τι να σας πω. Και για το Σαββατοκύριακο λέγανε ότι θα χτυπήσουν, γιατί παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ. 40 καλεσμένους, λέει, είχε μόνο στις Μπαχάμες. Και δεν πήγε ο Τραμπ στο γάμο. Και λέγανε όλοι οι αναλυτές, δεν πάει, γιατί έχει προγραμματίσει να χτυπήσει το Ιράν, οπότε δεν μπορεί να πάει στο γάμο. Δεν το χτύπησε. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Λένε είμαστε κοντά, δεν είμαστε ακόμη. Γι' αυτό λέγονται διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα καθόντουσαν, θα λέγει ο καθένας τα δικά του, θα υπογράφαν, βάζανε και μια υπογραφή και τελείωσε. Διαπραγματεύσεις. Διαβουλεύσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και εμείς ως Έλληνες, όχι για χτυπάω ξύλο για πολεμικά, δεν έχουμε τέτοια, για οικονομικά, γνωρίζουμε από διαβουλεύσεις σε οικονομικό επίπεδο. Τι ακούγαμε τόσα χρόνια? Κρίσιμη διαβούλευση, κρίσιμες συζητήσεις, κρίσιμες συνομιλίες. Δεν ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα παίρνει χρόνο. Δεν είναι απλό. Ο καθένας από τους δύο, τους εμπλεκόμενους σε ένα πόλεμο, θέλει να φανεί νικητής. Όχι εγώ κέρδισα, όχι εγώ έχω τα μεγαλύτερα ωφέλη, όχι εγώ που το ξεκίνησα, πώς να το πω τώρα, το οδήγησα στην επιτυχία. έχουν και εσωτερικό κοινό, ξέρετε. Α, τώρα που είπα εσωτερικό κοινό. Να, τα είδατε. Τα φέρνω σιγά σιγά στο μυαλό μου. Διότι, προσέξτε με. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Από τις 28 Φεβρουαρίου που είχε γίνει η επίθεση, οι ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν είχε διακοπεί. Το διάταγμα, λέει, που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Ιανουάριο, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Επικοινωνιών από τον Πρόεδρο. Οι αρχές, οι Ιρανικές, έκλεισαν το διαδίκτυο στη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν στις αρχές του Γενάρη, για να μην βλέπει ο κόσμος την αντίδραση την εσωτερική και τη βίαιη καταστολή που σκοτώρανε επί τόπου και φυλακίζανε και δεν τους αναβρίσκει κανείς τους φυλακισμένους και κάτι συνθήκες κράτησης, στην κόλαση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, στη συνέχεια το ανέστειλαν ξανά τη λειτουργία του διαδικτύου στις 28 Φεβρουαρίου. Από τότε ο πληθυσμός είχε πρόσβαση μόνο σε εγχώριες πλατφόρμες και ιστοσελίδες. Δηλαδή βλέπανε, ακούγανε και διαβάζανε αυτό που έλεγε το καθεστώς. Και όλοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν υπέρ του Μοτσάμπα του Χαμενεΐ και τι ωραία που είναι και κατά των ΗΠΑ, για τα υπόλοιπα τίποτα. Όχι, δεν υπήρχαν και αντιδράσεις για τον πολέμο, εννοείται, το συζητάμε. Αλλά έδειχναν μόνο τη μία πλευρά. Επίσης, μόνο λίγοι πολίτες είχαν πρόσβαση σε ακριβά και προηγμένα VPN που παρακάπτουν τους περιορισμούς για να βλέπουν τι γίνεται. Και μέσω αυτών στο διαδίκτυο ανέβαζαν τα βίντεο και τις εικόνες από το Ιράν που τις έβλεπες και έλεγες δεν είναι 2026, είναι κάτι άλλο. Εν τη περίπτωση αποκαταστάθηκε. Τώρα, τι θα δείχνουν, τι δεν θα δείχνουν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης ένα ενδιαφέρον έχει, γιατί μαθαίνουμε τι λέει ο Τραμπ, τι λέει οι Ιρανοί, οι αξιωματούχοι και τα λοιπά, τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Και ποια κατάσταση επικρατεί. Και καλά, για τη φτώχεια δεν το συζητάμε, δεν το συζητούμε καν. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν το συζητούμε, για τα δικαιώματα των γυναικών επίσης δεν το συζητούμε. Συγγνώμη. Γιατί άφη περιπτώσει να μάθουμε τι συμβαίνει. Συνεχίζουν να κρεμάνε ακόμα τους αντιφρονούντες, λέω. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω. Δεν έχουμε για την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου τότε που έβγαινε και λέει αυτοί οι 800 ήταν να εκτελεστούν, αλλά δεν εκτελέστηκαν. Δεν σας το πάνε. Εκτελέστηκαν. Και 33 είναι. Παρακαλώ, έχω να ακούσω διάφορα ενδιαφέροντα. Πάμε.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Σας είπα, το ξέρετε, γιατί εδώ είστε συντονισμένοι και μας ακούτε, ότι όλο το βράδυ, αυτό έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, παιδιά. Γιατί λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος όλο το βράδυ κάθεται και γράφει πράγματα πολλά και διάφορα σχετικά με τον πόλεμο. Στο, πώς το λένε, στο Truth Social που είναι η πλατφόρμα η δική του, και ενώ κάτι συμβαίνει εκείνος το παρουσιάζει διαφορετικά, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, επιστήμονες λέει τι συμβαίνει, όχι με τον πόλεμο, με τον ίδιο. Τέλος πάντων, σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα Truth Social πριν από λίγο, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε, το υλικό θα μπορούσε να μεταφερθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να συνεννοηθούν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς για την τοποθεσία και να καταστραφεί εκεί. Παρουσία αρμόδιων αρχών. Άμα δεν είναι κάποιος εκεί να το δει, σου λέει εσύ μπορεί να πεις ότι και κάτι άλλο καταστρέφεις. Εν τη αυτή η περίπτωση, για να διασφαλιστεί η εποπτεία της καταστροφής του υλικού. Δηλαδή μας πείτε το καταστρέψετε και μετά μας πείτε υπάρχει. Εντάξει, έχουν βγει από χθες οι Ιρανοί και λένε θέλουμε να το πάμε το εμπλουτισμένο ουράνιο στην Κίνα και θέλουμε εγγυήσεις. Τώρα τι θα γίνει, έχουμε μέλλον, έχουμε ώρες μπροστά μας, ακόμα είναι 2 παρά 20. Και είναι από αυτά που, γιατί καθόμαστε και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι λέει η συμφωνία και για το τι δεν λέει η συμφωνία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, η βαλιστική πυραυλή είπαμε σε δεύτερη φάση, ουράνιο και ορμούς, πυρηνικά και ορμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Τώρα τι να σας πω. Καλώς την, γεια σου Σοφία, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Υπάρχει πάντα ο αδιάψευστος μάρτυρας που λέγεται εικόνα. Και αυτή η εικόνα η οποία έρχεται, ήρθε, την είδαμε, δείχνει μια καταστολή, λες και ήταν δηλαδή, αν πιάνανε ξέρω εγώ το serial killer και την παρέα του, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, τέτοιο ξύλο δεν τους ρίχνανε. Όμως θα πω ότι γιατί περιμένουμε κάτι άλλο, γιατί? Και να σας πω και κάτι άλλο, παιδιά, τώρα που το κουβεντιάζουμε, γιατί βλέπω εδώ μου στέλνετε και τα είδα τα βίντεο, οτιδήποτε χαλάει τη σειρά και τη σούπα είναι κατακριτέο. Δηλαδή, ξεκινάει μια ιστορία από διάφορες χώρες, πολλές, με πολύ κόσμο, να κάνουν ένα εγχείρημα το οποίο δεν θα πετύχαινε, το ξέρανε, περίπτωση. Αλλά η αντιμετώπιση είναι συγκεκριμένη, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που πάνε και οι κακοί που τους αναχαιτίζουν, είναι τα συμφέροντα. Και μπορεί να βγαίνει ο Σάντσεθ και να λέει διάφορα. Ο Σάντσεθ που λέει τα διάφορα αυτά, πού έχει στραφεί, ποιον έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή? Η Τουρκία έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή, μην ξεχνιόμαστε. Όσον αφορά στα εσωτερικά της κάθε χώρας, ο λαός είναι, υποθέτω, όριμος της κάθε χώρας, ξαναλέω, να αποφασίζει για το μέλλον του. Τώρα, όχι και πέρα, τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν, είναι δικό τους θέμα. Το δικό μας το θέμα είναι άλλο. Γεια σας. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτό το καφεδάκι. Θα μου πεις διαδικτυακό. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και αυτό τι είναι, νομίζω καλώς τον. Γεια σου Νίκο μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Έχω την αίσθηση ότι κάνεις αυτό τι είναι, νομίζω καλώς τον. Γεια σου Νίκο μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Έχω την αίσθηση ότι

καταπληκτικός ο φίλος μου, ο οποίος φίλος μου φοράει τα μπρατζάκια μέσα στο σπίτι, διότι σκέφτεται ότι θα πάει στη θάλασσα. Το καλύτερο. Το καλύτερο, παιδιά. Μακάρι να ήμασταν και εμείς σε αυτές τις ηλικίες και να μην είχαμε ζητήματα. Μακάρι να ήμασταν. Αλλά δεν. Τώρα πια στην άλλη ζωή. Όπως και να έχει, σου λέει η προοπτική είναι το μπάνιο. Είναι το θαλάσσιο, η θαλάσσια η βουτιά η φοβερή. Είναι το, πώς το λένε, η αρμύρα της θάλασσας. Τι θέλω, να βάλω τα μπρατσάκια μου, να μπω στο mood. Να μάθετε να τα λέτε έτσι ωραία. Να σας ρωτήσει κάποιον, να πει έχω τη διάθεση και αυτά λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Θα λέτε έχω το κατάλληλο mood. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Αυτό τι είναι, εδώ τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Τι να κάνω τώρα. Όποιος, για να σας πω κάτι, όποιος έχει, πώς το πω, αναμειχθεί με απατεωνίες, κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι θα κάνουν την απατεωνία και θα την γλιτώσουν, στο μυαλό τους το έχουν κάπως. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Κάποιοι πρέπει να μπουν και στη διαδικασία να σκεφτούν αλλιώς. Ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά, να κάνουν κακά πράγματα. Άσχημα πράγματα και πατεωνίες και αμπάτες και οτιδήποτε θα συμβαίνουν πάντα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Μα τώρα, είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Έχω να ακούσω τραγούδι για να δω τι είναι. Σοκαλά λέει, Aerosmith. Τους αγαπώ.

Εδώ είμαστε λίγο πριν αποχαιρετιστούμε στο Earth News Radio 105,8. Έχω την εντύπωση, την αμυδρά, ότι θα αργήσουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα της συμφωνίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το καταλάβαμε, παιδιά. Είναι ο Νετανιάχου στο νοσοκομείο. Τον πονάει ο φρονιμίτης του. Τι να κάνω τώρα. Οδοδιατρική φροντίδα, μάλιστα. Γιατί σε νοσοκομείο, γιατρούς, θα πεις, γιατί να πας τέτοια ώρα στο γιατρό? Όχι, στο νοσοκομείο, ναι. Το προηγούμενο μήνα, λέει, ναι, είχε πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, πολύ σοβαρό. Ναι, και τα λοιπά. Τι να σας πω. Εντάξει, λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Το κακό οποιοδήποτε. Άλλοι θέλουν το κακό άλλων. Και το κάνουν κιόλας το κακό. Όχι το θέλουν μόνο. Οπότε περιμένουμε να δω. Μισό λεπτό, γιατί έχω. Είμαστε για τα. Έχουμε και τα. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, 12 του μηνός Ιουνίου. Ή 13. Μου το είπανε, αλλά δεν το θυμάμαι. Οπότε, ναι, έχουμε και διάφορα τέτοια. Η FIFA τη λέει εδώ. Just a moment. Η βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελο μεταφέρεται στο. Πώς το λένε, στην Τιχουάνα. Τα σύνορα με το Μεξικό. Ήταν να πάει στην Αριζόνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα πάει στην Τιχουάνα. Ναι, συμφώνησε, λέει, να επιτρέψει η πρόεδρος του Μεξικού στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν να παραμείνει στο Μεξικό, αφού αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την βλέπω καλά, τη Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι δεν βλέπω καλά. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Αφού αρνούνται, εσύ γιατί το δέχεσαι? Τώρα θα έχουμε άλλα ζητήματα, παιδιά. Τέλος πάντων, θα συμμετάσχει από ό,τι καταλαβαίνω για την εθνική ομάδα του Ιράν. Πού, τι έχω. Επίσης, για να είμαστε OK. Ειδήσεις δεν ακούτε εδώ, στο Earth News Radio. Συγγνώμη. Ακούτε ειδήσεις. Όλα αυτά που ζητάτε θα τα ακούσετε. Γιατί πρέπει να σας πω, να σας το πω από τώρα. Να έχετε και μια αγωνία, παιδιά, να ακούτε και ένα δελτίο. Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, και βεβαίως να πω το εξής, γιατί γίνεται πολύς λόγος και μια χαζομάρα ατελείωτη. Παιδιά, ούτε μήνας δεν έχει περάσει από την τοποθέτηση του αγάλματος του Καβάφη στο πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Δεν πέρασε μήνας. Και πήγανε άγνωστοι λίγοι και σπάσαν ένα κομμάτι. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί, ρε φίλε, βαδαλίζεις το άγαλμα? Τι σε ενοχλεί εκεί? Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Δηλαδή τι αμέλεια να σπάσω το κομμάτι ενός αγάλματος? Τι έχω κάνει δηλαδή? Έπεσα με τι, με πάνω με τι πράγμα? Δηλαδή, μιλάμε για ένα εμβληματικό Έλληνα ποιητή. Μιλάμε για τεράστιο έργο, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό, η αλήθεια είναι. Έλα, ανοιχτή πρόσβαση. Τροπή λίγο. Θέλω να ακούω ένα τραγούδι από κάτω να παίζει. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω, έχουμε και δελτίο να πούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ευθυμίου, μετά Γιάννης Αργυρός το πρωί, Τερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, 24 ώρες το 24ωρο, για την ενημέρωση με ψυχραιμία πάντα και την ψυχαγωγία σας. Να έχουμε ένα ήρεμο, θέλουμε, όσοι μπορείτε, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πριν λίγο ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία παρουσία αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία με το Ιράν, να δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ και μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστή απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις με τον Νετανιάχου. 2 νεκροί, 1 εξάχρονο κορίτσι και μια γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι ο απολογισμός της Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 με τριετή αναστολή. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Κλιμακώνεται εσωτερική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με καθημερινές αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής. Οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο με τη δημιουργία νέου κόμματος. Στη Χιλή, σεισμός 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 26 του μηνού. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

κάνω, πώς να σου το πω. Θα πάω στο σμετό.

Τρισμέγιστος Βασίλαρος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, για να δούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλό ξημέρωμα. Ο Βασιλάρος, βέβαια. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι φεύγουν άνθρωποι και δεν αντικαταστώνται. Δηλαδή, δείξε μου έναν αντίστοιχο καρά σήμερα. Δεν υπάρχει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου, να σε καλά, καλό υπόλοιπο υπηρεσίας. Και ο Παντελίδης λέει, είχα κάποτε μια αγάπη. Όλα τα λεφτά είναι στο είχα, γιατί σήμερα όλοι είχαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον.

Δεν υπάρχει, λέει, μάχη. Το κακό δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει, είναι ότι δεν θα υπάρξει κιόλας. Εκείνη το πρόβλημα.

αυτόν τον νέο αρτίστα. Κι αγάπες που έχουν χαθεί έγραφε στο χαρτί του. Τα λόγια που τραγούδαγε βγαίναν απ' την ψυχή του. Και έβαινε με

αγγέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, δευτερικά στο χαρό. Να παίξω θέλοντες αυτόν τραγούδια που γουστάρω.

τα κάναν μέρα. Μια κιθάρα, δύο χορδές, δώστε σ' αυτό το μάκα. Κι αν άχινα σ' αυστερά κουδά.

0: ήταν χιόνο. Στο πολύ.
1: Σταυράκης Φωτιάδης, καλός φίλος. Πολλά χρόνια. Εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Εμείς όμως πάμε μέχρι το Σταυρό για κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρονά που μας ακούει στο Μαρτίνο, εργαζόμενος. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω μια

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Έχω μια αγάπη. Όταν ο Τερζής τους έβαζε τα γυαλιά σε ένα μέγαρο μουσικής το 2005 και έπαιρνε το βραβείο, το πρώτο με αυτό το τραγούδι.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Νότις και ξερό ψωμί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην νότια Ιρανική πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ